εσύ. Άλλο ένα βράδυ το παλεύω μόνος. Όσο κι αν λες νύχτα είναι, θα περάσει. Μοιάζει στα αλήθεια να σταμάτησε ο χρόνος. Κάτι

μου. Ωραίος. Ωραίο, αυτό το πέτυχα ακριβώς. Αυτό το πέτυχα ακριβώς, γιατί και εγώ με ένα σφαγιανάκι ήθελα να ξεκινήσω. Κοιτάξτε λίγο η βραδινή, καλά θα τους το πω κιόλας να πούμε. Όταν σας έρχονται μηνύματα στο Viber, να τα διαβάζετε και να τα βάζετε στα διαβασμένα δηλαδή, έτσι. Γιατί με το που έρχομαι εγώ βλέπω 65 μηνύματα. Κύριε Ρέπιτς, βραδινέ, σε παρακαλώ πάρα πολύ, έτσι. Μου έλειψε ο Γιαννάκης, γιατί έχω καιρό να τον δω. Δεν συναντιόμαστε πια. Θα αλλάξουν αυτά, θα αλλάξουν αυτά. Λίγο ακόμα. 12 του μήνα σήμερα. Καλή σας μέρα και καλό πρωινό. Καλό πρωινό στα νυχτοπούλια του Στάτους, για εσάς που ξυπνάτε πολύ νωρίς και συντονίζεστε εδώ από νωρίς. Είναι Τετάρτη και είναι μεσοβδόμαδα. Είναι 12 του Αυγούστου 2026 μετά Χριστόν. Ακούτε Στάτους 107 και 7. Και θέλω να πιστεύω ότι είσαστε καλά. Όλοι σας είσαστε καλά. Καλημερούδια.

0: σ' αγαπώ.
1: Έτσι, Μανολάκι μου, καλή σου μέρα. Αδερφέ μου, Γιαννάκη, καλημέρα και καλό πρωινό. Good morning. Κάτσε να στέλνω καρδούλες, γιατί τώρα μόλις διάβασα όλα τα μηνύματα τα χθεσινά, τα χθεσινοβραδινά. Καλημέρα και στον Αθανάσιο, καλημέρα στο Στέλιο, καλημέρα στον Παναγιώτη. Χαιρετίσματα στέλνει ο Αθανάσιο, στέλνει χαιρετίσματα από Γερμανία στο φιλαράκι το Στέλιο. Τον Κυριακού, λέει, από Θεσσαλονίκη, Σάκης. Ο Σάκης.
0: Σαν να μην πέρασα ποτέ.
1: Μ' αρέσουν αυτά τα ωραία τα πράγματα. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα? Θα ακούσουμε ωραία τραγούδια το πρωί τώρα, για την αρχή τουλάχιστον. Έτσι μετά θα αρχίσουμε να μιλάμε, θα αλλάζει η κατάσταση. Λοιπόν, τι έχουμε για την αρχή? Από θερμοκρασίες είμαστε σήμερα, λέει, ότι θα κάνει πολύ ζέστη. Για να δω λίγο τι γίνεται, γιατί χθες μου έλεγε κάτι για σαραντάρια. Για να το δω σήμερα, το επιβεβαιώνει. 38 μου λέει, ναι. 54% υγρασία έχουμε, 27 είναι οι βαθμοί σήμερα εδώ στην Θεσσαλονίκη, στην πόλη μας. 25 πρέπει να είναι, 24 πρέπει να είναι στο Χορτιάτι αυτή τη στιγμή. Στέλιο μου, καλημέρα και σε σένα, Παναγιώτης, good morning. Θα φτάσουμε το μεσημεράκι όμως κατά τις 3 η ώρα ντάλα ο ήλιος, θα φτάσουμε τους 20, τους 38 βαθμούς, μπορεί και παραπάνω. Είναι νοτιάδες οι ανέμιδες που μας φυσάνε, γι' αυτό και ο νοτιάς φέρνει ακρίδες και άμμο. Και ζέστη βέβαια, έτσι. Κουφόβραση που λένε, βρε, ζέστη. Αλλά θα έχουμε και ντάλα τον ήλιο σήμερα. Οπότε θέλει προσοχή. Δηλαδή τώρα προσοχή. Θέλει προσοχή, θέλει που λένε δέντρο-δέντρο. Σκιά-σκιά, έτσι. Όταν βρεθείς όμως κάτω από μία σκιά ενός δέντρου, καταλαβαίνεις το μεγαλείο αλλά και το δέος που μας γεμίζει όλη η διαδικασία. Ένα δέντρο μπορεί να συγκρατήσει τον ήλιο και από κάτω από το δέντρο να κάθεσαι εσύ και να είναι δροσιά, ρε φίλε. Όμορφα πράγματα. Και απλά, έτσι, χωρίς κανένα κόστος, χωρίς τίποτα project που λένε. Απλή διαδικασία.

παιδιά. Ωραία. Έτσι, τραγουδάκια ωραία θα παίζουμε. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα άλλο? Καλά, θα τα δούμε σε λιγάκι αυτά τα περί, πώς το λένε, επικαιρότητες. Παγκόσμια μέρα νεολαίας είναι σήμερα. Άρε νεολαία, νεολαία. Ωραία ήταν η νεολαία. Και πάντα είναι ωραία η νεολαία. Αλλά μας αναστατώνει, μας προβληματίζει, μας δημιουργεί θεματάκια η νεολαία. Βαγγελάκι, κατάλαβες? Μικρά παιδιά, μικρά βάσανα. Μεγάλα παιδιά, μεγάλα βάσανα. Γι' αυτό έχουμε πολλά βάσανα κι εμείς, γιατί μεγαλώσαμε ως παιδιά πλέον, Παναγιωτάκι μου. Στέλιο μου, καλή σου μέρα και καλό πρωινό και σε σένα. Το εορτολόγιο τι γράφει? Των μαρτύρων Φωτίου και Ανικήτου. Το Ανικήτου είναι σήμερα. Ανικήτου, σύμφωνα με το εορτολόγιο των χριστιανών Ορθοδόξων, των συνταγματικά κατοχυρωμένων, που λέει και το ελληνικό σύνταγμα, έτσι, για να ξέρουμε και ακριβώς τι λέμε, έτσι. Παγκόσμια μέρα νεολαίας, 6 και 37 θα ξημερώσουμε και στις 8 και 22 πρώτα λεπτά θα δύσει ο ήλιος, παιδιά. Έχει σήμερα επικαιρότητα. Πριν πούμε οτιδήποτε για τα της επικαιρότητας, να πούμε συγχαρητήρια για τέταρτη φορά στον Τεντόγλου, ο οποίος πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος, ο Μιλτάκος, τους πήδηξε όλους κανονικά.

Συγγνώμη Δημητράκη μου, συγγνώμη Πιπέρι, ήθελα να πω τους νίκησε όλους. Την ώρα εκείνη τον έβλεπα να σαλτάρει, να βιδάει το άλμα. Και μου βγήκε αυτή, πώς το λένε, να πούμε, τα αυτά του αυτού που λένε. Χάρης, καλή σου μέρα. Σας είπα ότι στο Χορτιάτι έχουμε άλλες θερμοκρασίες. 22 βαθμούς μου γράφει ο Χάρης από Χορτιάτι μεριά. Γεια σου Χάρη. Έχω βάλει τον Καλντερίμι από τις καινούργιες κυκλοφορίες της Γλυκερίας. Φοβερό τραγούδι, υπέροχο και πολύ πολύ αγαπημένο. Έτσι να τα λέμε κι αυτά.

Καλημερούδια και στο Facebook. Φωτάκο, τι μου στείλες τώρα, τι είναι αυτό, τι έκανε πάλι, τι έκανε ο πρωτοσάλτε τώρα. Το ακούσουμε, μετά θα το ακούσουμε αυτό. Περιμένετε λίγο. Η σελίδα αυτή δεν είναι διαθέσιμη αυτή τη στιγμή. Μην μου στέλνεις πράγματα καμένα, κατεστραμμένα και τέτοια καταδικασμένα, ας πούμε. Ξέρω εγώ, στείλει μου κάτι που έχει να κάνει με την επικαιρότητα τη σημερινή. Μην μου λες πράγματα, ξέρω εγώ. Θα σε πιάσω μια μέρα στα χέρια μου, πραγματικά δεν σε γλιτώσει ούτε ο Θεός δεν θα σε γλιτώσει. Κανόνισε, πρόσεχε. Πρόσεξε, γιατί εμείς είμαστε πιλάλες που λένε. Είμαστε από το χωριό εμείς, έτσι. Κατεβήκαμε από το χωριό και ήρθαμε στη Θεσσαλονίκη. Μην βλέπεις το παίζουμε πολιτισμένοι και αστεί. Κατά βάθος έχουμε κάλους στα χέρια. Και όχι μόνο. Αντωνάκη μου, καλημέρα και σε σένα και καλό πρωινό. Στη Δέσποινα καλημέρα, στη Μάρθα, στο Μιχάλη, στην κυρία Ανθή. Στον Ιωάννη που στέλνει τραγουδάκι καλό και κουλτουριάρικο.

Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο επικαιρότητα, να δούμε λίγο τι γίνεται, να σας πούμε τα νέα έτσι νωρίς, να πάρετε μια γεύση, μην νομίζετε ότι δεν θα τα πούμε, θα τα πούμε. Αντώνη μου, καλή σου μέρα στον Πάτρικ, καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό. Θα ανοίξω και γραμμές για καλημέρες. Είναι 12 μόλις λεπτά μετά τις 6, ουσιαστικά τώρα θα ξεκινήσαμε. Ξεκινήσαμε λίγο πιο νωρίς σημεράκι. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Οι τηλεφωνικές μας γραμμές, τα μηνύματα στο Viber 6908-357-800. Ακούτε Status 107.7. Πρώτο θέμα, πρωτοσέλιδο ουσιαστικά σε όλα τα site, γιατί εδώ θα έχουμε, θα έχει ζουμί το θέμα, θα έχει διαδικασία διαβάσματος δηλαδή. Εδώ τώρα θέλει αναγνώσεις, καταλαβαίνεις. Δηλαδή πως είχαμε πατριδογνωσία παλιά στο δημοτικό, αντιγραφή, ορθογραφία κτλ. Εδώ τώρα θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε σιγά σιγά και θα μάθουμε βέβαια πράγματα σταδιακά, αυτά που πρέπει να μάθουμε, αρκεί να έχουμε υπομονή, εγκαρτέρηση, έτσι, και το μυαλό μας να είναι πιο θολό. Στη φυλακή οδηγήθηκε 46χρονη κατηγορούμενη για την φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν μετά την απολογία της ενώπιον της ανακρίτειας και εισαγγελέα. Η 46χρονη στην Αγγλία που την ευρήκανε μετά τα email που είχαν έρθει και που είχε πει αυτός ο ένας κοντός που ήταν δίπλα σε ένα, που ήταν σε ένα δέντρο. Ήρθανε οι διαδικασίες, ήρθε η 46χρονη, αυτή ήθελε μόνη της να έρθει, τελικά ήρθε, με πέρασε από ανακριτική διαδικασία και ο εισαγγελέας απεφάνθη ότι πρέπει να κρατηθεί στη φυλακή. Λοιπόν, οδηγήθηκε, οι δικαστικές αρχές έκριναν την κατηγορούμενη προφυλακιστέα θεωρώντας την ιδιαιτέρως επικίνδυνη και προσιλωμένη στο σχέδιο δράσης της ομάδας που πραγματοποίησε την επίθεση. Διαβάζω από μέσα τώρα, εγώ παιδιά, έτσι δεν λέω δικά μου πράγματα. Η κατηγορούμενη αρνείται τις καταγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει επαρκή, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν την παρουσία της στο σημείο την ώρα του εμπρισμού. Ο συνήγορος υπερασπιστής της προανήγγειλε την και κατέθεσε λεπρόσφυγη κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης, αμφισβητώντας την εγκυρότητα των στοιχείων της αστυνομικής έρευνας. Στο διαβάσω αυτό. Δεν το κατάλαβες καλά εσύ, Παναγιώτη, ε? Κάμερα σε μένα τώρα, ξένα. Ο συνήγορος υπεράσπισης προανήγγειλε, λέει, την κατάθεση προσφυγής. Δεν έγινε ακόμα. Την προανήγγειλε. Πρόσεξε το σημείο. Προανήγγειλε κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης, αμφισβητώντας την εγκυρότητα των στοιχείων της αστυνομικής έρευνας. Η 46χρονη εκδόθηκε στην Ελλάδα από τη Βρετανία, ενώ για την ίδια υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί 2 ακόμη άτομα ηλικίας 42 ετών.

Τώρα, δύο απλά πραγματάκια, Βαγγελάκη μου, όχι δημοσιογραφικής φύσης, κοινωνικο-ψυχολογικό τέτοιας φύσης, από την μεριά, ας πούμε, των ατέρμων, έτσι. Θεώρησε ότι είσαι στη θέση της 46χρονης. 49χρονη για 46χρονη, γιατί τα μπερδεύουμε τώρα, είναι πολύ σημαντικό αυτό, μην το κάνουμε καλά λάθος. 46χρονη, βέβαια. Είσαι στη θέση της 46χρονης και σε κατηγορούν για ένα τόσο απεχθέστατο έγκλημα, δολοφονία ουσιαστικά, ενώ εσύ είσαι αθώος. Στην προκειμένη περίπτωση, εδώ όπως είναι τώρα, είσαι στην Αγγλία και τα λοιπά με την οικογένειά σου, δουλεύεις, κάνεις, ράνεις και ξαφνικά έρχεται ένα γράμμα και σου λένε, φίλε, είσαι εμπριστής δολοφόνος, πρέπει να έρθεις στην Ελλάδα να δικαστείς. Και πώς, τι κάνεις, ας πούμε. Στην περίπτωση, πρόσεξε, εδώ είναι τώρα λίγο παπακαλιά τη σενάριο. Στην περίπτωση που είσαι αθώος, τι κάνεις. Και μετά θα δούμε στην περίπτωση που είσαι ένοχος. Μου πεις εσύ όμως τώρα, τι σκέφτεσαι, ρε παιδί μου. Τι σκέφτεσαι, είσαι πραγματικά αθώος. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν έχεις καμία συμμετοχή ουσιαστικά στην φωνική, δολοφονική, εμπριστική ενέργεια της Μαρφίν, που σκότωσε ουσιαστικά τρεις ανθρώπους, τέσσερις σκότωσε και ένα έμπειο. Ε, Παναγιωτάκη, τι κάνεις, αγόρι μου, εσύ. Έτσι όπως είναι η υπόθεση, όχι μια άλλη υπόθεση, αυτή η συγκεκριμένη, πες πως αντί για την 46χρονη κατηγορήσανε εσένα, ρε παιδί μου, ο οποίος δεν έχει κάνει τίποτα. Πώς λειτουργείς, τι κάνεις.

Σίγουρα, Βαγγελάκη, που είναι δύσκολη περίπτωση και δύσκολη κατάσταση. Αλλά μιλάμε για την περίπτωση που είσαι εντελώς αθώος. Δεν ξέρω τι απαγορεύεται και τι επιτρέπεται. Αυτά που το πει η Κατερίνα. Εγώ σου λέω τώρα τι σκεπτικό έχει ο κάθε άνθρωπος. Τι σκεπτικό είχα εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, αν βρισκόμουν σε αυτή τη θέση. Γιατί υπάρχει ένα πλεονέκτημα. Ένα πλεονέκτημα στο οποίο δεν υπολογίζουμε μερικές φορές κάποια πράγματα. Το πλεονέκτημα είναι ότι πλέον η διαδικασία αυτή είναι δημοσιοποιημένη πλέον. Είναι δημοσιοποιημένη. Στάθη μου, καλή σου μέρα και καλό πρωινό. Βγαίνεις και κοιτάς τον άλλον στα μάτια, σε όλες τις κάμερες. Και αν κάποια δεν θέλει να τραβήξει, λες έλα εδώ και εσύ τραβά, για να με θυμάστε εμένα που με κατηγορείτε. Γιατί αν υπάρχει δικαιοσύνη, που υπάρχει, Ευαγγέλη, και με αθώωση, θα σας πάρω τα σόβρακα μετά. Στεφανάκο μου, καλή σου μέρα, αγόρι μου, καλό πρωινό. Το πρώτο πράγμα, αφού γραφτήκανε τόσα και τόσα και τόσα, είναι να βγεις φορά παρτίδα και να πεις εγώ είμαι, εμένα κατηγορείτε και είμαι αθώος. Εγώ θα έκανα έτσι. Εσύ κάνω ό,τι γουστάρεις. Αντωνάκη μου, καλημέρα και σε σένα. Στον κύριο Ζήση, good morning, καλό πρωινό. Όλες οι κάμερες έχουν πέσει επάνω σου. Όλες οι κάμερες έχουν πέσει πάνω σου. Είναι πρωτοσέλιδο τώρα αυτό. Θα γίνει μεγάλο τζέρζελο τώρα, θα γίνει με αυτή την υπόθεση.

0: κατάσταση.
1: Αλλά στην διαδικασία αυτή ξέρουμε πολύ καλά τι γίνεται. Δηλαδή αν σε περίπτωση ταλαιπωρηθείς κανένα χρόνο και μετά αποφανθεί, καλά το είπα, τέλος πάντων, μετά αποφασίσει ας πούμε η δικαιοσύνη ότι δεν είσαι εσύ, απλά ήταν μια ομοιότητα και μοιάζεις, ανοίγουν την πόρτα και σας λένε περάστε έξω κύριε και ούτε γάτα τη ζημιά. Εκεί όμως πρέπει να έχει σύμμαχο τον κόσμο. Εκεί κάνεις κόμμα μετά. Μετά δημιουργείς κόμμα μετά. Κατάλαβες πώς ξεκίνησε η Κατερίνα, λέω, η Μαρία. Εκεί το κάνεις το κόμμα μετά για να τους πάρει ο διάολος τον πατέρα που λένε. Αλλά μέχρι τώρα δεν ξέρουμε ακόμα πώς και τι.

0: Να μην φοβηθείς, αμπεμπελοφιλόσοφε, μίλησε με τον άνθρωπο που μου ήθελε στο τηλεφωνάκι. Μόλις τελειώσουμε την εκπομπή θα μιλήσουμε, θα συνομιλήσουμε, διότι έχουμε τον προϊόν, έχουμε την ασφάλεια, δεν έχουμε τον κλειδίν. Γιατί κλείσανε οι εταιρείες και μίλησε με τον άνθρωπο ο οποίος θα φουντάρει πριν φύγει για να έρθει να μας ανοίξει. Έπεσες κι εσύ στην περίπτωση όμως, ρε φίλε, να πούμε πως στη Θεσσαλονίκη τα πράγματα είναι: μία είναι στην 25η Μαρτίου, μία 28η Οκτωβρίου, μία στην απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και μία λίγο πριν το 15 Αύγουστο, ρε φίλε.
1: Γράψαμε σύμβολα πάνω στην άμμο.
0: Την αγάπη και τη δικιά μου έχεις, Παναγιώτη, καλημέρα και σε σένα.
1: Διακτηνιστήκαμε κάπου στο μέλλον, δώσαμε όλες τις μάχες του κόσμου, χάσαμε.

Οπ, να το σου άλλος. Εγώ αν έχω αναλάβει συνήγορος υπεράσπισης, πού να σε πάρει. Όχι αγόρι μου να πούμε, τι είναι αυτά που λες. Υπεράσπισης της κατάστασης έχω αναλάβει. Για να δω τι μου συμβαίνει και τι συμβαίνει. Είπα ότι αν ήμουν εγώ αθώος, αν ήμουν εγώ αθώος πραγματικά, με τόση δημοσιότητα την οποία είχε, το είχε εκμεταλλευτεί αυτό και ο Σοκράτης, ο σοφός, όχι ο Σοκράτης ο μάλα μας. Ο Σοκράτης ο σοφός στην απολογία του έβαλε μέσα και όλους τους Αθηναίους, μαζί με αυτό να. Γιατί αυτή η υπόθεση βλέπεις ότι αρχίζει και απασχολεί την πλειονότητα πλέον. Βγαίνεις ευθέως αγέροχα όταν είσαι αθώος και μιλάς. Να τα κανάλια οι συνεντεύξεις, για να θυμόμαστε και να προβληματιζόμαστε. Να τα κανάλια οι συνεντεύξεις. Δεν υπάρχει όμως αυτή η διαδικασία. Καμία υπεράσπιση καμιάς κατηγορούμενης. Γιατί την ήξερα από χθες και γιατί να υπερασπιστώ μια κατηγορούμενη. Υπερασπίζομαι έναν πολίτη που αύριο, αν ακούσω, ξέρω εγώ ότι αύριο λέω, αν ακούσω ή μετά από μια διαδικασία ότι τελικά λόγω ελλειπών στοιχείων δεν μπορούν να την κατηγορήσουν ή δεν είναι ένοχη τελεσίδικα, ξέρω εγώ, εκεί θα πρέπει μετά να συνεχιστούν τα ρεπορτάζ για να δούμε πώς μια ζωή ενός ανθρώπου μπορεί να φτάσει εκεί που μπορεί να φτάσει και γιατί μπορεί να φτάσει μέχρι εκεί. Είναι πολύπλοκο, φίλε μου Τζίμος, το θέμα. Στο 32, ο Νικολάκης. Εσύ τι θα έκανες αν ήσουν αθώος και σε... Αν ήσουν, λέω, πρόσεξέ με. Αν ήσουν αθώος και σε κατηγορούσαν για τέτοια απεχθέστατα εγκλήματα.

0: πουθενά.
1: Όπα, χτυπάνε οι γραμμές τώρα. Αναστατώσαμε τον κόσμο 26 λεπτά. Παρακαλώ, θα το ακούσουμε το τραγούδι. Μην νομίζετε, το πάω πίσω πάλι. Παρακαλώ.
2: Έλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Πρόσφατο παράδειγμα για αυτά που αναφέρεις τώρα είναι η περίπτωση του Ρουμανού. Τον είχαν 18 μήνες προφυλακισμένο για το αποτύπωμα στη σακούλα και όταν έληξε η προφυλάκηση και ήταν αδικαστή, το στοιχεία ήταν λυπή. Αυτός τώρα, θυμάσαι τον τόρο που είχε γίνει όταν τον πιάσει.

0: τίποτα.
1: Κοίταξε, η μάνα μου εμένα μου έριχνε κανένα 2-3 χωρίς να κάνω κάτι, για να μην κάνω, να ξέρεις. Το έκανε αυτό, ήταν μια μέθοδο της κυραλένης που την έλεγε, κάτσε ρε μάνα, τι βαράς τώρα. Λέει, βαράω γιατί ξέρω ότι είσαι έτοιμος να κάνεις ζημιά. Το καταλάβαινε, δηλαδή το μυριζόταν, ας πούμε, ότι θα κάνω ζημιά, κατάλαβες.
0: Τώρα εγώ κάπως αλλιώς να του πω ότι μάλλον όλα αυτά και του Ρωμανού και της Μαρτίν αυτά κατά καιρούς βγαίνουν, αυτή είναι η προσωπική άποψη.
1: Αχα.
0: Κατά καιρούς βγαίνουν όταν θέλουμε να αλλάξουμε το καθημερινότητα.
1: Α.
0: Να ξεχάσουμε τους επικεφέλες, να ξεχάσουμε λίγο τη φτώχεια μας.
1: Τους επικεφέλες τους ξεχάσαμε έτσι κι αλλιώς. Τι, δεν χρειάζεται να βγάλουμε κάτι άλλο για να ξεχάσουμε τους επικεφέλες. Το ξεχάσαμε, δεν υπάρχει θέμα.
0: Τα τέμπι, το ένα, το άλλο. Δίκιο έχει, τα ξεχάσαμε, ναι. Πέρασαν 3 χρόνια, τα ξεχάσαμε. Και είναι λυπηρό, αγαπητέ μου, που τα ξεχάσαμε.
1: Καλά,
0: δεν. Λυπηρό για την κοινωνία μας.
1: Θα γραφτούν
0: βιβλία. Εκεί μέσα ήταν και το δικό μου παιδί. Εγώ την πρώτη μέρα έτσι λέω.
1: Θα γραφτούν βιβλία όμως. Μην ανησυχείς, θα τα διαβάσετε στα βιβλία αυτά αργότερα. Σε καμιά 20 χρόνια, 10, πόσο είναι, θα γραφτούν βιβλία. Άντε, καλή σου μέρα. Καλό πρωινό.

Λάιρτη μου, καλή σου μέρα. Τι έγινε, βρωμοκοπάει πάλι στο Κορδελιό? Είναι η ζέστη η οποία δημιουργεί αυτή την, την εξάτμιση των αποβλήτων. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, του βιολογικού. Και βρωμοκοπάει κλουβιο αυγό.

0: Ρε Ποτάκο, πάω διαφημίσεις. Σου είπα ότι το βιντεάκι που μου έστειλες, τι θέλεις να σου πω, τι ακριβώς μου λέει, να το παίξω, να ακούσω, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά μόλις το προσπαθώ να το μεταδώσω, θα σου πω τι μου γράφει η σελίδα. Λοιπόν, πατάω επάνω και μου γράφει. Η σελίδα δεν είναι διαθέσιμη αυτή τη στιγμή. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε τεχνικό σφάλμα που προσπαθούμε να επιλύσουμε. Δοκιμάστε να φορτώσετε ξανά τη σελίδα. Το ξανακάνω και το ξανακάνω και το ξανακάνω. Μην με ζαλίζει τον έρωτα πρωί-πρωί. Στείλτε μου από κάπου αλλού ή στείλε μου το link να το πω, να μπω εγώ να ακούσουμε τι μεγάλες αλήθειες θα μάθουμε για να είμαστε έτοιμοι. Στάθη μου, καλή σου μέρα και χρόνια πολλά και σε σένα. Γιορτάζει μάλλον ο Στάθης, πρέπει να γενέθλια.
1: Και περίπτωση να έρθω, σου το...
0: Καλημέρα στον Τουλίπα, καλό πρωινό.

Εσύ Νικολάκη μου κάτσε λίγο. Όχι, να απαντήσω λιγάκι στον Νικολάκη, γιατί το συμπαθώ, το βλέπω ότι είναι. Δεν θα κάνω ότι είναι το συνήγορο εγώ κανενός. Απλά θα ήθελα να σου. Εσύ άμα θέλεις, αδερφέ, οτιδήποτε σου έρχεται, να μπορείς να το καταναλώσεις, κανένα πρόβλημα. Ό,τι πετάει ο γάιδερος, πετάει. Να ξέρεις πάντως ότι βρισκόμαστε σε αυτό το στάδιο. Η κοινωνία των ανθρώπων έφτασε σε αυτή την εξελικτική διαδικασία από όλα τα πράγματα ή όλα εκείνα τα οποία αμφισβητούσαν οι παλιότεροι. Γιατί αλλιώς θα νομίζαμε ότι υπάρχουν μάγισσες ακόμα, ότι ο πλανήτης στηρίζεται πάνω σε 4 σκελώνες και 3 ελέφαντες και πολλά άλλα πράγματα τα οποία κάποια στιγμή κάποιο μυαλό είπε, μάγκες, ας σταματήσουμε την πλάκα. Εγώ διαβάζω τη διαδικασία όπως σας τη διαβάζω. Δεν ξέρω τι, πώς και τι και τα λοιπά, έτσι. Η Λατινοπούλου λέει στην Τίνο ότι στην πέσανε, λέει, γύφτη. 15-20, 15-20 ρε παιδιά. Δεν μπορέσατε να τους μετρήσετε. Το 15-20, παύλα 20, και δεν είναι, αναφέρεται, ξέρετε, σε

0: κουλουράκια. Λες βάλει καμιά δεκαπενταριά, 20 στον αριθμό ή 15 στον αριθμό. 15 παύλα 20 γύφτη πρώτον. Είναι. Γιατί λέει, του ζητήσα το λόγο, γιατί λέει, του είπε γύφτου. Και εσύ τι απάντησε. Απάντησε η Λατινοπούλου, κάτσε να δω λίγο αν απάντησε.
1: Μ' αρέσει αυτό το χρώμα που έχει πάρει.
0: Η πρόεδρος της Φωνής της Λογικής, λέει Αφροδίτη Λατινοπούλου, ενεπλάκη σε φραστικό επεισόδιο σε ομάδα Ρωμά. Α, όχι γύφτων, Ρωμά. Την περασμένη Κυριακή στο λιμάνι της Τίνου. Η ένταση προκλήθηκε, λέει, όταν μέλη της ομάδας προσέγγισαν την προβουλευτή, η οποία βρισκόταν στο σημείο με τη μητέρα της, για να διαμαρτυρηθούν για τις δημόσιες τοποθετήσεις της που έκανε για τους γύφτους. Κατά τη διάρκεια, λέει, της αντιπαραθέσεις, άτομα από την ομάδα επιήθυναν χιδαίες ύβρις προς την κυρία Λατινοπούλου, η οποία δεν αντέδρασε στις λεκτικές επιθέσεις. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου δημοσίευσε το περιστατικό μέσω των μέσων μαζικής κοινωνικής δικτύωσης, ασκώντας παράλληλα έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική. Καλά, οι γύφτες σου την πέσανε πολιτική, στην κυβερνητική. Τι. Αλήθεια, αναρωτιέστε, κυρία Λατινοπούλου, γιατί σας την πέσανε. Αναρωτιέστε, βέβαια, λογικό είναι. Κι εγώ μαζί σας είμαι. Και εμένα μου την πέφτουν πολλές φορές. Και λέω, παιδιά, εγώ δεν έκανα τίποτα, μόνο μιλάω. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό το πράγμα. Δεν έχεις το δικαίωμα να προπυλακίσεις και να την πέσεις σε κάποιον. Εσύ βέβαια μπορεί να λες τον άλλον καραγκιόζη, αλλά αυτός δεν έχει το δικαίωμα να σε λέει. Όχι. Εσύ μπορεί να λες τον άλλον, ας πούμε, για παράδειγμα, χιδαίο, αλλά αυτός θα πρέπει να χρησιμοποιεί τις ίδιες λέξεις ομοιοπαθητική που χρησιμοποιείς. Μην να χρησιμοποιείς καμιά δικιά του λέξη. Η διάθεση είναι διαφορετική. Υβρίζετε και έχετε μια απεχθέστατη κατάσταση προς τους γύφτους και οι γύφτοι προς εσάς. Πού το κακό, δεν καταλαβαίνω. Δεν πρέπει να λέμε γύφτοι, να αρχίσαμε τις τσαχπινιές τώρα πάλι. Γι' αυτό πάω διαφημίσεις.

0: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
1: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
2: Μα το σημάδι.
3: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσος.
2: Όσο σ' αγαπώ.
3: Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
2: Μοιάζει με ένα ψέμα.
3: Έρωτας είναι θαρρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. Artinfo.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
4: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
1: Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
5: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
3: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Άρε Καμπανέλης στο στίχο. Εκείνη την εποχή ο εχθρός λαός του ήταν Ιάκωβος Καμπανέλης, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Τζένι Καρές, Μίκης Θεοδωράκης.
1: Κι όχι φύλακα, να μη φοβούνται πια το χώρο φύλακα.
0: Ωραία χρόνια, αγωνιστικά.
1: Κανείς να μην πληγώνει.
0: Και οι σχέσεις των ανθρώπων ήταν πιο ζεστές. Ποτέ άλλοτε οι στέγες των ανθρώπων δεν ήταν τόσο κοντά και οι καρδιές των ανθρώπων τόσο απομακρυσμένες, Παναγιώτη μου, αγόρι μου.

Έλα Παναγιώτη μου, καλή σου μέρα και καλό πρωινό και σε σένα. Γούτε μόργεν, γούτε μόργεν, αγόρι μου καλό. Έτσι λοιπόν με την κυρία Λατινοπούλου. Αν καταδικάζουμε, λέει το καλέ, τι λέει, φυσικά και το καταδικάζουμε. Είναι δυνατόν να μπορείς να, δηλαδή, πώς θα γίνει δηλαδή, λεκτικά, χιδέα, να μπορείς να μιλάς στον άλλον, ας πούμε, και να συζητάς, ας πούμε, μιλάς πολιτισμένα. Να του λες είσαι γύφτος, αλλά πολιτισμένα. Οι άλλοι δεν έχουν τους τρόπους, αυτό είναι αλήθεια, δηλαδή αυτό πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να εκπαιδευτεί ο κόσμος για να ξέρουμε πώς να βρίζουμε. Δεν θα βρίζουμε αυθόρμητα. Υπάρχει μια διαδικασία στο βρίσιμο, δηλαδή ένας πολιτισμένος, μια πολιτισμένη ύβρις, μια διαμάχη δηλαδή που θέλει ο ένας να βγάλει το μάτι του αλουνού, αλλά με πολιτισμό, όχι σαν τους πειρατές της Καραϊβικής, ας πούμε, ένα πράγμα. Δεν σωστό. Άρετε ντόγλου, σάλταρε από πάνω όλους, τους πέρασε όλους. Τέταρτη φορά ο Τεντόγλου, πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος. Γεια σου Μιλτάκο. Εκτός Champions League όμως, ο Ολυμπιακός, να σας πω και αυτό το αθλητικό, για να μην νομίζετε ότι είμαστε ασκετοσούρες, ας πούμε, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Ιτήθηκε, λέει 2-1.

0: Δώσε, δώσε το τόγκλου, δώσε το τόγκλου.
1: Δεν το έχω εδώ. Μα ό,τι ωραίο μετάλλιο.
2: Περιέργως εσάς δεν σας το έδωσαν το μετάλλιο.
1: Όχι, μου το έδωσαν. Ναι. Αλλά το παράτησα εκεί. Έκανα... Sorry. Παιδιά, το βγάλα και τάφησε εκεί.
2: Λοιπόν, πρέπει, πιστεύω πρέπει να το πάρεις αν δεν το βρει κανένας και πρέπει να καταλήξει και στην απονομή.
1: Πάνω στο πώς, sorry, sorry.
0: Ξέχασε το μετάλλιο, ρε φίλε.
2: Απολαυστικός μύθος εδώ.
0: Απολαυστικός είναι βέβαια, γιατί έχει χιούμορ και είναι και πραγματικός. Μουσικά είναι και απολαυστικός. Το παίρνει το μετάλλιο, το ξέχασα, μου λέει. Κάπου το ξέχασα εκεί το μετάλλιο. Έτσι τα μετάλλια. Τι θέλεις να είναι. Η ψυχή μετράει. Γεια σου, ρε Μιλτάκο. Διδάσκεις, διδάσκεις. Μπράβο, αγόρι.

0: Σοβαρά μιλά. Αυτό τώρα το έκουσε. Αυτή η παραδοχή την άκουσε τώρα του κ. Πρωτοσάλτα. Αυτό παμπάλιο, ρε φίλε. Αυτό υπάρχει να πούμε στο διαδίκτυο από τότε που η νεκρά θάλασσα ήταν άρρωστη ακόμα. Εσύ έφαγες γλιστρίδα. Σου είπα βλήτα θα παραγγείλεις. Αυτό το έχουμε παίξει 100.000 φορές, αγόρι μου. Τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα. Ωραία, φίλε, πρωί-πρωί.
1: Μέρες περίμενα ένα τηλέφωνο, ένα σου...
0: ναι, μπράβο. Να, όπως την έκφραση του Ζουράρη, να πούμε με τα μέζια. Το παίξανε, ξέρω εγώ, καμιά 15.000 φορές και ξανά το αρακάλυψε. Ο Μπάμπης το κατάλαβε, το μάθε τώρα, χθες το μάθε. Και τι να κάνουμε, ρε Μπάμπη, το μάθες εσύ χθες. Και εγώ την πατάω αυτά τα ετεροχρονισμένα μερικές φορές. Ακούω κάτι, ας πούμε, για παράδειγμα, και μου λέει Κατερίνα, αυτό έγινε πέρσι. Λέω σοβαρά. Σαν φέτος μου φαίνεται. Λοιπόν, Κατερινιό μου, καλή σου μέρα. Α, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Σου έχω στείλει, ναι, από τον Τεντόγλου κάτι άλλο από τη χθεσινή του επίδοση. Να πούμε ότι ο Μίλτος ο Τεντόγλου πηδάει και ψηλότερα, παιδιά.
0: Ναι, ναι,
2: έχει,
0: ναι,
2: ξεπεράσει και το 860. Αν δεν κάνω λάθος, 867 έχει φτάσει. Χτες είχε κόντρα άνεμο το παιδί. Όπως είπε στις δηλώσεις του, ήταν το πιο δύσκολο άλμα που έχει κάνει ποτέ, γιατί είχε κόντρα άνεμο και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να επιτύχει σε επίδοση.
0: Ναι.
2: Παρ' όλα αυτά και παρά το αντίξωο περιβάλλον, το αστέρι των Γιαννιτσών κατάφερε να πηδήξει και πάλι να είναι ο κορυφαίος άλτης στην Ευρώπη, στο Μπέρμιγχαμ. Έχει πάει στο Μπέρμιγχαμ.
0: Πού να πω τώρα, πάω, κορίτσι μου, τώρα.
2: Λοιπόν, να πας στο Μπέρμιγχαμ. Εγώ πήγα στο Μπέρμιγχαμ γιατί εκεί δουλεύει η κουμπάρα μου. Είναι καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο. Ένα παιδί εξαιρετικό η κουμπάρα μου, παιδιά, να ξέρετε. Μόνη της, εργατικότατη, πάλεψε πάρα πολύ σκληρά. Χρηματοδότησε μόνη της το μεταπτυχιακό της. Δούλευε η κοπέλα στα Beach Bar το καλοκαίρι να πληρώσει μεταπτυχιακό. Αυτά τα παιδιά, να ξέρετε, τα αγαπάμε, ναι, λίγο παραπάνω. Λοιπόν,
0: φιλελεύθερη. Φιλελεύθερη.
2: Βεβαίως και είναι φιλελεύθερη.
0: Το καταλάβει αφού δούλευε στα πάρελες. Είναι λογικό να πει.
2: Λοιπόν.
0: Πλάκα κάνω έτσι.
2: Εξαιρετικό παιδί. Και πήγα και με φιλοξένησε παιδιά στο Μπέρμιγχαμ και κατάλαβα τι θα πει μια χώρα να έχει old money. Παλιά λεφτά.
0: Α, ναι. Τώρα που μου το λες και εγώ το κατάλαβα έτσι. Πώς το είπες αυτό το.
2: Old money.
0: Old money, ναι.
2: Ρε παιδί μου, ναι, είναι άλλο η Ελλαδίτσα η οποία είναι 200 χρόνια κράτος και άλλο η Θεσσαλονίκη που δεν έχει κλείσει καν 100 χρόνια ελληνικό κράτος.
0: Ναι.
2: Και είναι άλλο να είσαι.
0: Θεσσαλονίκη, δύο αιώνες. Δύο χιλιατηρίδες.
2: Δυόμιση.
0: Ιστορία, κορίτσι μου.
2: Ναι, αλλά ελληνική. Προς τη νέα της ιστορία, στη νέα της ιστορία δεν είναι ούτε 100 χρόνια. Θέλω να σου πω ότι μέχρι το 1912, εντάξει, κλείσαμε τα 100 χρόνια. 100 κάτι χρόνια είμαστε που είμαστε ενταγμένοι. Λοιπόν, είναι άλλο να είσαι σε μια χώρα με 100-200 χρόνια που είναι κράτος, ένα κράτος 200 ετών, και είναι άλλο να είσαι σε ένα κράτος το οποίο είναι 500 χρόνια αυτοκρατορία.
0: Ναι.
2: Φαίνεται μέχρι και στο πεζοδρόμιο, παιδιά. Δεν λέω ότι οι άνθρωποι είναι άγγελοι, καμία σχέση. Αλλά φαίνεται το παλιό χρήμα σε μία χώρα. Μάλιστα. Κάτι που εδώ δεν το έχουμε. Σου προτείνω να πας στον Μπέρμιγχαμ.
0: Θα πάω με τον Τεντόγλου τώρα. Τι, λοιπόν, πού φάνηκε το χρήμα δηλαδή στον Τεντόγλου.
2: Άσχετο, απλά επειδή πήγαν στον Μπέρμιγχαμ. Λοιπόν, μ' άρεσε πάρα πολύ η ανάκρουση του εθνικού μας ύμνου, η ενορχήστρωση. Τελικά λέμε για τον Διονύσιο Σολωμό,
0: ναι,
2: αλλά και ο Νίκος ο Μάντζαρος πολύ ωραία δουλειά έκανε. Για άκου λίγο το βιντεάκι. Τι όμορφα που ακούγεται
0: εθνικό ύμνο. Περίμενε λίγο, κάτσε λίγο να ακούσω λίγο. Γιατί πρέπει να κλείσω το. Έχω τραγούδι, έκανα άλλο τραγούδι. Περίμενε λίγο, μήπως έχω κανένα άλλο. Αυτό εδώ είναι άσχετο. Εδώ είσαι εσύ. Α, εδώ. Περίμενε λίγο να το ακούσω.

0: Ωραία.
1: Δεν
0: πολύ
1: ήταν
0: ωραία.
1: Πολύ ωραία η ενοχή.
0: Πολύ ωραία
1: στους,
0: η ενοχή.
1: Δεν σου έκανε έτσι ένα γραγαλιτό στην ψυχή σου, ένα
0: έτσι,
1: κάτι.
0: Ναι.
1: Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή.
0: Και εμένα μου αρέσει. Και αυτή και μου αρέσει και μια άλλη τότε στο ποδόσφαιρο, μια έκδοση που τραγούδησε η Καλομήρα του Εθνικού Έμνου. Πολύ ωραία. Γιατί ωραία το είπε το κοριτσάκι, ρε, γιατί.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Απαλά, όμορφα, δηλαδή, μην είναι σαν βελούδο.
1: Εμένα μ' άρεσε εδώ η ορχήστρα με τα κουδούνα. Ήταν, είχε κάτι όργανο μέσα, σαν μαντολίνο, σαν κάτι.
0: Έχει.
1: Τα βιολιά ήταν.
0: Βάζουν κάτι
1: πάντως,
0: παραπάνω.
1: Ήταν εξαιρετική η ορχήστρα του εθνικού μας ύμνου.
0: Ναι,
1: μπράβο,
0: βέβαια,
1: πολύ μου άρεσε.
0: Εμψυχωθήκαμε, μην το συζητάς καθόλου. Έτσι. Ο Τεντόγλου όμως την έκανε την αλματάρα του. Αν και όπως λες, μπορούσε να επιδείξει και περισσότερο. Και τώρα εμείς νιώθουμε περήφανοι για τον Ντόγλου, δεν είναι, δεν νιώθουμε εμείς περηφάνεια.
1: Να μην αισθανόμαστε.
0: Να μην αισθανόμαστε, γιατί να μην αισθανόμαστε εμείς περήφανοι. Αφού δεν κάναμε τίποτα καλή, εμείς τι να αισθανόμε περήφανοι. Να αισθανθούμε, ξέρω εγώ, χαρά, το καταλαβαίνω. Περηφάνεια, πώς δεν αισθανθούμε, ρε παιδιά.
1: Για τα άξια τέκνα της χώρας, βρισκόστα.
0: Αυτός πρέπει να είναι περήφανος. Να είσαι περήφανος, άξιο. Εμείς ο Βαγγελάκης, να πούμε, ο οποίος είναι μέσα στα τσίπουρα, να πούμε, νιώθει περήφανος. Περήφανος, Βαγγελάκη μου, εσύ, αγόρι μου. Τρέχει ότι Ντόγλου περηφάνεια μέσα, εσύ, να πούμε. Μπράβο πριν να πούμε στο παλικάρι. Γιατί πέρα από το ήθος του και το ότι είναι αθληταράς, έχει και ήθος, λέμε, και χιούμορ ο άνθρωπος. Αλλά είπαμε γενιτσά, ρε φίλε, γενιτσά. Κοντοχωριανός.
1: Τι κοντοχωριανός, μωρό, την Αριδαία δεν είσαι.
0: Καλά, κολλητή, Αριδαία είναι, δυο πατούσες πράγμα είναι.
1: Μια οροδρόμος είναι τον από τα δύο κοντοχωριανός.
0: Τι λες, κλίτσα μου, το από τα γενιτσά, από το Αραβισό, μα πας, με τα πόδια πας, να πούμε στην Αριδαία τώρα. Πλάκα κάνεις το γενιτσά. Άκου τώρα μια ώρα δρόμος από τα γενιτσά. Σταματάς λίγο στη Σκίδρα, παίρνεις εκεί πέρα ένα παγωτάκι.
1: Σταματάς στη Χαλκιδόνα, τρως κανένα σουβλάκι.
0: Μπιφτεκάκι από το Στέλιο. Λοιπόν, σήμερα θα κάνει ζέστη, παιδιά, έτσι σας τάπα το νωρίς το πρωί εγώ. Το νωρίς το πρωί σας τάπα 38, μπορεί να χτυπήσουμε και 40 σήμερα. Θα έχει και μια άπνοια. Νομίζω ότι είναι λεπτά γρεβενά, όχι από τα γενιτσά, καλέ. Από τα γρεβενά είναι.
1: Τα γρεβενά είναι.
0: Αυτό καλό και εσύ.
1: Μπέρδεψα τα γάμα.
0: Δεν πειράζει.
1: Εγώ θα μείνω με το λάθος που αγαπάω. Μπορεί, παιδιά, μπορεί να μπέρδεψα τα γάμα, αλήθεια.
0: Και τα γρεβενά κοντοχωριανός είναι από τη μεριά του. Από τη μεριά του Καϊμαξαλάν. Παρακαλώ. Έπεσε. Ελάτε, παρακαλώ. Και εδώ έπεσε. Πέσατε δύο.
1: Σαλονίκη πάντως γεννήθηκε, να ξέρω.
0: Σαλονίκη, ρε Σαλονίκη και πάλι Σαλονίκη, παρακαλώ. Παιδιά, άμα δεν μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο, κάποιες γραμμές είναι κολλημένες, μην το επιμένετε γιατί.
1: Μεγάλωσε στα Γρεβενά, αλλά γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη.
0: Θεσσαλονίκη. Και εγώ βρε Θεσσαλονίκη.
1: Με συγχωρείτε, παιδιά, μέα κούλπα. Ξέρεις τι γίνεται, επειδή ο κύριος διευθυντής μας, ο κύριος Βινιέρης είναι από τα Γεννητσά. Νομίζω ότι τα γενιτσά είναι όμφαλος της γης.
0: Καλά, ναι, εντάξει.
1: Και από εκεί βγαίνουν
0: γενιτσά,
1: τα πάντα.
0: Γενιτσά τώρα, έτσι σας λέει Βενιέρης τα γενιτσά. Από την Αξό είναι, βρε, και εσύ. Ποια γενιτσά, και εγώ τα λέω από την Αριδαία. Από την Περιγιά είμαι, να πούμε.

0: Λοιπόν, άκου να σου πω.
1: Πες μου.
0: Είναι 12 Αυγούστου. Ναι. Έκαναν την εμφάνισή του στα χαρτάκια. Το κατάστημα θα παραμείνει κλειστό έως τις 24 Αυγούστου. Και εγώ είμαι ακόμα εδώ και έχω μια στεναχώρια. Πάνε με σε παρακαλώ σε ένα νησάκι λίγο να, ξαλεγράρω.
1: Να σε πάω, κορίτσι.
0: Να με πας, να πας μια Σάμο που έχει γλυκό κρασί.
1: Βεβαίως και σου πας.
0: Εκεί να με πας.
1: Σε πάω σε μια Σάμο τώρα κατευθείαν.
0: Φέτος πάμε διακοπές στο Βόρειο Αιγαίο. Στο νησί του πατέρα των μαθηματικών Πυθαγόρα, του αστρονόμου Αρίσταρχου και του φιλόσοφου Επίκουρου. Πάμε στη Σάμο. Η καταπράσινη Σάμος έχει υπέροχες παραλίες, τεράστια ιστορία που αποκαλύπτεται στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους του νησιού. Must οι βόλτες στους γραφικούς οικισμούς όπως το Βαθύ και το Καρλόβαση. Παιδιά, να είναι ξημέρωμα, να βλέπεις πως χαράζει στο Βαθύ ή στο Καρλόβαση που είναι υπέροχα χωριά, και να τραγουδάς όταν χαράζεις στο Αιγαίο, είναι όμορφα σου λέω. Στα σύν του νησιού φυσικά και εξαιρετική τοπική κουζίνα με μικρασιατικές επιρροές και φυσικά το γλυκό σαμιώτικο κρασί και οι υπέροχοι άνθρωποι.

Ρώτησα με τη... Δεν μου λες, Κατερίνα, γιατί φκρίνησε μου λίγο. Αυτό με τις, με τις ελιές είναι ελαιόδεντρα, για είναι ελιές, ας πούμε. Ελαιόδεντρα πρέπει να είναι μάλλον, δεν υπάρχει περίπτωση. Τι να τις κάνεις εις άλλες τις ελιές, για τη μάγισσα Κλονκλό. Έτσι. Λοιπόν, κυκλοφορούν κάτι βιντεάκια. Θα επανέλθω λιγάκι στο θέμα της κυρίας Λατινοπούλου, γιατί έχει το ενδιαφέρον της και βέβαια πρέπει να το συζητήσουμε με αγάπη και με σοφροσύνη, γιατί είναι δύσκολη η κατάσταση. Κυκλοφορούν πολλά τέτοια και ένα από αυτά προφανώς θα το έχετε δει κι εσείς. Ένα από αυτά που είναι περίπου τα ίδια θα το έχετε δει κι εσείς. Είναι, ας πούμε, μία μάνα με ένα παιδάκι. Όχι, ας πούμε, είναι συγκεκριμένο βιντεάκι, το οποίο το είδα προηγουμένως πάλι και θυμήθηκα έτσι αυτά που δημιουργήθηκε με την κυρία Λατινοπούλου, τους προφυλακίσεις και τις ύβρις και τις χειδαιότητες, που είναι απαράδεκτες βέβαια για τη συμπεριφορά των πολιτισμένων ανθρώπων, αλλά λέμε τώρα. Είναι μία μάνα που περπατάει με ένα παιδάκι 9χρονο, 7χρονο, 10χρονο το πολύ. Περπατάει στο δρόμο και μια άλλη γυναίκα, μαύρη, black που λένε, ρε παιδί, πώς είναι η γαζέλα, η. Αν και τώρα έχει γίνει σταφυδόψωμο, η Naomi Campbell, μια τέτοια, ας πούμε, με ένα μαλλί αβάνα, εκεί που περπατάνε και έρχονται με τοπική, δηλαδή, στην ουσία, ρίχνει μια μπουνιά στο κοριτσάκι στη μούρη. Στα καλά καθούμενα, άγνωστοι άνθρωποι. Το κάνουν πολλά κουρούμπελα κάτι τέτοια, να πούμε. Κάτι άνθρωποι οι οποίοι, ξέρω εγώ μισούν τους άλλους ανθρώπους, δεν ξέρω τι στο διάστημα, ας πούμε, για παράδειγμα, συμβαίνει. Και ρίχνει μια μπουνιά στο κοριτσάκι. Εκείνη τη στιγμή όμως που το κάνει αυτό, υπάρχει ένας άλλος ο οποίος είναι λίγα μέτρα πιο κάτω, το βλέπει το σκηνικό, αντιλαμβάνεται και την κάνει την μαύρη ταλατιού. Ερώτηση. Ποιος είναι ο ένοχος? Της ακάτεψε τη μαύρη. Όταν σου λέω της ακάτεψε. Ρωτάω εγώ λοιπόν τώρα, ποιος είναι ο ένοχος? Και οι δύο, σωστά. Και οι δύο. Και η μαύρη που χτύπησε το κοριτσάκι το άσχετο στα καλά καθούμενα. Και ο τρίτος σωτήρας Τσαλ Μπρόνσον, ο οποίος πλάκωσε την μαύρη επειδή χτύπησε το κοριτσάκι. Ναι, αλλά και εσύ να ήσουν αδέα, την πλάκωνες τη μαύρη. Αλήθεια, πες, κοιτάω στα μάτια. Θα την επλάκωνες. Εγώ θα την επλάκωνα, βέβαια. Δεν μιλάω για την κόρη μου. Να την ένα παιδί μου. Μιλάω για να το δεις αυτό το περιστατικό. Είναι τόσο ενοχλητικό. Κάποιοι άλλοι σπρώχνουν τους ανθρώπους στις σκάλες. Το μετρό. Έτσι, τα καλά καθούμενα. Εκείνη τη στιγμή, άμα τον πιάσεις στα χέρια σου αυτό το κουρούμπελο, δεν θα τον κάνεις να φτύσει το γάλα της μάνας της. Της μάνας του, αν είναι κοριτσάκι της μάνας της. Ναι, αλλά είσαι ένοχος κι εσύ. Στο λέω για να το ξέρεις, για να μην βρεθείς προεκπλήξεων. Είναι ένοχος κι αυτός που θα δικαστεί, θα κάνει, θα ράνει, θα πάρει απολογία, να απολογηθεί, θα θυθεί ελεύθερος, θα ξαναγεθεί μετά από 3-4 χρόνια, κάτι θα γίνει. Αλλά είσαι ένοχος και εσύ που μπορεί να πας και αυτόφορο εσύ κατευθείαν. Μπαμπά. Το λέω για να το ξέρεις, για να μην, ας πούμε, να μπορείς να συντονίσεις λίγο την ιδιοσυγκρασία σου για την επόμενη φορά που θα βρεθείς σε μια τέτοια άβολη κατάσταση. Εντάξει, Παναγιώτη, άντε αγόρι μου. Καλημέρα στην Τανάη, καλημέρα, λέει, από την Σάμμο, την πατρίδα μου. Απολαμβάνω όλο το καλοκαίρι, λέει. Έτσι, Σαμιώτησα. Γεια σου, Σαμιώτησα, Δανάη. Η Στέλλα, λέει, σήμερα και δύο. Μάλλον δύο και σήμερα. Άντε με το καλό.

0: Καιρός για χρωμοδομή.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Ηλιοφάνε με τοπικές νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν με τα βλητεία ως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 33 βαθμούς, στη Βέρεια και το Κιλκί στους 37, στα Γιάννητσά και τις Σέρρες στους 39 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 35.
4: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
4: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Ήταν ο καιρός των Status FM. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.
5: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
5: Μύδια.
6: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
5: Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
2: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Θερμής φέτα pop το κιλό, 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 1 λίτρο, 6,49 και 5 λίτρα, 28,99. Βιολέτα παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Ρολάντα Γκούντα, 48% το κιλό, 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου, 75 μεζούρες, 6,70. Και σκόνη πλυντηρίου, 82 μεζούρες, 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 τεμάχια, 5,99.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
10: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Higher Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Higher Shops και higher-shops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
11: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
12: νεφέλες.
13: Διογένης Δασκάλου.
12: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
13: Αριστοφάνης.
12: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
13: Θέατρο Κήπου. Για μία και καμία.
12: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απλευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
13: Προπόληση more.com.
14: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
15: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

έχω. Δεν αντέχεται ο έρωτας, Βαγγελάκη. Δεν αντέχεται, αγόρι μου. Και ο πολύ ο έρωτας δηλαδή είναι σαν πονοκέφαλος ένα πράγμα. Να ερωτεύεσαι, δεν λέω. Εντάξει. Αλλά με μέτρο. Και το νερό είναι καλό σε ξεδιψά, αλλά μα πίνεις πολύ νταλακιάζεις που λένε, κατάλαβες, δεν είναι. Και το μέλι είναι καλό, αλλά μα φας πολύ μέλι και χαλαστείς, ας πούμε, μετά δεν ξαφάς ποτέ στη ζωή σου. Με μέτρο, με μέτρο. Καλημέρα στον Γιώργο και στη Φωτεινή, γεια σου Αντώνιε.

Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα με το μπέρδεμα. Το θα προσπαθήσω, δεν μπορώ να το μεταδώσω αυτό τώρα το βιντεάκι το οποίο σας έλεγα λίγο πριν, γιατί 7χρονο ήταν το κοριτσάκι. Ένα 7χρονο κοριτσάκι με τη μάνα του κυκλοφορεί στο δρόμο, περνάει μία να πούμε και του δίνει μία μέσα στη μούρη. Το σακάτι στο κορίτσι. Καλά καθούμενα, έτσι ρε παιδί μου, γιατί τη σβούριξε τη γυναίκα. Και ο διπλανός ο οποίος παρακολουθούσε στο ποδήλατο, σταματάει από το ποδήλατο, κατεβαίνει κάτω και την κάνει τη μαύρη ταλατιού που σε πονάει βαλαλάτι. Και μετά αρχίζει το πρόβλημα. Μετά αρχίζει τώρα γιατί και πώς και τι θα κάνεις εσύ και τα λοιπά και τα λοιπά. Έτσι είναι τα πράγματα. Αυτά αντιμετωπίζομαι.

Διάβασα εχθές και είδα και ένα μακέτο, ωραίο μακέτο είδα, για τρία εμβληματικά έργα τα οποία κλειδώνουν. Ένα από αυτά, καλά είναι για την διαμόρφωση της ΔΕΘ και αυτά τα είχαμε πει τις προάλλες, ένα από αυτά που οποία περιμένουμε και δεν ξέρω Κατερίνα αν έχει πληροφορίες, είναι για το ΔΕΚ 1100 μέτρων στην παλιά παραλία εδώ πέρα, η προέκταση που πρέπει να γίνει. Και το έχω δει σε μακέτο, ωραίο το μακέτο. Αν χρειάζεστε συνεργεία εκεί πέρα, λέω τώρα δεν ξέρω ποιος θα αναθέσει τη δουλειά και τα λοιπά, χρειάζεστε συνεργεία τοποθέτησης ΔΕΚ, πάρτε μας ένα τηλέφωνο, γιατί οι προηγούμενοι που τοποθετήσαν τα ΔΕΚ, τα παλιά αυτά τα οποία έχουν, ξέρω εγώ, μην τα δει κανείς, είναι άλλα τι άλλων. Η τοποθέτηση, λέω, για τοποθέτηση, έτσι, για να ξέρουμε λίγο τι λέμε. Ωραία φαίνεται η νέα παραλία έτσι από το μακέτο που το έχουν φτιάξει. Πολύ όμορφα πράγματα. Άντε, μπήκε το νερό στα βλάκια και γι' αυτό. 12 χρονών ήμουν, το άκουσα πρώτη φορά.

0: Σε, σε φοβάμαι ή σε θυμάμαι. Σε θυμάμαι, παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε, καλημέρα σας.
1: Αυτό πάντα με γέμιζε με λίτρε, ρε φίλε.
0: Ποιο? Πώς
1: εκμεταλλεύονται αυτοί εδώ πάνω που έχουν κολόκυρο συνήθως. Καλά, ναι. Τώρα τελευταία χρονιά όχι. Που έχουν κολόκυρο, πώς εκμεταλλεύονται τέτοιες προβλήτες. Και εμείς έχουμε μια τεράστια και δεν έχουμε εκμεταλλευτεί ποτέ.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Ψάχνω από ξύλο, ρε παιδί μου, έτσι σαν μια προβλήτα την οποία κάνει ο κόσμος βόλτα. Μπροστά έχει καφέ, έχει διάφορα.
0: Βρε τι, θα μπορούσαμε να φτιάξουμε πράγματα. Εγώ είχα προτείνει ήδη και βαρκάδες να κάνουμε τα ζευγαράκια, να μας δώσουν βαρκάδες να πηγαίνουμε μέσα στο θερμαϊκό με το κουπί να πούμε.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Να πληρώνουμε εκεί πέρα να πούμε τον έρωτα κανονικά, αλλά δεν μ' ακούνε. Δεν μ' ακούνε. Πρέπει να αναγκαστώ να γίνω δήμαρχος. Δεν γίνεται αλλιώς από αυτό το πράγμα.
1: Και εγώ μαζί σου αντιδήμαρχος.
0: Άντε αγόρι μου, έτσι πάρε την αντιδημαρχία. Σου τη δίνω, φιλιά. Θέλει να έχεις όραμα, αγόρι μου. Δεν είναι θέμα και πρωτοβουλία, βέβαια, έτσι. Ένα να το συζητάς κάτι, να το φτιάχνεις.

Κωνσταντίνε, κρατάω μικρό καλάθι, αλλά σας είπα, είδα μακέτο και σας είπα για το μακέτο που είδα, ότι το, αυτό το έργο είναι μακέτο, αυτό είναι αλήθεια. Δεν είναι σαν τα άλλα του Σιμίτη, αλλά αυτό είναι μακέτο. Στο μακέτο φαίνεται πολύ όμορφο όμως, εμένα μ' άρεσε, δηλαδή είναι μια πολύ ωραία ανάπλαση, ας πούμε, της νέας παραλίας, της παλιάς παραλίας. Με το deck 1.100 τετραγωνικών. Δεν κακό, καλό φαίνεται. Τώρα καλάθι μικρό, τι να σου πω. Ας την υποθαλάσσια, πονεμένη ιστορία του. Μην ξαναπιάσουμε την υποθαλάσσια τώρα. Εδώ δεν μπορούμε να βρούμε ακόμα τη μυρωδιά, η οποία έχει καταστρέψει, να πούμε, τα πνευμόνια εκεί στο Κορδελιό. Κάθε καλοκαιράκι, να πούμε, στην είσοδο της Θεσσαλονίκης. Στην είσοδο της Θεσσαλονίκης βγαίνει ο άλλος και λέει, πώς κάθε σπίτι έχει μια μυρωδιά. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση, να ξέρετε. Αυτό είναι μια εκπομπή για το Rapids, βέβαια. Το εξηγήσω μια μέρα για τη μυρωδιά του σπιτιού. Κάθε σπίτι έχει μια δικιά του μυρωδιά. Όπως και κάθε άνθρωπος έχει μια δικιά του μυρωδιά, έτσι. Εμείς στη Θεσσαλονίκη αυτή τη μυρωδιά έχουμε. Τι να κάνουμε, να πούμε. Έρχεται ο άλλος, ας πούμε, για παράδειγμα, από τη Λάρισα, πρώτη φορά Θεσσαλονίκη. Και το πρώτο πράγμα που του μένει είναι, με το που μπήκα στην είσοδο της Θεσσαλονίκης, ρε φίλε, μου ήρθε μια μπόχα. Και όταν το ρωτάς τι θυμάσαι από τη Θεσσαλονίκη, σου λέει την μπόχα. Ενώ έχουμε τόσο ωραία πράγματα.

0: Καλημέρα και στον Νικολή, καλό πρωινό. Στο θείο τον Τάκη καλημέρα, ο οποίος είναι στην Κιόλν, κολονία Κιόλν. Πολύ ωραίες γέφυρες έχει η κολονία. Κολονία, έχεις πάει, Κατερίνα μου? Κιόλν,
1: κολονία, όχι, δεν έχω πάει.
0: Πολύ ωραία πόλη, πολύ ωραία πόλη.
1: Έχω πάει μόνο στο Στουτγάρτη και Βερολίνο.
0: Α, Βερολίνο δεν πήγα και εγώ, δεν πήγα. Ναι.
1: Ωραίο το Βερολίνο, αλλά πρέπει να ξαναπάω, δεν το είδα αρκετά.
0: Μεγάλο.
1: Και εκεί επίσης φαίνεται το old money μια χώρα.
0: Ναι, έχουν και αυτή η ιστορία, όλοι ήταν κυνηγοί.
1: Αυτή η αυτοκρατορία.
0: Ναι. Άμα τους δεις τα καρναβάλια πώς δίνονται, όλοι δίνονται γέγα, κυνηγοί. Κυνηγάνε λάφια ακόμα εκεί πέρα. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε. Έπεσες, λυπάμαι.

0: Εμείς το πιο παλιό πράγμα που έχουμε στην πόλη είναι τα κάστρα, δηλαδή στην ουσία μόνο. Έτσι και...
1: Βρε, παλιά πράγματα. Δεν ναι. είναι το θέμα παλιά πράγματα. Ναι. Και εμείς έχουμε φυσικά αρχαία μνημεία. Είμαστε μια... Φαντάζομαι μόνο το καπάνι μας είναι 500 ετών.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε παλιά κτίρια, έχουμε φυσικά και έχουμε ιστορία. Δεν λέω για ιστορία.
0: Ναι, ναι.
1: Μιλάω για
0: κατάλαβα,
1: παλιό χρήμα
0: ναι, ναι.
1: που αντικατοπτρίζεται.
0: Αποτυπώνεται, ας πούμε, στους δρόμους.
1: Στις υποδομές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό θέλω να πω.
0: Ένα σπίτι που είναι φτιαγμένο και είναι, ξέρω εγώ, 500
1: χρόνια.
0: Εννοείται
1: ότι τα αρχαία μνημεία που έχουμε στη Θεσσαλονίκη, στην Αγγλία, στη Γερμανία, δεν τα έχουν δει ούτε στον ύπνο τους.
0: Εντάξει,
1: ένα, πώς το λένε, εκεί που έχουν κάτι πέτρες εκεί πέρα που δεν ξέρουν πώς τις κάνανε. Δεν θυμάμαι πώς το λένε να δεις τώρα, κόλλησα. Εκείνο το που είναι κύκλος, η πέτρα και
0: κάνουν ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και του λένε, α, τι είναι αυτό και πώς έγινε. Εμείς έχουμε από εκεί, από τα 2000 χρόνια έχουμε κάτι κάστρα, τα κυκλόπια τύχη, ξέρω εγώ που λέμε πως τα φτιάξανε. Αλλά είναι το θέμα ότι διακρίνεις έναν πλούτο αρχαίγωνο.
0: Αρχαίγωνο, σωστό. Εντάξει. Ναι, κατάλαβα τι λες. Κατάλαβα. Αποτυπώνεται, ας πούμε, σε οτιδήποτε βλέπεις στους δρόμους.
1: Να τον πω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πάντως,
0: ναι.
1: Για, τις, για τη δυσοσμία, υποτίθεται ναι. ότι έχουν παρουσιαστεί κάποια στοιχεία.
0: Έλα, μωρέ, Κατερίνα μου τώρα.
1: Απλά δεν θέλουμε να τα υιοθετήσουμε.
0: Από το 2014 το συζητάμε αυτό το θέμα, να πούμε. Ναι. Θυμάμαι, σου λέω που ήμασταν
1: με ποιον. Ξέρουμε τι.
0: Εντάξει τώρα, δηλαδή, μην είναι.
1: Απλά.
0: Παραγγείλαμε και ηλεκτρονικές μύτες να μας έρθουν από το Χάρβαρντ να πούμε κάτι ηλεκτρονικές μύτες για να και τώρα ηλεκτρονικές μύτες για να διευκρινίσουν τι είναι αυτό το πράγμα που αφού είναι πως φανάρι τι είναι. Και εσύ, Βαγγελάκη μου, όταν είναι να μπεις μέσα σε ένα αστικό, πριν βάλεις, ας πούμε, καμιά ρεξόνα να πούμε στη μασχάλη, πρέπει να την μπλένεις τη μασχάλη πρώτα. Αν δεν την μπλένεις και βάλεις, γίνεται χημική ένωση. Είναι χειρότερο το πράγμα αυτό. Το κουκουλώνεις το θέμα. Στην τελική, να πούμε, ξεπεράστε αυτό το ρατζιστικό, ας πούμε, φαλοκρατικό. Ξύριστε και τη μασχάλη είναι ανάγκη. Πιο καθαρό θα είναι. Αυτό το πράγμα που οι γυναίκες μπορούν να ξυρίζουν τις μασχάλες και οι άντρες δεν μπορούν, είναι τελείως ρατζιστικό, ας πούμε.
1: Ξέρεις τα νέα τα παιδιά, μια χαρά τα ξέρουν.
0: Ναι, και καλά κάνουν τα νέα τα παιδιά. Και πολύ καλά κάνουν.
1: Βρε, άμα πλένεσαι, δεν είναι πρόβλημα η τρίχα. Απλά πρέπει να πλένεσαι.
0: Αναλόγως την τρίχα. Αν έχεις γουρουνότριχα, ξέχασε το.
1: Ρίχνετε. Και λοιπόν, είχα ανεβάσει ένα βιντεάκι της προάλλης που έλεγε αλλάζουμε βρακή κάθε μέρα.
0: Ναι, έτσι.
1: Κάθε μέρα πλενόμαστε και αλλάζουμε βρακή.
0: Σωστό.
1: Μην πληθείς ολόκληρος. Ναι. Αλλά την επίμαχη περιοχή, βρακή και μασχάλη
0: ναι.
1: και τα πόδια.
0: Και τα πόδια, ναι.
1: Πλύντα.
0: Έτσι. Το Σάββατο κάνε μπάνιο κανονικά.
1: Αν και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να μην θέλει κάποιος να κάνει μπάνιο. Τι φοβάσαι, θα φύγει το μύρο.
0: Όσο μεγαλώνεις, το χάνεις αυτό με το νερό. Φεύγει η.
1: Τι γίνεσαι γατά.
0: Γιατί το νερό είναι η ζωή. Και όσο εξατμίζει τη ζωή σου, τόσο δεν τη θέλεις.
1: Να σου πω κάτι, ηλικιωμένος πες, μπορεί να φοβάται μην πέσει στο μπάνιο, να μην έχει βοήθεια για τα νέα παιδιά, ρε παιδιά. Βλέπεις κοπελίτσες ντυμένες, στολισμένες και αντί να πληθούν, παστώνονται αρώματα και αποσμητικά χωρίς να έχουν πληθεί
0: ναι.
1: και μυρίζεις τη βρωμίλα, τη μασχαλίλα και το βαρύ το άρωμα, εκείνο το πατσουλί το καλό. Για όνομα του Θεού, ρε παιδιά.
0: Καλά, εγώ δεν θυμάσαι μια φορά που ήρθε εδώ πέρα μέσα στο στούντιο και ράντισα να πούμε και νόμιζα πως ήταν αποσμητικό και τελικά ήταν υγρό, ξηρό σαμπουάν. Δεν το ήξερα αυτό το πράγμα, δεν ήξερα ότι υπάρχει. Νόμιζα ότι είδα κάτι τριαντάφυλλα απ' έξω, κάτι πράγμα και λέω αρωματικό χώρο θα είναι. Και τα έκανα εδώ πέρα μέσα χιόνι όλα. Ο Λεοντής σε δύο εβδομάδες καθάρισε.
1: Και κάπως έτσι κάει και η προηγούμενη κονσόλα.

0: Καλά τώρα αυτό το, με τον κύριο Μητσοτάκη τι έγινε, έπεσε το ποδήλατο και έγινε η είδηση δηλαδή ο άνθρωπος. Δηλαδή παιδιά αυτά συμβαίνουν, κάθε μέρα πέφτω δηλαδή, πρέπει να γίνει η είδηση αυτό το πράγμα να πω. Και με τον Παπανδρέου το είχατε κάνει αυτό το πράγμα. Εντάξει, ο Παπανδρέου τουλάχιστον προσπάθησε ο άνθρωπος να βάλει την αλυσίδα εν κινήσει. Οκ, ήταν μια περισκεψία. Μου το έχουν στείλει 70 άνθρωποι, έπεσε ο Μητσοτάκης από το ποδήλατο. Και τι να κάνουμε.
1: Εγώ
0: τώρα
1: θα ήθελα να ρωτήσω αυτούς τους 70 που στο έστειλαν. Ναι. Πότε ήταν η τελευταία φορά που πήγαν με ποδήλατο στα βουνά.
0: Ναι, πέρα από αυτό.
1: Γιατί όχι, περίμενε. Δεν ήταν σε αστικό περιβάλλον.
0: Ναι.
1: Που εγώ στο αστικό το περιβάλλον πέφτω. Μια φορά στο Καλαμπάκι πήρα το αυτοκίνητο της Ανιψιάς μου να κάνω βόλτα. Ακόμα γελάει το χωριό.
0: Τώρα σοβαρά μιλάτε, ρε παιδιά.
1: Δώσε χαιρετισμό στον αριστερόστροφο, γιατί είναι Καλαμπακιώτης.
0: Καλαμπακιώτης είναι.
1: Ναι,
0: πήρε
1: ναι,
0: το
1: ναι,
0: πρωί,
1: με πήρε,
0: μιλήσαμε.
1: Και, με πήρε και τα είπαμε. Ναι, λοιπόν, ναι. Εγώ παιδιά έκανα κύκλους γύρω από την ουρά μου με το ποδήλατο. Παιδιά, ο Μητσοτάκης πάει στα βουνά εκεί πέρα και κάνει mountain bike.
0: Mountain bike, και δεν κάνει απλό ποδήλατο.
1: Λογικό είναι να συμβούν και ατυχήματα. Εσείς οι 70 που κράξατε το Μητσοτάκη αυτό, έχετε πάρει ποτέ το ποδήλατο να πάτε για mountain bike?
0: Έτσι, μπράβο. Ο άνθρωπος είναι fit.
1: Ή ας πούμε που βρίζαν τον Παπανδρέου που ήταν αθλητικός τύπος. Συγγνώμη, παιδιά, επειδή κάποιος έχει κάποιες υγιείς συνήθειες.
0: Κακό είναι αυτό. Σε παρακαλώ.
1: Είμαστε.
0: Να μου μιλήσεις για το μουστάκι του, δεν του πάει, ναι, το καταλαβαίνω.
1: Πώς έλεγε ο Σαββόπουλος, κολοέλληνες.
0: Κολοέλληνες, ρε φίλε, ακριβώς. Αλλά τόσα πράγματα έκανε καταστροφικά, να πούμε, το ποδήλατο σας πείραξε, ας πούμε.

0: Δεν ασχολούμαι πολύ με την Λατινοπούλου.
1: Γιατί ρε παιδιά, μια χαρά.
0: Γιατί φοβάμαι ότι μόλις κάνει κόμμα Σαμαράς θα εξαφανιστεί. Οπότε γιατί να χαραμίζω φόρο στον σκληρό μου δίσκο.
1: Φρεντιτούλα δεν είναι η φωνή της λογικής, θα παραμείνει.
0: Ακόμα και αν αυτή φύγει. Εγώ κάθε φορά που βλέπω ένα κόμμα που το έχει γυναίκα, λέω μακάρι να μείνει.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Θέλουμε περισσότερες γυναίκες στην πολιτική.
1: Και γιατί τον έστειλε τον συνεργάτη, γιατί έδιρε.
0: Ανακάλυψε την αντρομά.
1: Σε παρακαλώ τώρα. Γιατί τον έστειλε, γιατί η σύντροφό του η πρώην, αλλά πρώην α πούμε έτσι, τον κατήγγειλε ότι την έδερε. Και πολύ καλά τον έκανε. Άνθρωπος ο οποίος δέρνει τις γυναίκες είναι φασίστας. Στην προκειμένη περίπτωση εγώ με τη Λατινοπούλου. Καλά τον έκανες και τον έστειλες. Και να τον βγάλετε και στα κανάλια να τον κάνουμε ρεζίλ. Άλλο να σου δώσει ένα σκαμπίλι μια γυναίκα βρε εσύ. Αυτό είναι θόβρε. Αυτό είναι θόβρε. Άλλο να σε σπρώξει να σε κάνει μια γυναίκα λίγο. Και να σου πει άντε βρε χαζέ.
0: Η ενδογενειακή βία καταδικάζεται από όπου και αν προέρχεται. Ναι. Είτε από τον άντρα είτε από τη γυναίκα.
1: Από τον άντρα έρχεται συνήθως.
0: Απλά το θέμα είναι ότι οι άντρες λόγω μυϊκής δύναμης είναι πιο πιθανό να κάνουν ζημιά σε μια γυναίκα αν τη χτυπήσουν. Παρά εγώ δηλαδή, αν έρθω και σε χτυπήσω, τι θα σου κάνω.
1: Σε παρακαλώ τώρα, εσύ τώρα τα λέμε πώς είναι τα πράγματα για να ξέρει το κόσμο. Εσύ τώρα μου έχει μια μπουνιά δεν θα είναι και τίποτα εύκολο. Άμα ρίξει μια καλή μπουνιά, έτσι, όταν νευριάζει πολύ, όταν σου λένε τα παίρνει, α πούμε, για παράδειγμα, και τσατίζεσαι. Άμα ρίξει μια μπουνιά και την ώρα.
0: Όχι,
1: θα...
0: εκεί κλωτσιά στο καλάμι.
1: Είδε λοιπόν. Μια καταστροφή. Την προκαλεί.
0: Λίγο θέλω να σοβαρευτούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Παιδιά, άμα δώσει μπουνιά στον άλλον, ειδικά αν είσαι γυναίκα, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να πονέσει το χέρι σου. Ενώ αν του δώσει μια κλωτσιά στο καλάμι ή κάπου αλλού πιο ευαίσθητα.
1: Αχ, θα μα πάρουν... πάρουν από τον ακριτικό παλί.
0: Δηλαδή ενώ το χέρι θα πονέσει, μπορεί να σου δημιουργήσει και πρόβλημα. Εκτός και αν φοράς κανένα ωραίο δαχτυλίδι με καμιά γκουμούτσα πέτρα, εννιακάρατο. Αλλά εγώ παιδί είμαι παιδί του μεροκάματου και ο άντρας μου επίσης δεν έχω κανένα τέτοιο τόσο γκράντε. Οπότε κλωτσιά.
1: Στο καλάμι. Πονάω ήδη.

Μανολάκι μου, είναι θέμα ανάγνωσης κάποια πράγματα στη ζωή. Δηλαδή πώς τα μεταφράζεις και πώς τα κάνεις ανάγνωση. Πώς τα διαβάζεις δηλαδή στην ουσία, έτσι. Όχι κατά γράμματα διαβάζεις, λέω τα διαβάζεις, πώς τα ερμηνεύεις ουσιαστικά. Αυτό ήθελα να βρω, έτσι. Γιατί προχθές άκουγα ένα ζευγάρι να πούμε μαλώνα στον δρόμο. Ο άνθρωπος ήταν λίγο γκάβακας, δηλαδή δεν μπορούσε να καταλάβει. Του λέει η κοπέλα. Τελικά είσαι πολύ μάπας στο κρεβάτι, ο χειρότερος που είχα ποτέ. Και τι της απαντάει, ρε φίλε, ο άλλος. Καλά, Μαρή, της λέει, να πώς έβγαλε συμπέρασμα μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Αυτό σου λέω, αγόρι μου, πρέπει να το ερμηνεύεις σωστά το πράγμα. Το λες και μόνος σου, βρε. Άμα δεν σου κόβει, δεν είναι.

0: Κωνσταντίνε, δεν άνοιξα καν τα site για την κίνηση. Θα το κάνω τώρα και δεν το έκανα γιατί νομίζω πως είναι περιττό να ψάχνουμε να βρούμε κάτι που δεν υπάρχει. Γιατί όντως δεν υπάρχει. Σήμερα ακόμη και το σημείο της αερογέφυρας ή τέλος πάντων του ανισόπεδου κόμβου της Σταυρούπολης είναι πολύ καλύτερο από ό,τι και χθες, ας πούμε έτσι.
1: Ωραία,
0: που,
1: πάνε
0: που
1: τότε
0: που
1: για break.
0: Η Νίκη Θεοδωράκη βγάζει λίγο κινησούλα, αλλά μόνο στα φανάρια.
1: Αφού
0: πάμε για break.
1: Καθαρά, πάνε για break.
0: Πάμε για break και επιστρέφουμε για 2-3 σοβαρά πραγματάκια.
2: Ωραία Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι την Παρασκευή θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τζατζίκι ή τυροκαυτερή 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Καλοκαίρι ρε.

0: Αγκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2310-55-55-56.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
3: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
1: Θαλασσινός Pro.
3: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
1: Θαλασσινός Pro.
3: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
1: Θαλασσινός Pro.
3: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
1: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
3: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
1: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
4: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνη.
0: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Σάμου. Το νησί του Πυθαγόρα και της Ήρας σε περιμένει να μοιηθείς τα μυστικά του. Αρχαία μονοπάτια θα σε ταξιδέψουν στην ιστορία και στη βαθιά ριζωμένη παράδοση. Ανακάλυψε μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και χωριά βυθισμένα στο πράσινο. Περιπλανήσου στα πευκόφυτα βουνά και χαλάρωσε σε εξωτικές παραλίες. Απόλαυσε το περίφημο γλυκό κρασί και γεύσου τις εκλεκτές τοπικές λιχουδιές. Πάμε Σάμο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
2: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

αυτό. Έρχονται τα πανηγύρια σιγά σιγά. Έβλεπα μια... στη Αρετσού έχει μια παραλία. Την ξέρετε τώρα την παραλία στην Αρετσού? Βαγγελάκη, την ξέρεις? Μανώλη, κύριε Σταύρο, ξέρετε την παραλία εκεί στην... που πάτε και πίνετε καφέ δίπλα στο μεγάλο μαγαζί το ωραίο? Γεμίζει, λέει. Γεμίζει, λέει, η κοντινή παραλία εδώ της Αρετσούς. Πάει και βουτάει ο κόσμος, και μικρά παιδιά βουτάνε. Από νωρίς το πρωί, λέει, χιλουόμενους με τις οικογένειες. Μικροί, μεγάλοι φορούν μαγιό και παίρνουν τις πετσέτες τους και πάνε στην Αρετσού, αναζητώντας μια ανάσα δροσιάς όταν έχει υψηλές θερμοκρασίες. Θα πήγαινες εσύ στην Αρετσού να κάνεις μια βουτιά, μια βουτίτσα, Βαγγελάκη? Αλήθεια τώρα, έτσι, μετά, στα μάτια σε κοιτάω. Γιατί όχι, αγόρι μου? Διαθέτει και ένα βαγοσώστη σε περίπτωση που... σε περίπτωση που βγει ζωντανός, που λένε. Και εγώ θα έπεφτα. Εγώ δεν έχω τέτοια κολλήματα. Εγώ έχω βουτήξει και σε ποτάμι με βατραχύλα 3 πόντους. Η είσοδος πάντως της παραλίας είναι ελεύθερη. Δεν έχει ούτε χρεώση ούτε τίποτα ακόμα. Άμα σε περίπτωση γίνει viral, πρέπει να τη χρεώσουμε. Αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει χρέωση, λέει, για τη χρήση της κλαπλώστρας, ούτε προβλέπεται ελάχιστη κατανάλωση. Τι άλλο να σου δώσουμε στην πόλη? Δεν είναι όπως την Πάρο, που πήγαμε εκεί πέρα και ένας από την ακτή Ελεφαντοστού που δούλευε σεζόν μου λέει 90 ευρώ είναι η ξαπλώστρα, και ό,τι φας και ό,τι πιες έξτρα.

0: Α, τώρα το είδα το βιντεάκι με τη Λατινοπούλου. Να μην το παίξω όμως, έχει πολλές σκληρές εκφράσεις. Έχει βρισκές και δεν κάνει.
1: Μπορούμε να περιγράψουμε όμως.
0: Τι να περιγράψουμε, άλλο να το ακούσει να πούμε και την
1: λοιπόν, ώρα. Ήταν η κυρία Λατινοπούλου μαζί με τη μητέρα της σε ένα παγκάκι στο λιμάνι της Τίνου.
0: Έχω πάει εκεί. Στο...
1: Περίμενα, είναι υπέροχα εκεί.
0: Ναι, ναι, όχι, στο παγκάκι το συγκεκριμένο, δηλαδή. Καθίσει.
1: Καθισμένο στο απέναντι δηλαδή, παγκάκι. Ναι, Σαββατόβρατο. Λοιπόν, πήγανε, ήταν εκεί πέρα με τη μητέρα της και περιμένανε το πλοίο.
0: Ναι, ναι.
1: Και τους προσέγγισε ομάδα Ρωμά.
0: Ναι.
1: Και λέει, γιατί λέει, μας βρίσεις, δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Του λέει η κυρία Λατινοπούλου ότι αν δεν κλέβετε, αν δεν κάνετε ρευματοκλοπές, αν δεν κλέβετε καλώδια, ναι, αν δεν παντρεύετε τα ανήλικα κορίτσια σας.
0: Μπράβο,
1: δεν απευθύνομαι σε εσάς. Δεν το πρόβλημά μου με εσάς, με αυτούς είναι το πρόβλημά μου.
0: Ναι.
1: Και γυρίζει και της λέει, τραβάνε το μεταξύ βίντεο και της λέει, εσείς οι Έλληνες, της λέει
0: ένας. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και λέει, αφού τραβάτε βίντεο, να το γράψετε και αυτό, να το καταγράψετε και αυτό, ότι δεν θεωρείτε τους εαυτούς σας Έλληνες.
0: Έτσι.
1: Και τότε εκτραχύθηκε η κατάσταση και άρχισαν να τη βρίζουν χιδέα και...
0: Ναι, ναι.
1: Και εκτραχύθηκε η κατάσταση και πήγε, έγινε πολύ άσχημη.
0: Εκτραχυνημένη ήταν η κατάσταση μετά από λίγο την κατάσταση, την εκτραχύνανε. Κρίμα όμως, αυτά δεν είναι
1: ένα
0: σωστά.
1: Ένα τραχανά να
0: χάσω. Κρίμα, δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Σωστά πράγματα δεν είναι αυτά. Θα μπορούσατε βέβαια να τη ζητήσετε το λόγο, αφού ο διάλογος είναι χωρίς επαφές και χωρίς τέτοια έτσι. Ο διάλογος, θα πείτε, κυρία μου.
1: Μέχρι ενός σημείου τα πράγματα πήγαιναν καλά.
0: Ναι, αντιδράσεις. Λες, γιατί, κυρία μου, με λες, ας πούμε.
1: Και έτσι ξεκίνησε ο καυγάς.
0: Έτσι. Αν με πει τώρα για παράδειγμα, εμένα, για παράδειγμα η Κατερίνα χοντροκέφαλο. Ότι πω, γιατί είναι κορίτσι μου χοντροκέφαλο να πούμε, γιατί το λες αυτό το πράγμα, ας πούμε. Θα νευριάσω, θα κάνω.
1: Θα το απαντήσω όμως με επιχειρήματα. Διότι Κώστα μου, ενώ δεν μελετάς τα συγγράμματα, επιμένεις να εκφράζεις απόψεις οι οποίες έχουν μεγάλη απόσταση, παρασάγγιστα έλεγα, από την αλήθεια.
0: Από την αλήθεια. Την οποία έχει πέσει όλη πάνω στην Κατερίνα. Δηλαδή, εγώ κρατούσα ομπρέλα με την αλήθεια, ναι. Όλη η αλήθεια συναντάει, φεύγει το πρωί η αλήθεια και πάει να συναντήσει την Κατερίνα. Περνάει από μπροστά μου, λέω, πού είσαι, λέει, άσε με, πάω στην Κατερίνα εγώ.
1: Κάνεις λάθος αυτό.
0: Όχι, κάνω λάθος. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν είναι το μόνο.
1: Τι είμαι, ο Πάπας?
0: Έλατε.
1: Μέχρι και ο Πάπας παραδέχτηκε ότι δεν έχει το αλάθη. Εγώ δεν θα το παραδεχτώ.
0: Το είπε ο Πάπας αυτό, ε.
1: Το είπε. Παιδιά, με έχει πιάσει μια κρίση υπαρκτού οτινανισμού και με ό,τι μου λέει ο Κώστας, εγώ σκέφτομαι άκυρα πράγματα.
0: Δεν πειράζει.
1: Ας πούμε τώρα, σκέφτηκα το είπε παπαγάλος από τον Πάπα.
0: Από τον Πάπα. Okay. Αρχίζουν από πει.
1: Πάπα. Σας πιάνει και εσάς τέτοια χαζομάρα ή μόνο εμένα αυτά τα καλά?
0: Μερικές φορές ναι, ιδιαίτερα τον Αύγουστο και εμένα με πιάνει. Νευρικό που λένε. Λοιπόν, μια πάμε σε ένα σοβαρό, γιατί δεν έχουμε εδώ, συζητήσαμε καθόλου. Πες μας και εσύ λίγο τι γίνεται, ας πούμε, με την υπόθεση της 46χρονης. Έτσι να... Θα τα πει και ο Βενιέρης σε λίγο, βέβαια. Πιο αναλυτικά, πιο δημοσιογραφικά, πιο έτσι.
1: Δεν ξέρω αν τον αφορά.
0: Ναι, γιατί.
1: Αλήθεια, δεν ξέρω αν τον αφορά.
0: Νωρίς είναι ακόμα, βέβαια, δεν μπορεί να πούμε τίποτα.
1: Ο κύριος Βενιέρης ασχολείται κυρίως με το πολιτικό ρεπορτάζ, οπότε δεν ξέρω αν το συγκεκριμένο τον αφορά.
0: Πώς αυτό, έχει διαστάσεις πολιτικές όμως. Έχει τέτοιο. Πώς δεν έχει? Δεν έχει, ρε κορίτσι μου.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν. Προφυλακιστέα κρίθηκε η 46χρονη, την οποία τη φέραμε από την Αγγλία, γιατί κατηγορούνταν ότι συμμετείχε στα επεισόδια του 2010 που οδήγησαν στο θάνατο τριών εργαζομένων της τράπεζας Μαρφίν. Η ίδια φυσικά λέει ότι δεν έχω σχέση με το περιστατικό, είχαν ξαναξεταστεί αυτά τα στοιχεία το 2022 και δεν είχε αποδειχτεί ότι είχα κάποια δράση, τέλος πάντων κάποιο συσχετισμό με εκείνο το περιστατικό.
0: Ήταν στις διαδηλώσεις η κοπέλα, απλά δεν ήταν στο συγκεκριμένο, να το πούμε. Αυτό,
1: ήταν, λέει, με την αδερφή της στην πορεία. Κατέθεσε και η αδερφή της. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, βρίσκονταν στην περιοχή κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης και πέρασαν από το κτίριο της Μαρφίν. Mm-hmm. Ωστόσο, δεν βρίσκονταν στο σημείο την ώρα που σημειώθηκε η εμπριστική επίθεση. Δηλαδή, η υπεράσπιση αμφισβητεί τα συμπεράσματα της αστυνομικής έρευνας και την αξιοποίηση φωτογραφικού και ψηφιακού υλικού.
0: Μπράβο.
1: Και μαρτυρίες που έλεγαν ότι αυτή η γυναίκα με την ξανθιά πλεξούδα ήταν στη Μαρφίν και φώναζε κάψτε τους, κάψτε τους.
0: Μάλιστα.
1: Η 46χρονη έχει ορίσει έναν τεχνικό σύμβουλο, ο οποίος πιστεύει, καταθέτει, ότι τα στοιχεία δεν είναι τρανταχτά για την ταυτοποίηση της 46χρονης. Από την άλλη, το δικαστήριο θεωρεί την κυρία επικίνδυνη και γι' αυτό το λόγο ενέκρινε την προφυλάκησή της.
0: Μάλιστα. Έχει δρόμο ακόμα η κατάσταση, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Θυμάσαι τι σου είχα πει την πρώτη μέρα όταν ξέσπασε αυτό?
0: Για πες.
1: Ότι πολύ φοβάμαι ότι ούτως ή άλλως, επειδή αυτοί που έχουν ως τώρα προσαχθεί και συλληφθεί δεν είναι 100% εγκλήματα κατά ανθρώπινη ζωή. Δηλαδή δεν είναι αυτοί που πέταξαν τη Μολότοφ. Πολύ φοβάμαι ότι στη δεκαετία θα παραγραφούν.
0: Θα παραγραφούν.
1: Και το match and do about nothing.
0: Μάστε.
1: Πολύ το φοβάμαι. Γιατί αυτού που βάλαν, που πετάξαν τη Μολότοφ μέσα στην τράπεζα, δεν του έχουν πιάσει ακόμα.
0: Ναι. Του κουκουλοφόρου.
1: Και αυτοί οι κουκουλοφόροι ήταν.
0: Η κοπέλα ήταν κουκουλοφόρα.
1: Ναι.
0: Α, κουκουλοφόρα ήταν η κοπέλα.
1: Ναι,
0: η
1: ίδια δεν το παραδέχεται, αλλά η κοπέλα στα βίντεο που εμφανίζεται φορούσε κάτι εδώ πέρα να μην φαίνεται τα χαρακτηριστικά.
0: Μπαντάνα.
1: Φαινόταν, είχε μια μπλούζα δεμένη σαν τέτοιο, αλλά
0: πώς
1: φαινόταν η ξανθιά πλεξούδα.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία είναι και πολύ ξανθιά, δηλαδή είναι πολύ χαρακτηριστικό ξανθό, δεν είναι το ξανθό το δικό
0: το
1: μου.
0: Το Pamela Anderson δηλαδή, το κανονικό.
1: Ένα περίεργο, τέλος πάντων.
0: Michelle Pfeiffer, ένα τέτοιο πράγμα.
1: Όχι, ούτε καν.
0: Ούτε καν. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Χρόνια σας πολλά, χρόνια σου πολλά.
0: Εμένα.
1: Ποιος γιορτάζει.
0: Ξέρω εγώ.
2: Ναι, γιορτάζετε σήμερα, είναι η μέρα της νεότητας.
0: Α, ναι, έβρεξε για την νεολαία γιορτάζει σήμερα. Σωστά, Γόλιο, έχεις δίκιο, ναι.
2: Σαν νεολαία.
0: Ναι, είμαστε. Αυτό τι
2: καλά είστε.
0: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
2: Χαίρομαι που σας ακούω.
0: Ναι.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Να είσαι καλά, καλημέρα. Ναι, βέβαια, νεολαία γιορτάζει σήμερα. Και του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας και του ΚΚΕ νεολαία. Τα άλλα τα κόμματα δεν έχουν νεολαία. Δεν έχουν οργανωμένη νεολαία. Έχουνε.
1: Έχουν.

0: Έχω μια καλή είδηση για τη Θεσσαλονίκη μας.
1: Άντε, πες την.
0: Στα τέλη του Σεπτέμβρη θα παραδοθεί στο νοσοκομείο Παπανικολάου μία πρότυπη μονάδα για αιματολογικούς ασθενείς. Είναι το πρώτο πρότυπο και μοναδικό στη χώρα μας ανάλογο έτσι σημείο. Είναι ένα κτίριο 3.000 τετραγωνικών και σε αυτό θα στεγάζεται ένα εξειδικευμένο κέντρο αφιερωμένο στις κυταρικές και τις γονιδιακές θεραπείες για τους αιματολογικούς ασθενείς με λευχαιμία και άλλες τέτοιες πολύ σοβαρές ασθένειες.
1: Μάλιστα.
0: Θέλω να σου πω ότι τα ελληνικά δημόσια νοσοκομεία έχουν πάρα πολύ αξιόλογους γιατρούς σε αυτόν τον τομέα και είναι πολύ σημαντικό ότι εδώ στην πόλη μας θα έχουμε ένα τέτοιο νοσοκομείο. Θα έχει μια μονάδα 11 κλινών, γιατί καταλαβαίνεις ότι αφορά εξειδικευμένες ασθένειες, δεν είναι ένα μεγάλο έτσι νοσοκομείο.
1: Ευτυχώς δηλαδή που είναι...
0: Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες του Άι Εφημερίδα, θα παραδοθεί τέλος Σεπτεμβρίου.
1: Μακάρι.
0: Ένα καλό νέο
1: μακάρι,
0: για την
1: μακάρι,
0: πόλη μας.
1: Μακάρι. Το μετρό πότε θα παραδοθεί, μάθαμε τίποτα, κανένα καινούριο έτσι.
0: Στις επόμενες μέρες.
1: Στις επόμενες μέρες έτσι.

0: Έκλειψη ηλίου σήμερα.
1: Α, ναι.
0: Δεν θα τη δούμε εμείς, γιατί
1: μπορούμε,
0: στην χώρα μας θα είναι στις 8.30 κάπου, όταν η δύση του ηλίου σε εμάς εδώ είναι 8.22. Οπότε θα τη δουν μόνο στα πολύ δυτικά της χώρας για λίγο. Βέβαια, έχουμε μια ανησυχία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί θα έχουμε μια μείωση της ηλεκτροπαραγωγής κατά περίπου 10 γιγαβάτ από τα φωτοβολταϊκά. Και υπάρχει ένας μικρός φόβος για blackout.
1: Ναι, όταν έχουμε μείωση τώρα, πώς γίνονται διακοπές ρεύματος κάπου, ας πούμε.
0: Το φοβούνται ότι μπορεί να υπάρξει κάτι τέτοιο λόγω της έκλειψης.
1: Ναι, ναι.
0: Θα περάσει, παιδιά, η ολική έκλειψη ηλίου είναι σήμερα. Φοβούνται ότι θα προκαλέσει σοβαρή πτώση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά σε κάθε περίπτωση το αντιμετωπίζουν και ως ένα τεστ αντοχής για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
1: Μάλιστα.
0: Σας ξαναλέω, δεν θα μας επηρεάσει ιδιαίτερα, γιατί είναι στις 8.30 και εμείς 8.22 στην Ελλάδα σήμερα έχουμε δύση ηλίου.
1: Έτσι. Καλημέρα στο Μάκη, ναι.
0: Προλαβαίνεις.
1: Τι.
0: Greco's Travel.
1: Βεβαίως.
0: Προλαβαίνεις.
1: Φυσικά προλαβαίνω.
0: Προλαβαίνεις να με πετάξεις μέχρι την Ισπανία που έχουν βάλει 600 σημεία θέασης για την έκλειψη.
1: Άρα, τι.
0: Κοίταξε, δεν ξέρω αν προλαβαίνεις την έκλειψη, αλλά αν δεν με ρίμνησες εν γέρος να κλείσεις πακέτο διακοπών, ακόμα και τώρα, 12 Αυγούστου, αν πας στο Greco's Travel να βάρχω κουντουριό του 19 ή καλέσεις στο 2310 55 55 56 και πεις «Είμαι ακροατής του Status FM, ξέμεινα στην πόλη, δεν με ρίμνησε εγκαίρος, κάντε κάτι». Το Greco's Travel έχει τον τρόπο να σε βολέψει και να σου κλείσει υπέροχο πακέτο διακοπών, οργανωμένο, για να τα έχεις όλα έτοιμα στο πιάτο, οργανωμένα και σε τάξη και σε αλφαδιά, και να μην χρειάζεται εσύ να κάνεις τίποτα, μόνο ετοιμάζει τη βαλιτσούλα σου και πας. Greco's Travel, Ναυάρχου Κουντουριώτου του 19, 23, 10, 55, 55, 56, για σένα που δεν φρόντισες εγκαίρως, και για σένα θα φροντίσει.

Έτσι πάμε για κλεισιματάκι, αγόρι μου καλό. Αύριο πάλι το πρωί θα τα ξαναπούμε. Πεμπτιάτικα. Περνάει η εβδομάδα. Έρχεται το 15 Αύγουστο. Σάββατο έχουμε 15 Αύγουστο, έτσι. Σάββατο δεν είναι. Σάββατο, βέβαια. Την έκλειψη δεν θα την πετύχουμε, γιατί είμαστε χρονικά και τοποθεσιακά την άλλη μεριά. Αλλά κολλιό θα βρούμε. Ε? Κολλιό τον Αύγουστο θα βρούμε. Καλή συνέχεια με Δημήτρη Βενιέρη. Θες, με πήρε τηλέφωνο, έκλεισε το κινητό μου και την ώρα. Δεν προλαβαίνεις με τα κινητά, δεν προλαβαίνεις την μπαταρία. Πρέπει να πάρεις μια μπαταρία που να αντέχει στον χρόνο πλέον. Πάλιωσε κιόλας το κινητό. Καλή συνέχεια σε όλους, την αγάπη μου. Καλό πρωινό, αύριο το πρωί πάλι εδώ μαζί, στη μεγάλη παρέα του Στάτους 107 και 7.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Στην κορυφή της Ευρώπης ο Μίλτος Τεντόγλου για τέταρτη διαδοχική φορά στο Μπέρμιγχαμ αυτή τη φορά με άλμα στα 8,44 μέτρα στην τέταρτη προσπάθειά του στο Αλεξάνδερ Στάντιουμ κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο μήκος και έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής με 4 ευρωπαϊκούς τίτλους στο ίδιο αγώνισμα. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτιακή ηγεσία. Στους 254 έχουν φτάσει οι νεκροί από τον μεγάλο σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τη Δυτική Κολομβία, σύμφωνα με υπολογισμούς που βασίζονται στις ενημερώσεις των δήμων που έχουν πληγεί. Από αυτούς, οι 101 καταγράφονται στην Περέιρα και 95 στην Κάλη. Στις πόλεις Κάλη, Περέιρα, Μανισάλες και Κιμπντό έχουν αναφερθεί τουλάχιστον 1.600 τραυματίες, ενώ περίπου 240 κτίρια έχουν καταστραφεί. Ζημίες έχουν υποστεί νοσοκομεία με προβλήματα να καταγράφονται στην ηλεκτροδότηση και τις τηλεπικοινωνίες. Προφυλακιστέα κρίθηκε η 46χρονη κατηγορούμενη για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν παρά τις αρνήσεις της για εμπλοκή. Οι δικαστικές αρχές αξιολόγησαν την κατηγορούμενη ως ιδιαίτερα επικίνδυνη και συνδεδεμένη με το σχέδιο δράσης της ομάδας που πραγματοποίησε την επίθεση. Η υπεράσπιση αμφισβητεί την ταυτοποίηση της 46χρονης μέσω φωτογραφικού και ψηφιακού υλικού, επικαλούμενη έλλειψη ασφαλών στοιχείων. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στη Χαλκιδική. Σε ισχύ έχει τεθεί απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε δασικές περιοχές των δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη. Ολική έκλειψη ηλίου σήμερα στην Ελλάδα. Η έκλειψη θα είναι ορατή στις 8.30 μόνο οριακά ως μερική στα δυτικότερα τμήματα και δεν θα εμφανιστεί ολική φάση σε καμία περιοχή της χώρας. Στα τέλη του ερχόμενου Σεπτέμβρη αναμένεται να παραδοθεί το νέο νοσηλευτικό κτίριο του νοσοκομείου Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για ανεξάρτητο κτίριο συνολικής επιφανείας 3.000 τετραγωνικών μέτρων, στο οποίο θα στεγάζεται πλέον εξειδικευμένο κέντρο αφιερωμένο στις κυταρικές και γονιδιακές θεραπείες για τους αιματολογικούς ασθενείς. Επίθεση από ομάδα Ρωμά δέχτηκε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής και Ευρωβουλευτής Αφροδίτη Λατινοπούλου την ώρα που καθόταν με τη μητέρα της σε παγκάκι στο λιμάνι της Θήνου. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανικός στρατός άνοιξε πυρ κατά πλοίου υπό σημαία Παναμά που προσπαθούσε να προσεγγίσει ιρανικό λιμάνι, παραβιάζοντας τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει η Ουάσιγκτον. Ελικόπτερο εκτόξευσε 2 πυράβλους στο μηχανοστάσιο του φορτηγού πλοίου Vela Nova, αφού το πλήρωμά του αγνόησε τις προειδοποιήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική στρατιωτική διοίκηση. Είναι η τρίτη φορά που ο Αμερικανικός στρατός επιτίθεται για να επιβάλει τον αποκλεισμό του σε ιρανικά λιμάνια από τότε που επανέφερε το μέτρο αυτό στις 14 Ιουλίου. Πίσω στην αθλητική επικαιρότητα, διπλή ελληνική πρόκριση στο επικοντό με Στεφανίδη και Αδαμοπούλου. Οι δύο Ελληνίδες επικοντίστριες πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση και κέρδισαν δεύτερη παρουσία στο Αλεξάνδρ Στάντιουμ την Πέμπτη το βράδυ.
0: Ο καιρός στον Status FM.
1: Ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν με τα φλητεία έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμάνθει από 27 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 33 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 36, στη Βέρεια και το Κλικί στους 37, στα Γενιτσά και τις Σέρες τους 39 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 35. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
1: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
2: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
3: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
4: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
7: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
8: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
9: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
10: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
11: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
10: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
11: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
12: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Παιδιά, παρακαλώ πάρα πολύ κάποιος να τον σταματήσει.
1: Γι' αυτό άσε να τον δούμε. Ο οποίος θέλει μία απάντηση απέναντι στον Σίμον Ερχάμερ. Έφυγε ο Μίλτος Τεντόγλου για την τέταρτη του προσπάθεια και θέλει ένα άλμα στα 8,5 μέτρα. Δούμε θα το καταφέρει. Είναι σίγουρα μεγάλο. Οι ελληνικές σημαίες ψηλά, το πανηγυρίζει και ο ίδιος κατάλαβε ότι είναι μεγάλο άλμα. Είναι ένα σίγουρο άλμα κοντά στα 8,45. Είναι σίγουρα πάνω από 8,40 και περιμένουμε να δούμε. Να δει και η αντίδραση του Γιώργου Πομάσκη, γιατί αυτή είναι μια πολύ μεγάλη απάντηση από τον χρυσό πρωταθλητή του μήκους. Και θα γράψει 8,44 με κόντρα άνεμο 1 μέτρο και 10 εκατοστά.
0: Αυτό είναι το παλικάρι της Μακεδονίας, ο άνθρωπος των Γρεβενών, ο αθλητής, υπεραθλητής των Γρεβενών, ο ασύλληπτος Μίλτος Τεντόγλου, με άνεμο 1,10 κόντρα, κατάφερε και πήγε στα 8, απογειώθηκε στα 8,44, κατακτώντας το τέταρτο διαδοχικό χρυσό μετάλλιο. Κάποιος να τον σταματήσει. Αλλά πολλή δουλειά για να πετύχει στόχους. Έτσι είναι παντού. Άμα δεν το έχεις, άμα δεν προσπαθείς, αν δεν εργάζεσαι, θα πρέπει να είσαι γιος του Μιστακίδη, του Γιαννακόπουλου, του Μαρινάκη, του Bill Gates, του Μέση, ο οποίος λέει ότι μπορεί να παρατήσει το ποδόσφαιρο μετά την απώλεια του πατέρα του. Ο ίδιος δεν το επιβεβαιώνει, αλλά υπάρχουν δημοσιεύματα περί αυτού. Καλό πρωινό σε όλες και όλους. Το ρολόι δείχνει 13 λεπτά μετά τις 8 στον Στάτους 107 και 7. Συντονισμένοι, καλώς ορίσατε. Ό,τι συμβαίνει, αν συμβαίνει εκεί έξω, μας το λέτε. Πρέπει να σου πω ότι προχθές, και δεν ξέρω, μπορεί να ακούει ο άνθρωπος, παρακαλώ. Είναι κάτι έκτακτο? Δεν είναι. Γεια σου Σταύρο μου, να είσαι καλά. Στα έκτακτα απαντάμε τώρα. Εφημερεύοντα, πώς το λένε, το έχουμε πει πολλές φορές. Λοιπόν, άκου να σου πω, σύντροφε, συντρόφισσα, βρέθηκα στα Γρεβενά πριν από κάνα 2-3 μέρες, 2-3 εβδομάδες, τότε που γινόντουσαν τα γένεια του Ε65, και έμεινα εντυπωσιασμένος από την φιλοξενία, την αγάπη, τη συμπάθεια και την τεράστια απήχηση που έχουμε εκεί όπου εκπέμπει ο ραδιοφωνικός σταθμός Ράδιο Γρεβενά, με τον οποίο συνεργαζόμαστε. Μεταξύ των ανθρώπων οι οποίοι έτσι ήρθαν και με συνάντησαν, ήρθε και ο πρώτος προπονητής του Τεντόγλου, ο οποίος μας ακούει καθημερινά, όπως μου είπε. Δεν ξέρω αν ακούει και τώρα. Τον καλημερίζω. Πρέπει να είναι πάρα πολύ περήφανος για αυτό το οποίο πέτυχε με τούτο τον υπεραθλητή. Και δεν ξέρω αν υπάρχει κανένα γειτονόπουλο του Τεντόγλου εκεί στα Γρεβενά. Αν υπάρχει κανένα γειτονόπουλο, κανένα συμπαίκτης, κανένα συναθλητή, συγγνώμη, κάποιος ο οποίος τον γνωρίζει, πήγαν μαζί σχολείο, φλέρταραν μαζί, έκαναν αλητίες, τσακπινιές ή δεν έκαναν γιατί είναι καλό παιδί. Εδώ είμαστε, ανοίγουμε γραμμές για τέτοιου είδους κουτσομπολιό, μας αρέσει. Γρεβενιώτες και γρεβενιώτισες. Πώς το είπε η Λατινοπούλου? Μου την έπεσαν, λέει, καμιά 20-25 γύφτη, λέει, επειδή τους είχα αποκαλέσει γύφτους, τους γύφτους. Ζήτησα από την Κατερίνα να τη βρούμε την Αφροδίτη, άμα μπορέσουμε κάπου, για την εντοπίσουμε, την έχουμε. Σήμερα θα έχουμε και τον Άγγελο τον Συρίγο λίγο αργότερα, να δούμε λίγο αυτήν την ιστορία για την οποία δεσμεύτηκα, υποσχέθηκα ότι θα σου πω πράγματα για τη σχέση Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας. Μια Τουρκία η οποία πρέπει να χαίρεται πάρα πολύ από τα καμώματα διαφόρων στο εσωτερικό της χώρας μας. θα εξηγηθώ σε λίγο. Προσώρας να σας πω ότι το μεσημέρι θα έχουμε 38, πιάσαμε πάλι τις παλαβές θερμοκρασίες, 38 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια στην διάρκεια της ημέρας, μποφοράκια και ένα θα έχουμε και δύο θα έχουμε και τρία θα έχουμε και τέσσερα κάποια στιγμή το απόγευμα. Η υγρασία πάρα πολύ χαμηλά στο 20%.

0: Έχει βάλει μια ταινία με λαμπάκια εδώ κινέζικα ο Μπαρμπαγιάννης έξω. Πώς σβήνει αυτό ρε. Σαν τα λίγκα το έχεις κάνει. Και μου αρέσουν οι νταλίγες. Από την αξό κατάγομαι να μην μου αρέσουν οι νταλίγες. Λοιπόν, άκου να δεις, σας έλεγα χθες το μεσημέρι, το φαινόμενο έχει πάρει πλέον τεράστιες διαστάσεις, το συζητώ, έχει γίνει φαινόμενο επικίνδυνο για τις κοινωνίες. Έχω εδώ μπροστά μου έναν τύπο, και αυτός είναι από αυτούς που κυνηγούν like, και έχει από κάτω, έχει γίνει βάλτος η χώρα, δηλαδή μιλάμε για σαπρόφυτα, κουνούπια όχι μόνο του Δυτικού Νείλου, αλλά και του Νέδα ποταμού από την Πελοπόννησο, και του Νέστου και του ΑΟΟ. Αν και κάποια από αυτά τα ποτάμια είναι καθαρά, δεν είναι βρώμικα, δεν είναι βρωμεράκια στη κάμερα. Ακούστε λοιπόν έναν τύπο εδώ, ο οποίος έχει και ακολουθητές και κάποιους οι οποίοι μπράβο μεγάλε, πες τα καλά τα λες μαζί σου και διάφορα. Πώς σχολιάζει την πτώση από ποδήλατο και τραυματισμό του Μητσοτάκη.
1: Καλησπέρα. Έπεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το ποδήλατο, σαν γνήσιος καθυστερημένος, όπως ο Γιωργάκης, και δυστυχώς δεν υπήρχε ένα φορτηγό να περάσει από πίσω, ένα γιοταχή, να ήταν κάποιος άλλος να τον πατήσει, να τελειώνουμε από αυτή την ιστορία. Αλλά δυστυχώς ο Θεός δεν μας έκανε τη χάρη, όχι απλά επέησε η κατσαρίδα, πήγε στο νοσοκομείο, έπαθε και εγκάβματα στο χεράκι του από την πτώση. Καβλάτζι μες στο νοσοκομείο, μίλαγε με τον κόσμο, ένας άχρηστος και αυτός όπως ο Γιωργάκης. Εύχομαι την επόμενη φορά, δυστυχώς πρέπει να πηγαίνω διακοπές στην Κρήτη, εύχομαι την επόμενη φορά όταν θα πέσεις να περάσει ένα απορριμματοφόρο από πίσω, ένα γιοταχή, κάτι, ή εγώ, δεν μπορεί αυτή η πουτάνα η ζωή να ήμουν εγώ από πίσω σου, να σε πάταγα να τελειώνει το θέμα.
0: Αυτός τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, νιώθει μεγάλος, σπουδαίος και τρανός. Από κάτω, βέβαια, όχλος. Ναι, μεγάλε, πες τα μεγάλε μαζί σου και εγώ, συνοδηγός. Βάζω ταχύτητες. Να βάλω διπλά λάστιχα να τον πατήσω. Τον οποιονδήποτε, δεν μιλώ για τον Μητσοτάκη, έτσι. Συχάματα, ερπετά, σκουλίκια, γεμίζαμε. Παλιά βλέπαμε τα πουλιά του Χίτσκοκ και φοβόμασταν. Όταν ήμασταν μικρά, ρε παιδί μου, λέγαν πω, πω, θρίλερ, τα πουλιά του Χίτσκοκ. Τώρα γεμίσαμε κοπρόσκυλα, φίδια, σκουλίκια. Και ό,τι άλλο θέλεις, αλλά δεν φοβόμαστε, συνυπάρχουμε και μάλιστα βλέπουμε ότι μαζί με εκείνους ή μάλλον εκείνοι, πολλοί από εκείνους έχουν και οπαδούς. Ολυμπιακός έχει οπαδούς, αλλά από χθες νομίζω, από εχθές νομίζω, κατάλαβαν και οι φίλοι μου του Ολυμπιακού ότι άλλο πράγμα το χωριό, άλλο πράγμα η μεγάλη πόλη μου, θέλατε και Champions League.

Όπως γράφει εδώ ένας φίλος μου, λέει: εισαγγελείς δεν υπάρχουν. Δηλαδή το βίντεο υπάρχει. Αυτός είναι επώνυμος. Δεν υπάρχει ένας αγγελέας να έχει το σθένος, να μην το πω διαφορετικά. Να του πει: αλλά εδώ αγόρι μου γλυκό, τι παρακίνησε βία είναι αυτή. Υπάρχει νόμος, ποινικός κώδικας. Δημήτρη Γαλή, δεν είναι έτσι? Αν με ακούσει κάποιος δικηγόρος, δεν υπάρχει σχετικός νόμος, ποινικός κώδικας, πώς το λένε αυτό, που τιμωρεί. Κατερίνα, ψάξε λίγο εσύ με τις ακαδημαϊκές σου γνώσεις τι γίνεται στην περίπτωση, σε περιπτώσεις παρακίνηση σε βία. Γιατί ο τύπος είναι επώνυμος. Πρεπιά κατάρα, εδώ λέει: να ήμουν εγώ να σε πατούσα, λέει. Θα κατέβω διακοπές στην Κρήτη την άλλη φορά και θα ήθελα να ήμουν εγώ να σε πατήσω, ρε σκουλίγη κατσαρίδα, του λέει. Και εξπερμάτως έτσι. Είναι ένας τρόπος να εξπερματώνουν. Μη σας φαίνεται περίεργο. Καθένας όπως μπορεί. Ο Αυνάν άλλωστε ήταν μυθικό πρόσωπο μεν, αλλά εμπνέει πολύ κόσμο δε.

0: Εδώ είναι Stacy Brian Ferry. Η αγάπη είναι το ναρκωτικό, μας τραγουδά. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ? Ποιος μας χτύπησε την πόρτα, παρακαλώ?
1: Καλημέρα, Δημήτρη. Αυτός είναι και αλληλέγγυος. Έχει επιλεκτική αλληλέγγυη.
0: Δεν το ξέρω τον τύπο.
1: Είναι αλληλέγγυος.
0: Άντε να είσαι καλά, μη μου λέτε τέτοια αργότερα. Για ξύλο είναι, σε εισαγωγικά, για να μην παρακινήσουμε και εμείς σε βία. Καλημέρα στους τις, γιατί γίνεται χαμός από ό,τι βλέπω εδώ. Γεια σου, Ζήνωνα. Γεια σου, Δώρα, καλό στη φιλιό. Θεόδωρε, καλημέρα. Γεια σου, Στέφανε. Δημήτρης Ζέσγιος, καλημέρα με υγεία μας. Γράφει Φανή, καλημέρα και σε σένα. Και στον Λεωνίδα, γεια σου, Ιωάννη Πασχαλίδη. Κάτι τέτοιους, λέω, τους φωνάζει ο εισαγγελέας. Βάζουν τα κλάματα, μην ξοκλαίνε. Γεια σου, Λίτσα, από το Δαφνούδι Σερών. Άκη, καλημέρα και σε εσένα. Καλημέρα στον Γρηγόρη, καλημέρα στο Μανώλη. Γεια σου, Δέσποινα. Ο Πασχάλης ξεκινάει, λέει, για ποσίδι. Καλό δρόμο, Πασχάλη μου, βουτιές καλές. Έτσι λοιπόν το αστέρι μας ο Τεντόγλου, 8.44. Δηλαδή τούτος εδώ πηδάει η κυρία Κατερίνα από το παράθυρο πίσω, από εκεί όπου βρίσκεσαι, μέχρι την πόρτα έξω, την εξώπορτα. Αυτό είναι επίδημα. Λοιπόν, τι άλλο, έχουμε πραγματάκια να σας πούμε. Καταρχάς υπάρχει ένας ωραίος καυγάς μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για ακόμη μια φορά. Τσακώνεται ο Σκέρτσος, ο Άκης Σκέρτσος, με την αντιπολίτευση, κυρίως με το Πασόκ. Με το Πασόκ σε συγκεκριμένο θέμα. Έχει δοθεί αυτή η έκθεση του ΟΣΑ. Έργα μου, την έχω μαζί μου, που την έχω στο γραφείο. Μισό λεπτό, κάτσε λίγο, βάλω ένα ωραίο τραγουδάκι. Θα σου βάλω ένα ωραίο ελληνικό τραγουδάκι για να πάω να πάρω τις σημειώσεις, γιατί μην νομίζεις, χθες μέχρι αργά το βράδυ ήμουνα στο γραφείο. Γιατί ούτε στις μέρες μείναμε λίγοι, αλλά οι καλοί, οι κακοί έφυγαν, είναι σε άδεια.

Ωραίο τραγούδι. Ποιος το λέει, ποια το λέει? Αυτό είναι από τη Λένα την Αλκαίου, αλλά Μοσχολιού όχι, Μαρινέλα όχι, Κουμιώτη. Γράψε κάποιος από εσάς τους καλούς και καλές ακροατές, ακροάτριες. Κουμιώτη το έλεγε το καινούριο μου φεγγάρι. Κουμιώτη ρε φίλε, αίμα. Βρήκα τα στοιχεία τα οποία έχουν ενδιαφέρον, θα τα μοιραστώ μαζί σας σε λίγο. Ρε, αυτή η νταλίκα πώς βίνει? Κατερίνα, πώς βίνει αυτή η νταλίκα του Μπαρμπαγιάννη, ρε? Τι είναι αυτό, ρε? Πήγε και πήρε, παιδιά, κάτι κινέζικα λαμπάκια, αυτά τα λεντάκια. Έχει και ένα, πώς το λένε, ένα τηλεκοντρόλ εδώ, χρωματίζονται. Ο Μπαρμπαγιάννης είναι ο μόνος ο οποίος κάνει εκπομπή με κλειστά τα φώτα εδώ μέσα και βάζει αυτό το νταλικερί. Εμπνέεται. Καλλιτέχνης, φίλε μου. Κουλτουριάρης. Αλληλέγγυος. Είπα αλληλέγγυος. Προσέξτε, γιατί το πράγμα είναι και σοβαρό. Είναι και αστείο, είναι και γραφικό δηλαδή, αλλά είναι και σοβαρό. Ακούστε εδώ τι γίνεται. Εδώ όπως καταλαβαίνετε γίνεται καυγάς. Είναι κάτι τύπου αλληλέγγυοι της Παλαιστίνης, οι οποίοι

0: είναι στο Σύνταγμα, δεν είναι. Ένας τουρίστας πήγε εκεί να φωτογραφίσει τους ευζώνους και τα λοιπά, και πήγαν καμιά εικοσαριά, τριανταριά, ξέρω εγώ, αλληλέγγυοι, φιλοπαλαιστίνοι, Free Palestine και διάφορα τέτοια, για να διώξουν τους τουρίστες από το σημείο εκείνο. Κανονική επίθεση, με τα πρόσωπα ανοιχτά. Κύριε Χρυσογοίδη, έχετε δουλειά να κάνετε, νομίζω. Άλλο πράγμα η πολιτική και άλλο πράγμα αυτές οι ακρότητες, οι οποίοι συνιστούν και φασιστική συμπεριφορά, έτσι. Γιατί πρέπει να πω σε όλα αυτά τα πλάσματα, σε εισαγωγικά, ότι και μέσα στην κοινότητα του Ισραήλ των Εβραίων υπάρχουν και εκεί ποικιλόχρωμες απόψεις. Και ενδεχομένως, λέω, αυτοί οι τουρίστες, οι οποίοι ήρθαν οι άνθρωποι να κάνουν διακοπές, και δικαίωμά τους. Ενδεχομένως, λέω, δεν σου λέω, μπορεί να είναι όντως IDF, πως το λέει. Αλλά ενδεχομένως να είναι απλοί καθημερινοί πολίτες, οι οποίοι δεν γουστάρουν όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν επί δεκαετίες στη χώρα τους. Η εικόνα, λοιπόν, κάποιων αυτόκλητων τιμωρών, οι οποίοι επιτίθενται σε τουρίστες από το Ισραήλ, δεν είναι και ότι καλύτερο. Κύριε Μιχάλη Χρυσογοίδη, κύριε αρχηγοί της ελληνικής αστυνομίας, διηγητάδες, παραδιηγητάδες, παρατρεχάμενοι, κάντε λίγο καλύτερα τη δουλειά σας. Πάρτε γυαλιά σαν αυτά που έχει ο Άδωνης Γεωργιάδης στο κάτω-κάτω, αν και δεν χρειάζεται, με ανοιχτά τα πρόσωπα. Είναι αυτοί οι οποίοι επιτέθηκαν στους τουρίστες. Δεν είναι καλή εικόνα. Και ξέρεις, λίγο παρακάτω, όπως και εδώ στην Θεσσαλονίκη και αλλού, υπάρχουν κάποιες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες περιμένουν τουρίστες. Και εδώ στην Θεσσαλονίκη γνωρίζετε και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι η συμβολή, τα χρήματα τα οποία έχουν έρθει και έρχονται από το Ισραήλ, από τους κατοίκους του Ισραήλ, δεν είναι λίγα. Αγοραπολισίες γίνονται, ταβέρνες, ξενοδοχεία, τουριστικοί προορισμοί. Κινείται χρήμα. Συνεπώς όλα αυτά τα παιδάκια, τα παιδαρέλια τα οποία επιτίθεται κατά αυτόν τον τρόπο σε ανθρώπους που δεν πρέπει. Θες να επιτεθείς, πήγαινε πολέμα, ρε παιδί. Πήγαινε στη Γάζα, ξέρω εγώ, πήγαινε στο Τελ Αβίβ. Πήγαινε στην Ιερουσαλήμ. Στο πλευρό της Χαμάς, το καταλαβαίνω. Της Χεσμπολάχ. Τον Τούτσι, μαζί σου. Αλλά πήγαινε εκεί. Γιατί και με ποιο δικαίωμα δηλαδή δημιουργείται αυτή η εικόνα σε βάρος της χώρας, των πολιτών της χώρας, δεν είναι θέμα ιδεολογικό αυτό. Αυτά είναι φλωριά, έτσι λέγαμε εμείς από τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Είναι φλωριά, 30 άνθρωποι, 40, να πάμε σε μια ταβέρνα, σε ένα εστιατόριο, σε έναν τουριστικό χώρο και να επιτεθούμε σε μια παρέα, μια οικογένεια, δύο οικογένειες από έναν άλλον τόπο. Σιγά σιγά κάποιοι θα επιτίθενται στους Ρώσους, άλλοι στους Ουκρανούς, άλλοι στους Σκοπιανούς. Παλιά σπάζαμε και τις πιναγίδες, θυμάστε, ορισμένοι από εμάς. Άλλοι, ξέρω εγώ, στους Ισραηλίτες, κάποιοι στους Τούρκους, άλλοι στους Ρουμάνους. Επειδή έχουμε αποθυμένα, ας πούμε, ιδεολογικά, πολιτικά, κομματικά, ό,τι άλλο θέλεις, θα ξεσπάμε σε όλους με τόσο μεγάλη άνεση και η πολιτεία θα κοιτάει αμέριμνη και αμήχανη όλα αυτά. Ένα φρένο, νομίζω, χρειάζεται. Μιχάλη Χρυσογοίδη, το μήνυμα για σένα, για το Υπουργείο, δώσε μια εντολή προς τα κάτω. Δεν είναι εικόνα αυτή, είναι ντροπιαστική. Και προσέξτε, την πάρει κάποιος, στη Γάζα γίνεται άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Είναι διαφορετικά πράγματα. Δεν μπαίνουν στο ίδιο τσουβάλι. Και το τι γίνεται στην περιοχή αυτή και πώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, αφήστε, είναι πιο σύνθετο. Απλά στην Ελλάδα έχει περάσει η παραμύθα της μιας πλευράς. Φυσικά γίνονται εγκλήματα από τον Νετανιάχου και όχι μόνο από εκείνον διαχρονικά. Εγκλήματα γίνανε και γίνονται από την άλλη πλευρά. Το γιατί βρισκόμαστε σε ένα μόνιμο αδιέξοδο είναι λίγο πιο σύνθετο. Όποιος θέλει μπορεί να διαβάσει. Αν δεν θέλει να διαβάσει, ας έρθει στο γραφείο να τα συζητήσουμε. Είναι δύσκολες συζητήσεις αυτές για να γίνονται από μικροφόνου, πρέπει να σας πω. Γιατί χρειάζεται μια στοιχειώδη γνώση της περιοχής, της ιστορίας της περιοχής. Γιατί στη χώρα μιλούν και μάλιστα δυνατά, φωναχτά, άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν διαβάσει γρή. Εδώ χθες ο δικός μου μπέρδεψε τον αναβαλλόμενο φόρο με τον φόρο.
1: Ωραία Ελλάδος. 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Μέχρι την Παρασκευή θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τζατζίκι ή τυροκαυτερή.

0: Ή 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Marked. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο greco.gr.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
3: Αν χρειάζεστε έναν ψυγείο καταψύκτη με μεγάλη χωρητικότητα, το TLG έχει τη λύση. Τα νέα μοντέλα της LG με χωρητικότητα 435 λίτρα προσφέρουν τον απαιτούμενο χώρο για τις ανάγκες μιας σύγχρονης οικογένειας. Διαθέτουν μοτέρ με αθόρυβη λειτουργία στα 33 dB και door cooling για ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας. Στην Electronet που αποκύβεις Νικολαίδη στο Κορδελιό θα αποκτήσετε το νέο σας ψυγείο καταψύκτη της LG και εμείς θα το γεμίσουμε με 48 κουτάκια μπύρες. Electronet που αποκύβεις Νικολαίδης. Τρεις γενιές πρωτοποριακές ηλεκτρικές συσκευές.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
5: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
4: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
5: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
4: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελας κουτί 12x330ml 8x4 δώρο, 7,99.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Ο Ανίκητος λέει γιορτάζει σήμερα. Ο Ανίκητος. Εγώ δεν έχω συναντήσει ποτέ κάποιον με τούτο το όνομα Ανίκητος. Αθάνατος, ναι, ο φίλος μου ο Νίκος. Στο σχολείο είχαν χιτήριο, δεν ξέρω αν διασχολείται. Έχουμε χρόνια να βρεθούμε εκεί στη μοναστήριο. Από τότε έχουμε να τα πούμε. Νίκος Αθάνατος. Αθάνατε, σήκω στο μάθημα, έλεγε ο Αργυράκης, ο καθηγητής. Δεν ήταν καλός μαθητής ο Νίκος. Α, όλα κι όλα.

Καλύτερα δεν μπορεί και κανείς άλλος από το Greco's Travel, όπου αγαπητές φίλες και φίλοι, ακόμη και την ίστατη στιγμή μπορείς να τηλεφωνήσεις, να ενημερωθείς, μήπως και χωρέσεις κάπου, γιατί δεν φρόντισες, δεν πίστευες ότι θα βρεις ελεύθερο χρόνο. Βρίσκεις την τελευταία στιγμή και λες και τώρα τι. Τώρα Greco's Travel. Καλέστε, αν δεν βρείτε στο Greco's Travel δεν θα βρείτε πουθενά. Βέβαια, αν δεν είναι τελευταία στιγμή και είναι early booking, δηλαδή από νωρίς μεριμνήσεις, γιατί μπροστά έχεις ένα πενθήμερο του Αγίου Δημητρίου, λάβα, φωτιά και λάβα, πενθήμερο σου λέω. Θα κοτσάρεις και μία άδεια ασθενίας, πώς λέγονται αυτά. Θα κάνεις μια εβδομαδούλα τέλεια, γιατί μέσα στα πακέτα του Greco's Travel υπάρχουν τα πάντα για τους πάντες και παντού. Στο 2310-55-55-56 τηλεφωνείς, αφού μπεις στη σελίδα και ενημερωθείς, και οι άνθρωποι θα κάνουν το καλύτερο για εσένα. Βοήθησαν πάρα πολύ και εμένα στο ταξίδι μου στην Κεντρική Ευρώπη φέτος. Θα σε βοηθήσει πάρα πολύ και κάτι άλλο, επειδή θες να βάψεις, επειδή καλά κάνει η γυναίκα σου ρε φίλε, αχαήρευτε τόσο καιρό το σπίτι άβαφο, το δωμάτιο του παιδιού, το δικό σου, το χολ, το σαλόνι, τα κοινόχρηστα, γη, πώς το λένε. Όλο δικαιολογίες. Τώρα δεν έχεις καμιά δικαιολογία, γιατί έχεις χρωμοδομή. Στη χρωμοδομή έχεις δύο διαφορετικά εξαιρετικά προϊόντα. Step Ready και Cover Ready. Ready, ready, όπως θες διάβαστο. Είναι έτοιμες λύσεις για να βάψεις μόνος σου και να γλιτώσεις χρήματα. Έτσι μας έχει μάθει η χρωμοδομή, έτσι συνεχίζει.

Και ναι και να και να να να. Λοιπόν, σας υποσχέθηκα, τα στοιχεία τα έχω εδώ. Υπάρχει μια κόντρα, μια αντιπαράθεση για πολλωστή φορά ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Αυτή τη φορά ανάμεσα στην κυβέρνηση και το Πατσόκ. Το Πατσόκ, το οποίο εκεί που πήγαινε για κυβέρνηση ψάχνει να μείνει τρίτο. Ευτυχώς δεν πάει καλά η Καριστιανού. Ευτυχώς για το Πασόκ εννοώ. Και μπορεί και είναι τρίτο, διαφορετικά το βλέπα τέταρτο το Πασόκ. Θέμα χρόνου ήταν. Όσο περνά ο χρόνος και δεν γίνονται εκλογές, τόσο η Καριστιανού πάει στα αζήτητα, έτσι. Αν κάποιοι από εσάς είστε καριστιανόπεδα και διαφωνείτε, μπορείτε να τηλεφωνείτε και να διατυπώσετε τη διαφωνία σας. Εδώ δεν έχει να βρίζετε μόνο ακούγοντάς με γιατί διαφωνείτε με αυτά που λέω, γιατί όπως πολλές φορές σου έχω πει, σύντροφε, συντρόφισσα, συνέλληνα, συναγωνιστή, μπατριώτη των αληφών, όπως πολλές φορές σου έχω πει, το να διαφωνείτε κάποιοι από εσάς με αυτά που λέω, το μόνο που σημαίνει είναι ότι διαφωνώ και εγώ με αυτά που εσείς σκέφτεστε. Τίποτε λιγότερο, τίποτε περισσότερο. Όχι ότι έχω εγώ δίκιο ή εσείς. Οπότε όποιος έχει διαφορετική άποψη, εδώ είμαστε. Όσο λοιπόν καθυστερεί ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, η Καριστιανού εξατμίζεται, εξαϊλώνεται. Στα εξών συνετέθη. Στο τέλος θα μείνουν οι δυο Μαριές. Μαρίες. Επίστεψε ότι μπορεί να γίνει, ρε παιδί μου, όπως το λένε, η Κλεοπάτρα, ξέρω εγώ, η πια, η Τσιλέρ, η Μέργελ, η Ίντιρα Γκάντι, οι άλλες Φιλιππίνες, πώς τη λέγανε, η Χίρα του, πώς το λέγανε στις Φιλιππίνες. Κορασόν Ακίνο, το θυμάμαι καλά. Τώρα που λείπει η Δημαρέση, έχω καλύτερο μνημονικό, όπως βλέπετε, επειδή δεν έχω βοήθεια κοινού. Πώς είναι στο εκατομμυριούχο, ανοίγεις κουρτίνα ή βοήθεια κοινού ή 50-50 ή παίρνω σε ένα φίλο τηλέφωνο. Εδώ πλέον ο μηχανισμός δουλεύει από μόνος του. Λοιπόν, υπάρχει καυγάς, όπως σας έλεγα νωρίτερα, για να έρθω λίγο στο διακύβευμα. Και όχι διακύβευμα, είναι από τον κύβο. Διακύβευμα. Δεν από την κηδεία δηλαδή. Αν και κηδεία είναι, κηδεύω, φροντίζω, έτσι. Λοιπόν, έκανε χρήση των στοιχείων του ΟΣΑ και της Eurostat ο Άκης Κέρτσος, παρουσιάζοντας μια, αν όχι ιδανική, ιδεατή, μια πολύ καλή εικόνα της εθνικής οικονομίας. Του την έπεσε το Πασόκ του Σκέρτσου, λέει τι είναι αυτά που λες, δες τι γίνεται στην καθημερινότητα και λες παπάντζες και κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό, εσείς η κυβέρνηση και τέτοια. Και δεν είναι έτσι, και είναι χιουβέτσι, και είναι αλλιώς, και είναι κοκορέτσι. Λοιπόν, κάτσε πριν πιάσουν οι υψηλές θερμοκρασίες, ακόμα είμαστε κοντά στο 28-30. Σας πω εγώ τώρα, όσο πιο αντικειμενικά, όσο πιο ακριβοδίκαιο. Ναι, αυτό είναι αντικειμενικά γιατί είναι στοιχεία. Είναι, κάθισα χθες και ασχολήθηκα επισταμμένος. Επειδή με καλέσαν στη δημοτική τηλεόραση οι φίλοι μου, η Κουκλάρα, η Κική, η Λιγερίδου. Και μου λέει, θέλω να μιλήσουμε για αυτά. Λέει, είσαι ο καθήλυνα αρμόδιος ειδικός στα ζητήματα. Κάθισα και τα μελέτησα. Και μιας που τα μελέτησα, τα ψάξα, τα βρήκα.

Ξέρετε πόσο πιο χρήσιμοι θα ήμασταν, βάζω και τον εαυτό μέσα, οι άνθρωποι του τύπου, αν δουλεύαμε πραγματικά και δεν αρκούμασταν σε σαγλαμάρες, κραυγές, ψευτοπατριωτισμούς και ψευτοειδεολογήματα. Γιατί κάθισα και είδα, επειδή μου έκανε εντύπωση, 28 του μήνα και 31 του μήνα έχουμε δύο δύσκολα παιχνίδια. Οι εθνικοί είμαστε 3 νίκες, 3 ήττες, δύσκολα την έχουμε. Παίζουμε με Ουκρανία και μετά με Ισπανία. Περιμέναμε να έρθει ο Αντετοκούμπο, ο οποίος τελικώς δεν έρχεται. Και διάβασα κάπου, έκανε μια ανάρτηση κάποιος, λέει: μα ίδιοι οι Hits, η ομάδα αυτή, τρεις άλλους παίκτες που είναι NBAers, τους έδωσε το πράσινο φως για να πάει ο ένας στη Γαλλία, ο άλλος στην Ισπανία, ο άλλος στην Ιταλία. Δεν θυμάμαι τα ονόματά του. Ενώ ο Αντετοκούμπο δεν θα έρθει. Και άρχισαν από κάτω, ο καθένας έγραφε το μακρύ και το κοντό. Δεν φταίει ο κόσμος. Αλλά ο αθλητικογράφος, ο οποίος ανέβασε την είδηση, δεν πήγε στον κόπο να δει για ποιον λόγο τελικώς δεν έρχεται ο Αντετοκούμπο. Το έκανα εγώ για προσωπικούς λόγους, αργότερα θα εξηγήσω τι έμαθα. Αν κάναμε έτσι τη δουλειά μας, ο καθένας στο αντικείμενό του, η κοινωνία εκεί έξω δεν θα έπεφτε εύκολα θύμα του κάθε παπατζή, του κάθε άθλιου.

0: Και δεν θα είχαμε τύπους όπως αυτόν. Κάτσε να τον ξανακούσουν, να σου σπάσω τα νεύρα. Είναι ένας τύπος, ξέρω αυτός το είναι influencer, είναι TikToker μάλλον. TikToker είναι αυτός. Αλληλέγγυος είναι αυτός, κάτι τέτοια είναι. Ο οποίος με αφορμή την πτώση του Μητσοτάκη από ποδήλατο έκανε τη δική του ανάλυση.
1: Καλησπέρα. Έπεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το ποδήλατο, σαν γνήσιος καθυστερημένος, όπως ο Γιωργάκης. Και δυστυχώς δεν υπήρχε ένα φορτηγό να περάσει από πίσω, ένα γιοταχή, να ήταν κάποιος άλλος να τον πατήσει, να τελειώνουμε από αυτή την ιστορία. Αλλά δυστυχώς ο Θεός δεν μας έκανε τη χάρη. Όχι απλά επέησε η κατσαρίδα, πήγε στο νοσοκομείο, έπαθε και εγκάβματα στο χεράκι του από την πτώση. Καβλάτζι με στο νοσοκομείο, μίλαγε με τον κόσμο. Ένας άχρηστος και αυτός, όπως ο Γιωργάκης. Εύχομαι την επόμενη φορά, δυστυχώς πρέπει να πηγαίνουν διακοπές στην Κρήτη, εύχομαι την επόμενη φορά όταν θα πέσεις να περάσει ένα απορριμματοφόρο από πίσω, ένα γιοταχή, κάτι, ή εγώ, δεν μπορεί αυτή που τάνα η ζωή να μου να.
0: Λέει και κακές κουβέντες, αλλά εντάξει, ρε παιδί. Κατάλαβες, αγαπητέ σύντροφε, συντρόφισσα, που είσαι πίσω από ένα μικρόφωνο μπροστά σε κάποια κάμερα ή έχεις μια πένα και κάνεις copy paste. Δημιουργήματά σας μας είναι όλα αυτά τα σκουλίκια, τα αρπετά. Λοιπόν, στο διακύβευμα, όπως έλεγα νωρίτερα, υπάρχει έκθεση του ΩΣΑ, η οποία τι λέει. Εγώ θα σας πω τι λέει, από εκεί πέρα τα συμπεράσματα είναι του καθενός ενδεχομένως διαφορετικά. Τι λέει λοιπόν αυτή η έκθεση του ΩΣΑ για την ελληνική οικονομία του δεύτερου τριμήνου? Στο πρώτο τριμήνο δεν τα πήγαμε και πάρα πολύ καλά. Λέει λοιπόν ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται πολύ γρηγορότερα, αρκετά γρηγορότερα από ό,τι στην Ευρωζώνη. Δεν με εκπλήσει, δεν με εντυπωσιάζει. Στην Ευρωζώνη έχουμε ισχυρές χώρες και είναι λογικό εμείς που δεν είμαστε τόσο ισχυρή χώρα να έχουμε καλύτερο ρυθμό ανάπτυξης. 1,9 το 2026, 2% το 2027, η Ευρωζώνη θα είναι στο 0,8 και 1,2 αντίστοιχα. Δηλαδή είμαστε πάνω από διπλάσια στον αριθμό ανάπτυξης. Το δημόσιο χρέος της χώρας, λέει έκθεση, τα γράφει έκθεση, δεν στα λέω εγώ, για να μην λέμε παπάντζες, επιτέλους μπας και σοβαρεθούμε και στη χώρα κάνουμε τίποτε πιο γρήγορα, καλύτερα, για να καλύψουμε κενά. Η τελευταία πρόβλεψη του ΩΣΑ λέει ότι το δημόσιο χρέος θα πάει στο 135,8% του ΑΕΠ το 2026, από 146,5% το 25, και στο 129,8%, 130% σας το λέω χοντρικά, το 2027. Γράφουν λοιπόν οι άνθρωποι εκεί, οι τεχνοκράτες, ότι η δημοσιονομική εικόνα έχει βελτιωθεί εντυπωσιακά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ο ΩΣΑ αναγνωρίζει ότι τα κέρδη στην απασχόληση, οι μειώσεις φόρου εισοδήματος και τα μέτρα στήριξης ενίσχυσαν και ενισχύουν την κατανάλωση. Επαναλαμβάνω, δεν τα λέει ούτε ο Μητσοτάκης ούτε ο Πιερακάκης. Τα λέει όσα τα γράφει. Αρκετά χρήματα πήραμε από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο στήριξε σημαντικά επενδύσεις στη χώρα μας. Αυτή είναι η μία πλευρά της εκθέσεως, στην οποία στέκεται ο Άκης Κέρτσος, λογικό είναι, για να πει ότι η κυβέρνηση τα πάει πάρα πάρα πολύ καλά. Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά της ίδιας έκθεσης, η οποία εστιάζει κυρίως στον πληθωρισμό, ο οποίος στη χώρα μας προβλέπεται να πάει 4,2% το 2026, πονάει πολύ αυτό το 4,2%, αλλά το 2027 η εκτίμηση που γίνεται είναι στο 2,7. Συνεπώς, τι λέει η έκθεση? Λέει ότι η πορεία της εθνικής οικονομίας είναι πολύ καλή, ότι η εθνική οικονομία βαδίζει καλά της χώρας μας, ότι πλέον η χώρα μας δεν είναι η δακτυλοδεικτούμενη, κάθε άλλο συνιστά και πρότυπο για άλλες οικονομίες, τα λένε και τα γράφουν οι ίδιοι. Αλλά ο πλούτος ο οποίος παράγεται και αυτή η καλή εικόνα δεν μοιράζεται ενδεχομένως ισομερός στους πολίτες και δικαίως. Πρόβλημα μεγάλο στη χώρα μας είναι η παραγωγικότητα. Μπορεί να εργαζόμαστε, λένε εκεί οι ΩΣΑΔες, πολλές ώρες, να εμφανίζουμε πολλές ώρες εργασίας, αλλά η παραγωγικότητα είναι χαμηλή κυρίως λόγω των παθογενειών στον δημόσιο τομέα, όπου άλλος μπορεί να έχει 8ωρο, αλλά ξέρω εγώ στο 8ωρο πόση ώρα έχει αντικείμενο. Ο ΣΑ επίσης επιμένει σε περισσότερες μεταρρυθμίσεις. Ζητάει δηλαδή από την κυβέρνηση και άλλες σημαντικές τομές και παρεμβάσεις πέρα από εκείνες οι οποίες έχουν γίνει έως και τώρα. Αυτό είναι το story. Από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, τα συμπεράσματα μπορεί να τα βγάλει ο καθένας με βάση τον τρόπο που διαβάζει τα μικρά, μεσαία και μεγάλα γράμματα.

Ο Ντόναλτ Τραμπ είχε. Α, ναι, νωρίτερα σας χρωστάω. Ποιος χαίρεται από όλο αυτό το πανηγύρι με τις αντιδράσεις και τους διωγμούς των τουριστών από το Ισραήλ στη χώρα μας. Όλη αυτή την επίθεση, η οποία εξαπολύεται από μικροοργανωμένα ή άλλα συμφέροντα στη χώρα μας. Μάλιστα, κάποιοι εξ αυτών, επειδή είναι και μέλη μη κυβερνητικών οργανώσεων, ξέρω εγώ, είναι επιδοματούχοι, σπουδάζουν στα ελληνικά πανεπιστήμια, οι δικοί μας λέω αυτοί, οι οποίοι πάνε και διώχνουν τους τουρίστες. Να τους πω ότι από τα χρήματα των τουριστών ή και από τα χρήματα των τουριστών ζούνε και οι ίδιοι, πρέπει να γνωρίζουν. Δηλαδή η χώρα, το Δημόσιο Ταμείο μαζεύει χρήματα για να δίνει σε κάθε Ιάσον Αποστολόπουλο ή δεν ξέρω σε κάποιον, σε κάθε Πέρκα Μέρκα που βουλεύονται, να τους πληρώνει κανονικά από τα χρήματα του Δημοσίου Ταμείου. Στο Δημόσιο Ταμείο τα χρήματα συγκεντρώνονται με συγκεκριμένους τρόπους. Ένας και σημαντικός για την Ελλάδα είναι τα χρήματα που έρχονται από τον τουρισμό. Το λέω έτσι για να το έχουμε στην άκρη του μυαλού μας. Δεν λέω τίποτε φοβερό και τρομερό. Το υπενθυμίζω απλώς. Ο Τραμπ είχε μια περιπέτεια μεγάλη χθες Τουρκία, φοβούμενος ότι θα γίνει επίθεση από το Ιράν. Τον τζάκουσαν οι Τούρκοι, τον μετέφεραν με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Σώστε τον Τραμπ! Τον 80 Τραμπ, ναι, φοβήθηκαν μήπως το Ιράν κάνει πράξη κάτι απειλές σε βάρος του και στην Τουρκία στήθηκε ολόκληρος μηχανισμός για να γλιτώσει από ενδεχόμενο χτύπημα ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο πιο περίεργος, θα έλεγα, πλανητάρχης. Ο πιο ιδιαίτερος. Θα μου πεις όταν έχεις τη Μελάνια γυναίκα, ρε φίλε, θα είσαι και ιδιαίτερος.

Σαν σήμερα ο δόγης της Βενετίας, Ερίκος Δάνδολος, αγόραζε σε τιμή ευκαιρίας 5.000 χρυσά δουκάτα, παρακαλώ, έδωσε για να αγοράσει την Κρήτη από τον Βονιφάτιο τον Μονφερατικό. 1204 έγινε αυτό, 1204 δεν ήταν και οι σταυροφορίες. Τι θυμάμαι σήμερα. 1898 τελείωνε ο Ισπανοαμερικανικός πόλεμος. Η Ισπανία απελευθερώνει την Κούβα, παραχωρεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τα νησιά Πουέρτο Ρίκο, Γκουάμ και Φιλιππίνες. Με την ίδια συμφωνία η Χαβάη προσαρτάται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σας έχω ωραίο τεστάκι. Ωραίο τεστάκι, ετοιμαστείτε. Ναι ρε, από τους σταυροφόρους, 1204. Μπράβο ρε Κατερινιό. Άρα μα σπουδάζει ο άλλος. Χάνει τον καιρό του. 1914 η Μεγάλη Βρετανία μπαίνει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, κηρύσσοντας πόλεμο κατά της Αυστρο-Ουγγαρίας. Εδώ είμαστε, 1953, καταστροφικός σεισμός πλήττει τα Επτάνησα. Αποτέλεσμα, 871 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, 1690 τραυματίζονται, 145.000 μένουν άστεγοι. Ζάκυνθος, Ιθάκη και Κεφαλονιά υφίστανται ολοκληρωτική καταστροφή. Ανάμεσα στους τραυματίες, λέει, βρίσκεται και ένας διεθνής αμυντικός παίκτης τότε του Ολυμπιακού, Θανάσης Κίνλεϊ, ο οποίος εγκλωβίζεται στα ερείπια του σπιτιού του. Ένα χωριουδάκι μόνο σώθηκε από εκείνον τον καταστροφικό σεισμό. Ένα πανέμορφο χωριό. Ένα κουκλάκι των Επτανήσων. Ξέρετε ποιο? Σήμερα ήταν ψαροχώρι για πάρα πολλά χρόνια, αλλά μετά πήγαιναν κάτι κοκαλίδες, κάτι κοσκοτάδες, κάτι μοσκοτάδες, κάτι παράγοντες και διάφοροι τέτοιοι. Και πλέον έχει αναδειχθεί σε ένα σημείο, πώς το λένε, must, αυτά που λέει must to be, must to go, πώς θα λένε αυτά. Πρέπει να πας αν θα πας αυτό το νησί και είναι πανάκριβο. Εγώ είχα βρεθεί εκεί το 1991. Ποιο χωριουδάκι είναι? Ποιο χωριουδάκι, μπράβο ρε Μαρία Καραδάνη. Έχει και ιταλιάνικο όνομα το χωριουδάκι. Να σου και ο Στέλιος, να σου και η Μαρία η Μπουχώρη, να σου και ο Κωστής. Το ξέρατε, Φισκάρδο. Κάρδο, πανέμορφο. Ο Τζορτζ Σόρος γεννήθηκε σαν σήμερα. Ούγγρος στην καταγωγή, Αμερικανός δισεκατομμυριούχος, επενδυτής. Πατέρας της βιομηχανίας των hedge funds, σημεοφόρος της φιλελεύθερης δημοκρατίας και της ανοιχτής κοινωνίας. Ο Τσιτσιπάς γεννήθηκε σαν σήμερα το 1998, δεν το γουστάρω καθόλου, μιλάει πολύ άσχημα και στη μάνα του και στον πατέρα του. Όχι, δεν θα ήθελα να είναι γιος μου. Έχω δύο παιδαράδες, δεν θέλω άλλον. Καμιά κορούλα, ναι. Η Κλεοπάτρα έφυγε σαν σήμερα το 30 π.Χ. Άφησε μία σπίδα, λέει, να τη δαγκώσει στο στήθος για να μην δει το θρίαβο του Οκταβιανού Αύγουστου. Ο Βιτσέντζος Κορνάρος, κριτικός ποιητής, 1613 έφυγε από τη ζωή, όπως και ο Δημήτρης Λαμπράκης, 1957, δημοσιογράφος αλλά και εκδότης. Σας αφήνω με ένα ωραίο, εδώ που είστε μαγκές, αγόρια, κορίτσια ή άνθρωπος, ροκάκια είστε. Θα σας δώσω 4 ονόματα. Θα σας δώσω 4 ονόματα. Και θέλω να δω, για να μην το παίζετε και καλά και εγώ δεν ξέρω τι και πώς, πόσα γνωρίζετε από ροκ μουσική. Θα μου γράψετε στο Viber ποιο είναι το συγκρότημα το οποίο δημιουργήθηκε από τους εξής: Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones και John Bonham. Το 1968, επαναλαμβάνω, ποιο είναι το συγκρότημα που δημιούργησαν οι Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones και John Bonham. Δεν θέλω τηλέφωνα, στο Viber, στο 6908 357

0: ανάψυξη τη λύπη. Παγάκια, νομίζει. Έχετε κατασπαράξει όλο το παρμαστάθι. Σπεύσατε να προμηθευτείτε με τις 18 υπέροχες ιδέες, προτάσεις μαγειρικής της σειράς «Ας μαγειρεύσουμε» του Μπαρμπαστάθη. Για να είναι τα πάντα εύκολα, υγιεινά, νόστιμα και γρήγορα. Εδώ ο χρόνος του πρώτου μέρους εκπομπής τελείωσε. Δελτίο.
1: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους της 9. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Στην κορυφή της Ευρώπης, ο Μίλτος Τεντόγλου για τέταρτη διαδοχική φορά, αυτή τη φορά στο Μπέρμιγχαμ, με άλμα στα 8,44 μέτρα, στην τέταρτη προσπάθεια κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο μήκος και έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής με 4 ευρωπαϊκούς τίτλους στο ίδιο αγώνισμα. Συγχαρητήρια μηνύματα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Στους 254 έχουν φτάσει οι νεκροί από τον μεγάλο σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τη Δυτική Κολομβία σύμφωνα με υπολογισμούς που βασίζονται στις ενημερώσεις των δήμων που έχουν πληγεί. Από αυτούς, 101 καταγράφονται στη Περέιρα και 95 στο Κάλι. Τουλάχιστον 1.600 τραυματίες, περίπου 240 τα κτίρια που έχουν καταστραφεί. Η 46χρονη κατηγορούμενη για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010 κρίθηκε προφυλακιστέα παρά τις αρνήσεις της για εμπλοκή. Οι δικαστικές αρχές αξιολόγησαν την κατηγορούμενη ως ιδιαίτερα επικίνδυνη και συνδεδεμένη με το σχέδιο δράσης της ομάδας που πραγματοποίησε την επίθεση. Η υπεράσπιση αμφισβητεί την ταυτοποίηση της 46χρονης μέσω φωτογραφικού και ψηφιακού υλικού, επικαλούμενη έλλειψη ασφαλών στοιχείων. Υψηλός ο κίνδυνος δασικής πυρκαγιάς σήμερα στη Χαλκιδική, σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας στις δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη. Ολική έκλειψη ηλίου σήμερα. Στην Ελλάδα η έκλειψη θα είναι ορατή στις 8.30 μόνο οριακά, ως μερική στα δυτικότερα τμήματα και δεν θα εμφανιστεί η ολική φάση σε καμία περιοχή της χώρας. Κίνδυνη για την χαμηλή παραγωγή των φωτοβολταϊκών και blackout σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης. Στα τέλη του ερχόμενου Σεπτέμβρη αναμένεται να παραδοθεί το νέο νοσηλευτικό κτίριο του νοσοκομείου Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για ανεξάρτητο κτίριο 3.000 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο θα στεγάζει ένα πλήρως εξειδικευμένο κέντρο αφιερωμένο στις κυταρικές και γονιδιακές θεραπείες για τους αιματολογικούς ασθενείς. Στο αστυνομικό ρεπορτάζ, ένας νεαρός συνελήφθη αφού προσπάθησε να εξαπατήσει ανήλικο κορίτσι προσποιούμενος τον τεχνικό οπτικών ινών. Ο δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με το κορίτσι και με πρόσχημα δίθεν έλεγχο τη ζήτησε να συγκεντρώσει όλα τα κοσμήματα του σπιτιού σε σακούλα. Ο νεαρός μετέβη στην πολυκατοικία για να παραλάβει τα κοσμήματα, ωστόσο έγινε αντιληπτός από γειτόνισσα και τον έδιωξε. Ο επίδοξος απατεώνας εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα να περιεργάζεται παρακείμενες κατοικίες και συνελήφθη. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανικός στρατός άνοιξε πυρ κατά πλοίου υπό σημαία Παναμά που προσπαθούσε να προσεγγίσει ιρανικό λιμάνι παραβιάζοντας τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει η Ουάσιγκτον.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 3 μποφόρων, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμάνθει από 27 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 33 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 36, στη Βέρεια και του Κιλκής τους 37, στα Γιαννιτσά και τις Σέρες τους 39 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 35. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων.
2: Μόνο σου και να βγει τέλειο. Χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνο σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνο σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους της 9. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ, η αρμονία της απόλαυσης.
3: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
1: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
5: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
6: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
7: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
6: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
8: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
9: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
10: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
11: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.

Πώς το είπαμε νωρίτερα, σαν σήμερα 1613 έφυγε από τη ζωή ο Βιτσέντζος Κορνάρος, κριτικός ποιητής. Θυσία του Αβραάμ, ερωτόκριτος και αρετούσα.

0: που είχε δει.
1: Υπέροχος Νίκος Ξυλούρης, εξαιρετικό το τραγούδι. Αν εξαιρέσουμε πάνω τα σύνορα εκεί στους Ευζώνους, όπου έχουμε αρκετή κίνηση, καθυστερήσεις δηλαδή, κατά τα άλλα είμαστε μια χαρά. Από τον ουρανί. Η πόλη έχει λίγο κόσμο. Και είναι και λογικό. 12 Αυγούστου, τρεις μέρες πριν από το 15 Αυγούστου, θα ερημώσει το σύμπαν.

0: Και τούτα τον εσήκωσαν και τούτα τον εθάψαν.
1: Λεβεντομάνα, πώς λέγεται Λεβεντομάνα, Κρήτη. Εντάξει, εκτός από τον Ελευθέριο Βενιζέλο έχει βγάλει Μητσοτάκι, Ανδρουλάκι, Κασελάκι, Πολάκι. Λεβεντομάνα σου λέω. Κεφαλογιάννη, την Όλγα.

Λοιπόν, αγόρια και κορίτσια, ήρθε η ώρα της αγαπημένης σας, αγαπημένης μας στήλης. Πρωτοσέλιδα εφημερίδων, τα διαβάζουμε με τους καλύτερους. Έπιπλα Μαρμαρίδη, Μαρμαρίδης Modern Living. Εκπτώσεις στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Έως 50% σε μοναδικά έπιπλα συλλογές. Επισκεπτόμαστε καταστήματα Μαρμαρίδη ή μπαίνουμε στο έπιπλα.gr για να είμαστε προετοιμασμένοι. Λοιπόν, 56 είναι οι απαντήσεις, 56 απαντήσατε νωρίτερα στο ερώτημά μου. Μπράβο σας, χίλια μπράβο. Από τους 56, 51 αν δεν κάνω λάθος. Οι 51 απαντήσατε σωστά. Led Zeppelin, 10 και 15. Αφροδίτη Λατινοπούλου, 10 και μισή. Άγγελος Συρίγος, σήμερα εδώ στον στάτους. Α, τον Αυγενάκη λέει, ξέχασα. Τον Αυγενάκη, το βαρύ μαγκά. Γράφει εδώ ο φίλος μου Μιχάλης. Καλημέρα στο Βερολίνο, στον Τζόρζ. Στις Σέρες, καλημέρα. Στη Λίτσα, την Άντα, τον Στέφανο, τον Πέτρο, τον Χρήστο, τον Ιωάννη, τον Γρηγόρη, τον Μανώλη, τη Δήμητρα, τον Λευτέρη, τον Παντελή, τον Κωστή, τον Μιχάλη, τη Χρυσούλα. Χαμός γίνεται, σου λέω, τον Κυριάκο, την Παρασκευή, την Ανδριάννα, τον Βαλάντη και άλλος Μιχάλης. Σάκη μου, καλημέρα. Ο Σάκης λέει: κοιμάται η οικογένεια. Εγώ απολαμβάνω σταυρασνά καφεδάκι πρωινό ακούγοντας στάτους. Άκου τραγούδι που βρήκα, Σάκη. Άκου. Πόσο καιρό έχετε να ακούσετε αυτό το τραγούδι, για πείτε μου.

Καθημερινή στην πρώτη σελίδα γράφει ο Τεντόγλου ξανά στην κορυφή της Ευρώπης. Στην Ουγκάντα, παράτυποι μετανάστες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το σχέδιο Ελλάδας, Γερμανίας, Αυστρίας, Ολλανδίας και Δανίας. Έχω βρεθεί στα σύνορα Κένιας, Ουγκάντα. Ωρα, υποπόταμη, χαμός. Μας είχε πει ο ξεναγός, προσοχή, είναι το πιο επικίνδυνο, λέει ο υποπόταμος. Και ο ρινόκερος, τα πιο επικίνδυνα ζώα, ούτε τα λιοντάρια, ούτε τα τσιτάχ. Σε ανωδική πορεία πάλι οι τιμές των καυσίμων, γράφει η εφημερίδα, γιατί η Νέα Δημοκρατία προτιμά τον Τσίπρα για αντίπαλό της. Η Καθημερινή γράφει αυτά που σας λέγαμε πριν από κάνα δύο μήνες. Όχι βέβαια ότι είμαι τίποτε σπουδαίο, αλλά από τότε σας λέγαμε ότι είναι βούτυρο στο ψωμί του Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας η επαναφορά του Τσίπρα. Γιατί αφενός μεν θα μαζέψει ό,τι αριστερό υπάρχει, όπως και το έκανε και θα το κάνει, και θα συσπυρώσει, γιατί υπάρχουν πολλά αρνητικά σύνδρομα, δηλαδή αντανακλαστικά για τον Τσίπρα, το δεξιό κεντρό, κεντροδεξιό, αλλά και ακροδεξιό, ακροατήριο. Στα νέα διαβάζω ακίνητα οι 10 αλλαγές, ανατροπές σε έμφυα, φόρους και ενοίκια. Η τριμερής και ο γρίφος του Καΐρου, κλειδί το Σουέζ για την Αίγυπτο και το σύμφωνο της Μέκα. Συντάξεις, πώς να διεκδικήσετε αυξήσεις, παύλα αναδρομικά. Δωρεάν το Σάββατο από τα νέα, το περιοδικό Μπλεκ. Ρε φίλε Μπλεκ, τι μου θυμίζει. Η απογευματινή γράφει στην πρώτη σελίδα. Αναδρομικά έως 500 ευρώ σε 150.000 δικαιούχους. Νέα εποχή στα πανεπιστήμια, επενδύσεις άνω του 1 δις ευρώ για φοιτητική στέγη. Ζητάμε δικαιοσύνη για την Κύπρο και τις δολοφονίες. Επέτειος Ισαάκ Σολομού. Σε μια εκδήλωση κάτω για Ισαάκ και Σολομό, πήγε αυτός ο ηλίθιος, ο γελίος, το υποκείμενο φιδίας με σορτσάκι, με βερμούδα, σαν κάτι παλιούς Γερμανούς τουρίστες, με βερμούδα και άσπρη κάλτσα με παντόφλα. Στη φυλακή 46χρονη για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν φωνάζει ο δικηγόρος της ότι δεν ταυτοποιήθηκε, ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι είναι αυτή. Πήγε η αδερφή της, λέει, εκεί και είπε ότι ήμασταν εκεί, αλλά δεν είχαμε παρεδώσει με τα γεγονότα και ότι γνωρίσαμε την παρέα των τύπων αυτών από τον αναρχικό κόσμο χώρο. Μιλώ για την υπόθεση της Μαρφίν. Η εφημερίδα γράφει των συντακτών. Τελειώνουν τα αποθέματα αίματος, μεγάλα νοσοκομεία εκπέμπουν σως. Ανασυγκρότηση Εύρου, κυβερνητικές υποσχέσεις στον αέρα. Μήνυμα Τσίπρα, ζήτημα της δικαιοσύνης, ποιος θα κάτσει στο σκαμνί.

Χρυσός ο Τεντόγλου, αποκλεισμός Ολυμπιακού που συνεχίζει το Europa. Χθες είδα κανένα 25 λεπτό, αν δεν κάνω λάθος, με το γιο μου. Ρε τι ομάδα, χάλια ομάδα έχετε ρε. Μαρινάκης τι κάνει? Τι πάτε στο Champions League? Πηγαίνετε, όχι ούτε το κάνεις στο Europa, στο άλλο, πώς το είναι αυτό το conference, πώς το λένε. Για τους μικρούς, για τους ταπεινούς. Σας ταιριάζει καλύτερα. Παλαϊκό Πανελλαδικό Συλλαλητήριο στη ΔΕΘ στις 5 Σεπτέμβρη. Να φτάσει παντού το κάλεσμα, καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Γράφει ο Ριζοσπάστης. Μια επανάληψη ζω και θα ζήσουμε για ακόμη μια φορά στο πρώτο διήμερο τριήμερο της ΑΔΕΘ. Ακόμη μια ντροπιαστική συμπεριφορά απέναντι σε έναν θεσμό που κατά τα άλλα δήθεν μου όλοι θέλουν να τον αναβαθμίσουν και πάει λέγοντας. Ο ελεύθερος τύπος τη γράφει στο δίχτυ της εφορίας, εισοδήματα, ένφια, ΦΠΑ, σαρωτική έλεγχη, ΑΔΕ, έως το τέλος του έτους. Ανατροπές στην αγορά εργασίας έως το 2030. Όπως γράφει Βασιλική, ο Μαρινάκης λέει ασχολείται με το πώς θα ρίξει το Μητσοτάκι. Σωστό ο Βασιλική. Μανιφέστο πράσινος καυγάς για τα γενέθλια του Τσίπρα. Αποκάλυψη εξάψαλμο Σπυρόπουλου σε Δούκα και Πρωτόπαπα. Έχουν τα δικά τους εκεί, μαζεύτηκαν πολύ μικροί. Δεν βρίσκουν ένα μεγάλο. Υπάρχει μια για εμένα μεγάλη, η οποία θα μπορούσε να σώσει την παρτίδα, αλλά δεν την παίζουνε. Γιατί έχει πιο ανοιχτές, πιο, πώς να το πω, πιο σύγχρονες απόψεις και δεν θέλει τώρα το γυρασμένο Πασόκ τώρα απόψεις και αντιλήψεις Διαμαντοπούλου. Θέλει σκανδαλίδι. Γάμος με καλονή μετά τον εφιάλτη του Survivor, η κούκλα που παντρεύεται ο φύλακας άγγελος του Φλόρου. Ανάθεμά με και κατάλαβα τι γράφει. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης εκλειοποιέσεων φέτος, η φημισμένη ελιά της Χαλκιδικής, μειωμένη σοδιά και απόλυτα αποθέματα πιέζουν την αγορά. Α, θα αγοράσουμε δηλαδή το λάδι φθηνά. Θυμάστε που είχε γίνει πανικός με το λάδι που ψεκάζαμε τη χωριάτικη?

Η Κόντρα γράφει: ετοιμάζονται να στείλουν Patriot στην Ουκρανία. Την ίδια ώρα εξακολουθεί να παραμένει στη Σαουδική Αραβία η ελληνική πυροβολαρχία των πυραυλικών συστημάτων μαζί με το στρατιωτικό προσωπικό. Στα θέματα αυτά έχω πει πάρα πολλές φορές εδώ στο Status Press. Δίνουμε το λόγο σε ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν κανονικά, πραγματικά και σε βάθος τι συμβαίνει. Και δεν μας αρέσει ούτε να φλιαρούμε ούτε να αερολογούμε. Οπότε σε λίγη ώρα με τον Άγγελο Συρίγο θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε 2-3 πράγματα. Είναι βαθύς γνώστης για όλη αυτή την ιστορία, το τρίγωνο δηλαδή Ισλαμαμπάντ, Άγκυρας και Σαουδικής Αραβίας. Ριάντ, ποια είναι η πρωτεύουσα, το Ριάντ δεν είναι, κάνω λάθος? Ο λόγος γράφει: το ακριβό φυσικό αέριο ανεβάζει το λογαριασμό ρεύματος, ενεργειακή πίεση.

0: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Με την Κοντίτο βρήκαμε τη γεύση που μας έλειπε. Τουλάχιστον εγώ, επειδή δεν γνώριζα και πολύ καλά, δεν είμαι και τύπος ο οποίος πάει και αγοράζει πράγματα. Αλλά πλέον όλο και περισσότερος κόσμος απολαμβάνει τα προϊόντα αυτής της εξαιρετικής εταιρείας, η οποία εδρεύει εδώ στην Βόρεια Ελλάδα. Η Ελεύθερη Ώρα γράφει στην πρώτη της σελίδα: η μαφία των εμβολίων και η απάτη με τις νέες ταυτότητες. Η Political σημειώνει: συμμαχίες ασπίδα για μπλόκο στον Σουλτάνο, ελληνική ομπρέλα ασφαλείας στο παγκόσμιο δίκτυο αποτροπής της χώρας μας με Γαλλία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ισραήλ, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ινδία απέναντι στις γεωπολιτικές κινήσεις του Ερντογάν.

Συνεχίζουμε πρωτοσέλιδα, διαβάζουμε μαζί με τις εκπτώσεις έως 50% στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Η Δημοκρατία, μεγαλύτερος μπαταξής είναι το κράτος, πάνω από 3,5 δις ευρώ η λήξη πρόθεσμες οφειλές προς ιδιώτες. Έχει πολύ μεγάλο, έχει δίκιο. Βέβαια η Δημοκρατία το κάνει για λόγους σκοπιμότητας και καλά κάνει, εξυπηρετεί τα δικά της και τους δικούς της. Αλλά ότι υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα των οφειλών του δημοσίου προς τους ιδιώτες είναι δεδομένο. Και εγώ βιωματικά από μια-δυο έτσι μικροπεριπτώσεις με το δημόσιο κατάλαβα πολύ καλά. 2 χρόνια έκανα να μου δώσουν 500 ευρώ για μια ζημιά που μου προκάλεσε όχημα της αστυνομίας και 5-6 μήνες με παιδεύει ο Δήμος Παύλου Μελά για κάτι το οποίο αποδεδειγμένα ευθύνονται οι άνθρωποι του Δήμου, το δέχτηκαν, αλλά για να εκταμιευθούν τα χρήματα έχουν περάσει 6 μήνες και ακόμη περιμένω. Δυστυχώς έτσι λειτουργεί το δημόσιο. Την ίδια ώρα βέβαια πρέπει να σας πω, γιατί έχω την περίπτωση, έχω μια φοβερή περίπτωση, κρατιέμαι και δεν την ανοίγω περισσότερο, αλλά κάποια στιγμή το κάνω. Την ίδια ώρα υπάρχουν πολλοί οι οποίοι χρωστούν τα κέρατά τους στο ελληνικό δημόσιο, δεν πληρώνουν αυτά τα οποία χρωστούν και μάλιστα κάποιοι είναι τόσο ευέλικτοι και έξυπνοι οι οποίοι κάνουν business, συνεχίζουν να κάνουν business με το δημόσιο μέσω άλλων αφημί, μέσω συνεργασιών, μέσω τρίτων, δηλαδή οι ίδιοι είναι καταχρεωμένοι, χρωστούν παντού, δεν πληρώνουν αυτά τα οποία χρωστούν και στο δημόσιο και σε ιδιώτες, αλλά βρίσκουν τρόπους να κάνουν business δια της πλαγίας.

είπε για το χωρισμό με το Μάστορα και την έχει εδώ με ένα μαγιό σεξουλιάρα, ωραία καλλίγραμμη. Ναι ρε φίλε, αλλά γιατί πρέπει να είναι με... Θα μου πεις, η ίδια τα κάνει, η δουλειά τους είναι να προκαλούν. Εξαιρετικό πλάσμα για ακόμη μια φορά η Κατερίνα η Παναγοπούλου. Την εκτιμώ πάρα πολύ, δεν την ξέρω τη γυναίκα, την κοπέλα. Την βλέπω στο Μέγα, μου αρέσει πάρα πολύ. Έχω μάθει ένα εξαιρετικό παιδί. Χθες την έπεσε ένας τύπος Μύκονος TV, Μύκονος Live, να κάνει κουτσομπολιό. Και αυτή ως κυρία που είναι λέει: φίλε, σε παρακαλώ, εδώ διακοπές κάνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλές διακοπές. Γεια σου ρε Γιώργη Στεφανίδη, καλώ τον Θανάση. Τι μου λέει, ου μπλέξεις με τις υπηρεσίες του Δήμου Παύλου Μελά. Νοοτροπίες βαθιού ελληνικού δημοσίου. Να ήταν μόνο εκεί. Μαριό μας λέει, βενζίνη στο Χρόνιγεν της Βόρειας Ιρλανδίας στα 2.20, το ντίζελ 2.35. Έτσι είναι Μαριό μου, αλλά ο Ολλανδός τσακώνει μια 4-5 χιλιάδες το μήνα. Και εμείς αν πέναμε 5.000 το μήνα θα την πίναμε τη βενζίνη.

Τι λες δε Γιώργο. Καλημέρα Δημήτρη από Γιώργο, Ντανιέλα, Κυριάκο από την Ελαφώνησο, διακοπές και παρέα ο Στάτους. Να περνάτε καλά Γιώργο, εύχομαι να σας τύχουν μέρες που δεν έχει άνεμο, γιατί στην Ελαφώνησο 3-4 φορές βρέθηκα. Αμοβολή μου έκανε ο αέρας κάτω. Peeling, peeling.

Είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 12 Αύγουστος του 2026. Στον στάτους 107 και 7 συντονισμένοι. Δεν ξέρω αν έκανα καλά ή άσχημα που φέτος η άδεια τελείωσε 9 Αυγούστου, πολύ νωρίς, πρώτη φορά τόσο νωρίς. Κάναμε τράβα με τη Βιργινία. Κάθε χρόνο η Βιργινία φεύγει. Κάτσε πώς φεύγει. Φεύγω εγώ δεύτερος, ναι. Ναι. Φέτος τα αλλάξαμε. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό για το ακροατήριο. Αλλά αν λάβω υπόψη μου την πληθώρα των μηνυμάτων, τα τηλεφωνήματα που γίνονται και το ίντερνετ το οποίο είναι ψηλά, σημαίνει ότι είστε σταθερά όπου και αν είστε συντονισμένοι στον στάτους 107 και 7. Ο Χρήστος μου γράφει στο Άμστερνταμ, λέει, η βενζίνη από 2,30 έως 2,60. Τελικά μόνο τα coffee shops είναι φθηνά στο Άμστερνταμ. Σου βάλω μια γαρμπή, ε, τι θες, άντε, γιατί είναι καλούλα μου, ωραία, καλούλα.

Ειρήνη, καλημέρα από Πλαταμόνα και στις διακοπές. Εσάς ακούω, δεν ζω χωρίς τάτους. Ούτε εμείς, Ειρήνη. Λοιπόν, όλοι όσοι είστε από μακρινές περιοχές ακούτε διαδικτυακά. Όταν λέω μακρινές εννοώ εδώ. Και εδώ και μακρύτερα και στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη και στον Άρη και στον Άδη. Ναι ρε, και στον Άδη, γιατί δεν έχουν Wi-Fi. Στείλτε μηνύματα από πού μας ακούτε. Από Κρήτη, από Πελοπόννησο, από Ιόνια, από Κυκλάδες, από Βόρειες Ποράδες, από Θράκη, από Κόσοβο. Ο φίλος μου από τον Καναδά, τι έγινε, διακοπές, πού είσαι αδερφέ, από το Μόντρεαλ. Και έχω και το φίλο μου τον κύριο Καλατζή, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος μας στέλνει μηνύματα από την Ταϊλάνδη, από την Μπαγκόγκ. Βαϊμπερίστες στο 6908-357-800. Επαναλαμβάνω, 6908-357-800. Είναι του ρήματος βαϊμπερίζω.

0: Γεια σου Χριστίνα μου. Η Χριστίνα μας στέλνει την καλημέρα της από την Go.
1: Δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι την Παρασκευή θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τζατζίκι ή τυροκαυτερή 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο Greco's.gr. Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο έπιπλα.gr.
4: Το πήραμε!
5: Ποιο πάλι, βρετάκι!
4: Αυτό, με την τιμή θαύμα στον Γκάντζα!
5: Κατσικίσιο Ολύμπου, μόνο 10,51 το κιλό. Τυροσαλάτα Χήμα, μόνο 7,41. Κέτσαπ Χέλμανς, 550 γραμμάρια, μόνο 3,43.
4: Αλφα Μπύρα 330 ml Φιάλη, η Εξάδα, μόνο 6,58. Και Λευκός Ίνος Λίμνος, 750 ml, μόνο 4,50.
5: Μέχρι την Τετάρτη, μπιφτέκια και σουτζουκάκια, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,50 το κιλό.
4: Εντάξει, για το σουβλάκι πάω εγώ.
5: Supermarket Kansas.
4: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
6: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
7: Θαλασσινός Pro.
6: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
7: Θαλασσινός Pro.
6: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
7: Θαλασσινός Pro.
6: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
7: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
6: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
7: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
8: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στοιχείο. Ζήσε στο νησί του Ομήρου, το δικό σου έπος. Ταξίδεψε στη λαμπρή ναυτική παράδοση. Κολύμπησε στα μαύρα βόλια ή σε χρυσαφένιες αμμουδιές. Γνώρισε τα αρχοντικά του κάμπου και το πυργούσικο ξυστό. Περιηγήσου στα καλντερίμια των μεσαιωνικών οικισμών. Άσε τη μυρωδιά της μαστίχας να κυριεύσει τις αισθήσεις σου. Πάμε Χίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
9: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
10: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυκτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161. Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Λοιπόν, θα μοιραστώ ένα μυστικό. Δεν ήθελα να το κάνω, αλλά το κάνω. Αξίζει τον κόπο. Όχι τον κόπο, αξίζει. Γιατί είναι ένα πολύ δυνατό εργαλείο για εσένα, ο οποίος έχεις μια μικρή μεγάλη επιχείρηση, θέλεις να την προβάλλεις. Βεβαίως ένας πολύ δυνατός τρόπος προβολής είναι, παραμένει και είναι ο ισχυρότερος τρόπος διαφήμισης στο ραδιόφωνο, γιατί το έχετε μαζί σας όπου και αν πάτε. Εσείς ωστόσο οι οποίοι συμμετέχετε ή θα συμμετέχετε εφ' εξής εκθέσεις, αν δεν το γνωρίζετε, υπάρχει ένας πολύ ωραίος τρόπος να εντυπωσιάζετε με το περίπτερο. Και εμείς φέτος κάναμε πραγματάκια. Κάθε χρόνο το περίπτερο που στείλουμε στην έκθεση είναι πανέμορφο, το λέει όλος ο κόσμος. Φέτος του κάνουμε έτσι ένα, πώς το λένε αυτό, μια επικαιροποίηση. Αλλάζουμε λίγο το σκηνικό. Και θα είναι ακόμη πιο εντυπωσιακό από ό,τι πέρσι, προπέρσι. Κάθε χρόνο και καλύτερα, γιατί εμπιστευόμαστε την Βάλις, η οποία έχει ένα εξαιρετικό προϊόν, είναι ένας μηχανισμός, είναι ένας εύκολος τρόπος να σου στήσουν το περίπτερο για εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις. Πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα και μάλιστα αλλάζοντας μόνο το πανί, πώς λέγεται αυτό το υλικό. Δίνεται η δυνατότητα στην επιχείρησή σου, σε εσένα, να έχεις το πρόσωπο, την εικόνα που θέλεις κάθε φορά σε κάθε έκθεση, σε κάθε εκδήλωση. Μπείτε στο www.valiscom.gr να δείτε τι μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι για την επιχείρησή σας, ώστε να εντυπωσιάζετε και να κερδίζετε και να κεντρίζετε το ενδιαφέρον. Με το περίπτερο, όπως θα κάνει και ο Στάτους. Στο περίπτερο 16 αντένα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Καλημέρα στην Ιρεβέργη, στον Αντώνη το φίλο. Γεια σου Μαγδαληνή. Η Μαγδαληνή μας στέλνει μηνυματάκι με φωτογραφία από Κολοσσέο. Ο Ιωάννης λέει με καθοδόν για δουλειά δεύτερο πόδι Χαλκιδικής. Από Δράμα μηνυματάκι όμορφο και ωραίο. Από Αριθέα μηνυματάκι όμορφο και ωραίο από τον Πέτρο τον Μπαοφτσί, αν το διαβάζω καλά. Η Έλενα μας στέλνει πάρα πολύ ωραίο μηνυματάκι, σας ακούω λέει από Χαλκιδική. Η Έφη μας ακούει επίσης από Πυργαδίκια, καθημερινός. Πέτρο, έλα από εδώ να σου εξηγήσω ακριβώς πόσο μου κοστίζει, πόσο μας κοστίζει. Γιατί μας κοστίζει πολύ. Και αυτό το επιτακτικό, το πες μας Βενιέρι, δε φίλε. Λίγο πιο κόσμια. Πες μας Βενιέρι, μίλα Βενιέρι, απολογήσου. Καλημέρα στο Οφρίνιο. Ο Θανάσης μας στέλνει την καλημέρα του από το Οφρίνιο. Στριμονικός και εκεί πάρα πολλοί κόσμος. Εκεί πάμε κάντζα στο φίλο μου τον Γιώργο.

Αυτή είναι η Duran Duran με τους οποίους ήταν ερωτευμένος όλος ο γυναικείος πληθυσμός όταν ήμασταν πιτσιρίκια. Είχανε αφήσεις τα κορίτσια στα δωμάτια τους. Πώς είχες εσύ την Bo Derek, πώς είχες την Brooke Shields? Εγώ είχα την Brooke Shields, να σου πω την αλήθεια. Την Bo Derek όχι. Γαλάζια λίμνη.

0: με τον Αλέξη μέχρι τέλους.
1: Ήταν προχθές πίσω από την κουρτίνα που κρυβόταν τον ολιγάρχη χρηματοδότη τους να εξαπολύσει επίθεση λάσπης σε εμένα και στην κυβέρνηση. Και τι μας είπε, ο υπόδικος για πολλά κακουργήματα και διοκόμενος για εμπορία ναρκωτικών, μην το ξεχνάμε αυτό, διότι σε αυτόν τον τόπο, προσέξτε, ακόμα και ο χαρακτηρισμός των προσώπων έχει μια ταξικότητα. Όταν έχουμε κάποιον στοχοδιάβολο, το χαρακτηρίζουμε ένοχο πριν ακόμα αποφανθεί η δικαιοσύνη.
0: Σωστό.
1: Όταν έχουμε κάποιον ο οποίος είναι μεγάλο κεφάλι, του λέμε κύριε πρόεδρε τι έχετε να μας πείτε.
0: Σωστό.
1: Τι είναι η πραγματικότητα στην Ελλάδα. Βγήκε λοιπόν προχθές να μας πει τι. Να μας πει ότι...
0: Σωστός ο Αλέξης, σωστός. Άλλοι κρεμούσανε στα μανταλάκια πολιτικούς αντιπάλους. Άλλοι είχαν δώσει εντολή ή ζητούσαν να βάλουν στη φυλακή ντε και καλά κάποιους για να κερδίσουν εκλογές. Έχει δίκιο ο πρόεδρος. Άλλοι χαρακτήριζαν δολοφόνους έτσι πάρα πολύ εύκολα πολιτικούς αντιπάλους. Γεια σου ρε Αλέξη, πες τα αγόρι μου. Τσελεντάνο.

0: Αγόρια και κορίτσια εκεί έξω, πρέπει να σου πω το εξής. Επειδή σε λίγο θα έχουμε την Αφροδίτη Λατινοπούλου τηλεφωνικά και λίγο αργότερα τον Συρίγο για δύο διαφορετικά θέματα. Αυτό εδώ, εδώ είναι η επίθεση κάποιων Ρωμά στην Λατινοπούλου. Είναι καμιά 10-15 Ρωμά πάνω στο καράβι από ό,τι είμαι σε θέση. Νομίζω σε καράβι πρέπει να είναι αυτό, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω. Αλλά μικρή σημασία έχει. Είναι σε ένα παγκάκι καθισμένη η Λατινοπούλου, χωρίς συνοδεία, χωρίς αστυνομικό, χωρίς φρουρά. Και της επιτίθεται καριόλα, πράγματα, θάματα, τέτοια. Κάποιοι Ρωμά, κάποιοι Αθήγκανοι. Δεν μου κάνει εντύπωση ούτε η λεκτική επίθεση των Ρωμά. Αν κάποιοι από εσάς βρεθήκατε σε καυγά τσιγκάνικο, θα καταλάβετε πολύ καλά τι εννοώ, δεν βγάζει άκρη. Ούτε οι χαρακτηρισμοί μου έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση. Ούτε η στάση της Λατινοπούλου, η οποία φοβισμένη δεν αντέδρασε, δεν μπορούσε να αντιδράσει. Ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση? Δεν ξέρω πώς το είδατε. Ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση? Να ανοίγω γραμμές. Τι μπορεί να... Αν και εσάς μπορεί να σας έκανε εντύπωση. Τι μπορεί να μου έκανε εντύπωση? Τι έπρεπε να κάνει εντύπωση? Τι πρέπει να κάνει εντύπωση από αυτό το επεισόδιο? Την επίθεση των εν λόγω στην Αφροδίτη Λατινοπούλου. Αν είδατε το βίντεο, στο 2-3-10-5-13.000 και 2-3-11-82-10-50, τι σας έκανε, αν σας έκανε εντύπωση? Παρακαλώ. Όπα, δύο είστε, ένας-ένας.
1: Είναι ο Ανέστης.
0: Ο Ανέστης πρώτα.
1: Λοιπόν, καλημέρα καταρχήν.
0: Καλημέρα.
1: Δεν είδα το βίντεο, άκουσα αυτά που άκουσα. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος τι έχει γίνει, αλλά μου κάνει εντύπωση ότι κανένας δεν επενεύει για να βοηθήσει την κυρία Λάτσο.
0: Να σε καλά, Ανέστη μου, σε ευχαριστώ. Στην άλλη γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Εγώ το είδα το βίντεο. Ήταν στο λιμάνι, λιμενικούς δεν έχει το λιμάνι, επέμβουν. Πρώτον. Δεύτερον, η επιλεκτική ευαισθησία, κόμματα, οργανώσεις, οι γυναίκες...
0: κινήματα γυναικών, φεμινίστριες εννοείται.
2: Ναι. Φεμινίστριες, καμία δεν συγκινήθηκε, τίποτα, ή είναι διακοπές τώρα όλοι. Όλα τα κόμματα είναι εξαιρέτως.
0: Τι διακοπές, παιδί μου, προχθές πήγανε στα νησιά όλοι, μαζεύτηκαν εκεί για τους Παλαιστίνιους, πώς δεν είχε. Να σε καλά, σε ευχαριστώ, παρακαλώ, εδώ ποιος είναι?
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Τι μου έκανε, δεν το είδα το βίντεο, μα από εσάς το άκουσα. Βρέθηκε κάποιος να την υπερασπιστεί από αυτούς που ήταν πάνω στο καράβι?
0: Όχι.
3: Ή όλοι καλλιλούφαξαν?
0: Όχι. Όπα, έπεσε η γραμμούλα σας. Αυτό μου έκανε και εμένα μεγάλη εντύπωση, γιατί υπάρχει κόσμος γύρω-γύρω, άντρες, γυναίκες. Δεν σηκώθηκε κανείς, ρε φίλε, να πάει, όχι να πλακωθεί στο ξύλο, να μαλώσει, να κάνει, όχι. Να πάει εκεί να μπει ανάμεσα και να πει εντάξει, τελειώνουμε εδώ και τα λοιπά. Κανένας, τίποτε, ρε φίλε, τίποτε, αποκτήνωση, λοποτομή πάθαμε, παρακαλώ.
4: Ναι, καλημέρα κύριε Βενιέρη.
0: Καλημέρα σας.
4: Να πω ότι ήταν τελείωσαν υπερασπιστή και αυτά είναι κάτι που θα πρέπει να περιμένει η κυρία Λατινοπούλου, διότι τα έχει βάλει με μια ανθρώπινη πυλή την οποία κατηβρίζει καθημερινά, άσχετα αν λέει αλήθεια ή ψέματα. Και να θυμηθούμε ότι συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις πολιτικός ή πετάνε μποκές ή γιαούρτια, ή όπως ο Μπερλουσκόνη κάποτε είχε φάει μια μπουνιά και του σπάσανε το δόντι. Κάποιος που το έπαιζε φίλος του. Λοιπόν, άρα λοιπόν, κυρία Λατινοπούλου, να προσέχει λίγο τις εκφράσεις, να μην επιτίθεται τόσο ρατσιστικά σε μια ανθρώπινη φορή, διότι θα έχει αυτά τα επόμενα.
0: Να είστε καλά. Θα τη ρωτήσω. Αν φοβήθηκε. Θα φοβήθηκε τώρα, δεν είναι παιχνίδια αυτά, παρακαλώ. Ναι, αλλά εδώ μπαίνει και το άλλο που λέτε καμιά φορά να μην έχουν αστυνομικούς, να μην έχουν φρουράκια κλπ. Τσακ, το είδατε. Αν τη πέφταμε κανένα δύο-τρία μπουνιλίκια από μπουνίδια, τι θα λέγαμε. Ποιο είναι εδώ?
5: Καλημέρα, Δημήτρη. Κάποτε ο Μάνος Σαντιδάκης, αν δεν κάνω λάθος, και ποιος περισσότερο κάνει παρέα με το τέρας, τόσο πιο πολύ του μοιάζει. Όσο περισσότερο ανέχεσαι το τέρας, τόσο πιο πολύ γίνεσαι τέρας. Προφανώς και δυστυχώς κανείς δεν πήγε να βοηθήσει και προφανώς καμία όμως γυναικεία οργάνωση, αλληλέγγυοι δεν βγήκαν να πούνε επιτέθηκαν 30 άτομα σε μία κυρία, σε δύο κυρίες μόνες τους. Όποια και αν είναι η κυρία.
0: Ναι.
5: Δυστυχώς αυτή είναι η κοινωνία μας όμως.
0: Καλημέρα. Πώς το λέγει ο Φωτόπουλος, κοινωνία.

0: Every Woman. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
1: Δηλαδή ο προηγούμενος κύριος τι μας είπε, προσέξτε πως συμπεριφέρεστε στους Ρωμά γιατί είναι κινδυνοί και θα πάθετε αυτά που θα πάθετε γιατί κανένας δεν αντιδράει. Δηλαδή έχουν οι άνθρωποι αυτοί έχουν κάποια, δεν τους πειράζει κανένας, δεν τους αγγίζει ο νόμος, δεν τους αγγίζει.
0: Εντάξει, ο άνθρωπος είπε ρε παιδί μου ότι πρέπει να είμαστε λίγο, να είναι πιο προσεκτικοί τουλάχιστον τα δημόσια πρόσωπα γιατί έτσι γίνονται στόχος και τα λοιπά. Αυτό είπε, δεν σου λέω ότι έχει δίκιο, η άδικο,
1: ναι,
0: αυτό είπε.
1: Ναι, αλλά το ότι γίνεται στόχος δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προστατεύεται. Ή αυτό
0: ναι,
1: που λέει,
0: έχετε μια εξήγηση γιατί κανείς δεν σηκώθηκε να πήρε παιδιά.
1: Κρίνουμε αν είναι αλήθεια ή ψέματα αυτά που λέει. Ή επειδή
0: άλλο λέω. Το ότι δεν σηκώθηκε κανείς. Μισό λεπτό λίγο. Το ότι δεν σηκώθηκε κανείς να μπει μέσα να πει
1: αυτό,
0: παιδιά.
1: Ένα και στο χέρι, αυτό ένα και στο χέρι. Αλλά αν ήταν αντίθετα, ας πούμε, αν είχε μιλήσει κάτι για τους αριστερούς. Αν είχε, είχε πει κάτι για τη Χρυσή Αυγή και ήταν κάποιοι για τη Χρυσή Αυγή, θα γινόταν ο χαμός, εγώ πιστεύω.
0: Ναι. Να είστε καλά, αγαπητέ μου.
1: Γιατί ξέρετε πολύ καλά κι εσείς ότι η γη είναι ψήφι.
0: Πώς δεν είναι, πλάκα μου κάνει.
1: Δεν τους πειράζει κανένα.
0: Τι μου λες
1: αν
0: τώρα.
1: Αν δεν είχαν δικαίωμα ψήφου οι γύφτοι, δεν τους
0: έγινε. Εντάξει, Έλληνες πολίτες είναι, δεν μπορεί να τους στερήσει το δικαίωμα.
1: Ναι, αλλά το εκμεταλλεύονται σε βαθμό που δεν το.
0: Να είστε καλά αγαπητέ μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κατερινιό! Έρχεται το Κατερινιό για το διήθυσμα των 10. Και θα ρωτήσουμε την Λατινοπούλου σε λίγο. Αν θα... Πώς το λένε εγώ στο μυαλό μου... Δεν μπορώ να βρω τον κατάλληλο χρόνο, μην γίνω ρεζίλιο. Αν ανακρούσει πριν να... σωστά. Μετά από το επεισόδιο.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 10 στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Νικολάου. Ένας 59χρονος ημεδαπός συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη καθώς εμπλέκεται σε περισσότερα από 5 περιστατικά πυρκαγιών. Όπως φαίνεται σε βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στα χέρια τους οι αρχές, προσέγγιζε σημεία με δέντρα, σκουπιδότοπους και εκτάσεις με ξερά χόρτα, έβαζε φωτιά και στη συνέχεια απομακρυνόταν από την περιοχή. Η δράση του προκάλεσε σοβαρά προβλήματα με πυρκαγιές, με φλόγες να φτάνουν μέχρι και στο σιδηροδρομικό δίκτυο, με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία. Για την κατάσβεση μάλιστα των πυρκαγιών που προκάλεσε, κρίθηκε αναγκαία ακόμα και η συνδρομή εναερίων μέσων. Στην κορυφή της Ευρώπης, ο Μίλτος Τεντόγλου για τέταρτη διαδοχική φορά, με άλμα στα 8,44 μέτρα στην τέταρτη προσπάθειά του, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο μήκος και έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής με 4 ευρωπαϊκούς τίτλους στο ίδιο αγώνισμα. Στους 254 έχουν φτάσει οι νεκροί από τον μεγάλο σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε τη Δυτική Κολομβία, σύμφωνα με υπολογισμούς που βασίζονται στις ενημερώσεις των Δήμων. Από αυτούς, οι 101 καταγράφονται στην Περέιρα και 95 στην Κάλη. 1.600 τουλάχιστον οι τραυματίες, 240 κτίρια έχουν καταστραφεί, ενώ προβλήματα καταγράφονται στην ηλεκτροδότηση και τις τηλεπικοινωνίες. Προφυλακιστέα κρίθηκε 46χρονη κατηγορούμενη για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η ίδια αρνείται την εμπλοκή της. Οι δικαστικές αρχές αξιολόγησαν την κατηγορούμενη ως ιδιαίτερα επικίνδυνη και συνδεδεμένη με το σχέδιο δράσης της ομάδας που πραγματοποίησε την επίθεση. Η υπεράσπιση αμφισβητεί την ταυτοποίηση της 46χρονης μέσω φωτογραφικού και ψηφιακού υλικού, επικαλούμενη έλλειψη ασφαλών στοιχείων. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στη Χαλκιδική. Σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη. Ολική έκλειψη ηλίου σήμερα. Στην Ελλάδα η έκλειψη θα είναι ορατή στις 8.30 μόνο, οριακά ως μερική, στα δυτικότερα τμήματα της χώρας και δεν θα εμφανιστεί η ολική φάση σε καμία περιοχή. Στα τέλη του Σεπτέμβρη αναμένεται να παραδοθεί το νέο νοσηλευτικό κτίριο του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου. Πρόκειται για ένα ανεξάρτητο κτίριο 3.000 τετραγωνικών μέτρων, στο οποίο θα στεγάζεται το πλέον εξειδικευμένο κέντρο αφιερωμένο στις κυταρικές και γονιδιακές θεραπείες. Στο αστυνομικό ρεπορτάζ, ένας νεαρός συνελήφθη αφού προσπάθησε να εξαπατήσει ανήλικο κορίτσι προσποιούμενος των τεχνικών οπτικών ινών. Ο δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά και με πρόσχημα δίθεν έλεγχο τη ζήτησε να συγκεντρώσει όλα τα κοσμήματα του σπιτιού σε σακούλα. Ο νεαρός μετέβη στην πολυκατοικία, ωστόσο έγινε αντιληπτός από γειτόνισσα η οποία τον έδιωξε. Ο επίδοξος απατεώνας εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα να περιεργάζεται παρακείμενες εστίες και συνελήφθη.
0: Ο καιρός στον Status FM.
1: Ηλιοφάνε με τοπικές νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 33 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 36, στη Βέρεια και του Κιλκί τους 37, στα Γιάννητσά και τις Έρες τους 39 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 35. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status της 10, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
2: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
3: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
4: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
3: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
4: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελίξιρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο, 7,99.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

Με την Κατερίνα έχουμε μια μεγάλη διαφορά. Εκείνη ακούει πολύ καλά, εγώ δεν ακούω τόσο καλά. Με αποτέλεσμα να πειράζουν εδώ τους ενισχυτές των ακουστικών.

και να διαπιστώνεις τη μεγάλωση. Όταν 38 χρόνια κάθε μέρα έχεις 4 ώρες τα ακουστικά στα αυτιά σου, μία νόσο των ακουστικών θα σε προσβάλλει, δεν γίνεται. Μια 25χρονη καθηγήτρια, λέει, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συνελήφθη γιατί αποπλάνησε 14χρονο μαθητή της, παντρεμένη με μία κόρη. Ρε την καθηγήτρια.

Μπράβο στα πιτσιρίκια μας, τα Under 16. Χθες νίκησαν την Σλοβενία, πέρασαν στα επόμενα δύσκολα τώρα με την Λετωνία, η οποία είναι αίτητη, λέει. Και τα πράγματα γίνονται δύσκολα. Αλλά χθες τα παιδιά παίξαν πάρα πολύ καλά. Τα κατάφεραν μια χαρά. Είναι το μέλλον του μπάσκετ. Αν και δεν υπάρχει μέλλον έτσι όπως διαχειρίζεται η Ομοσπονδία τα πράγματα, καθώς στα μεγάλα γήπεδα, τα μεγάλα γήπεδα καταλαμβάνονται, καλώς κακώς, το αφήνω στην κρίση σας, από παίκτες είτε από ευρωπαϊκό έδαφος είτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και οι δικοί μας παιδεύονται, παλεύουν, μοχθούν και μετά γίνονται χειροκροτητές, παγκίτες στον πάγκο. Αντετοκούμπο δεν θα έρθει, δεν θα είναι 28 και 31 του μήνα στο πλευρό της Εθνικής, οπότε τα πράγματα γίνονται περισσότερο δύσκολα, δεν ξέρω αν τα καταφέρουμε με την Ουκρανία, οκ, okay, αλλά με την Ισπανία δύσκολα. Υπήρχε μια εμπλοκή εκεί, κάθισα και το σκάλισα, δεν είναι ακριβώς οι 500.000, δεν τα 4 εκατομμύρια που ελέγχεται αρχικώς, 500.000 ήταν τα ασφάλιστα, αλλά δεν είναι ποσό το οποίο δεν θα μπορούσε να βρεθεί. Αλλά υπήρξε αρνητική στάση από τη νέα ομάδα του Αντετοκούμπο, καθώς ο Αντετοκούμπο, ο Γιάννης, ταλαιπωρείται με διάφορα και έχει να παίξει από τον Μάρτιο. Δεν ήθελαν να ρισκάρουν, λέει οι άνθρωποι, έναν ενδεχόμενο τραυματισμό του, γιατί βασίζονται ή ποντάρουν πολλά σε αυτόν, ο οποίος προχθές σε μία λίστα κατετάγει, κατατάσσεται ως ο τρίτος καλύτερος παίκτης όλων των εποχών εκτός των Αμερικανών στον κόσμο. Ο δικός μας ο Γκάλης, ο Νίκος, είναι στην θέση 71.

0: δείχνει τώρα.
1: Γιάννη μου, σε ευχαριστώ αυτό που στέλνει. Σε ετυμολογία λέει τη λέξη γύφτο προέρχεται από το Αιγύπτιο. Ξέρετε, δεν είναι άσχημες από μόνες τους οι λέξεις. Το θέμα είναι πώς, πού τις χρησιμοποιείς, για ποιον λόγο και ποιο νόημα εσύ προσδίδεις σε αυτές πολλές φορές. Α, δηλαδή εγώ πολλές φορές μιλώ για παπάντζες. Λέω, αυτός είναι τύπος ο οποίος λέει παπάντζες. Και έχουμε από δάφτους μπόλικους στην Ελλάδα παπάντζες. Παπάντζες δεν είναι κακή λέξη. Έψαξα να βρω την ετυμολογία, δεν τη βρίσκω πουθενά. Αλλά δεν είναι κακή η λέξη. Το θέμα είναι τι περιεχόμενο δίνω εγώ σε αυτή τη λέξη όταν την χρησιμοποιώ. Όταν λέω αυτός, ας πούμε, είναι παπάντζας, γιατί λέει θα σου δώσει 3.000, 4.000 σύνταξη. Τι ακριβώς θέλω να πω? Το αυτονόητο από μέρους μου. Ότι είναι παπάντζας.

Δηλαδή, να το πω λίγο πιο έτσι διασταλτικά, γιατί σε λίγο η Κατερίνα θα καλέσει την κυρία Λατινοπούλου. Εμείς μέχρι πρότινος, η δική μας η γενιά, η προηγούμενη, η μισοεπόμενη, χρησιμοποιούσε και συνεχίζει να χρησιμοποιεί μονίμως την κλασική λέξη μακάκας. Αναλόγως πώς την χρησιμοποιείς, έχει και διαφορετικό όνομα, διαφορετικό νόημα, καταλαβαίνεις. Από φιλικό προσδιορισμό μέχρι και πολύ απαξιωτικό. Ευτυχώς τα παιδιά έχουν αλλάξει πλέον τη λέξη αυτή και χρησιμοποιούν τη λέξη μπρο. Έλα μπρο, μπρο, μπρο. Μπρο, θα πάρουμε την Λατινοπούλου. Και τα κορίτσια μεταξύ τους μπρο λέγονται. Δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει, και κορίτσια μπρο. Λάθος είναι, πρέπει να είναι σις. Μπρο λένε τα αγόρια, μπρο, brother. Ενώ σις είναι sister.

0: Ο Κώστας γράφει με αφορμή αυτά που λέγαμε τώρα, είδε για πρώτη φορά το βίντεο με την επίθεση που δέχτηκε λεκτική η Λατινοπούλα. Έπαθε πλάκα. Λέει: Πού είναι ο Χρυσοχοίδης? Πού είναι ο Χρυσοχοίδης, φίλε? Διακοπές θα κάνει ο άνθρωπος. Ο Μισελ, να μην κάνει. Κώστα μου, πού είναι ο Χρυσοχοίδης, αλλά εκεί που είναι τα ανδράκια στο κατάστρωμα να προστατεύσουν την κάθε Λατινοπούλου. Πολλοί γράφεται εδώ, ποιος να παρέμει, θα βρουν τον πελάτη τους, κανείς δεν μπαίνει και δεν κάνει και δεν ράνει. Κάπως έτσι είναι. Ναι, το ξέρω Γιάννη ότι η λέξη έχει να κάνει με τον παπατζή, αλλά γι' αυτό διασταλτική ερμηνεία είναι. Εγώ έχω μια λόξα με αυτά, χώνομαι, δεν ξέρω, καλός ή κακός χώνομαι, και είχα και προσφάτως, πέρσι μάλλον, μια περιπέτεια, μια εμπειρία μάλλον, στην Μπολόνια, στην Ιταλία, όπου ήμασταν με την οικογένεια και σε ένα εστιατόριο, και στην πλατεία εκεί πάνω ξαφνικά είδαμε πίσω να γίνεται ένα μεγάλο, ένα πολύ άγριο επεισόδιο με ένα ζευγάρι το οποίο είχε και έναν σκύλο. Επιτέθηκε κλωτσώντας έναν άστεγο, έναν επέτη. Και δεν το άντεξα, ήταν πολύ άγρια εικόνα, οπότε σηκώθηκα και εγώ και η σύζυγος και ένας από τους γιους μου, πήγαμε εκεί, βοηθήσαμε λίγο να σταματήσω ο καυγάς μου, επιτέθηκε ο σκύλος και γύρω γύρω ήταν διάφοροι οι οποίοι με τα κινητά τους απαθανάτιζαν την σκηνή για να κάνουν βίντεο, viral, μπορεί να κυκλοφόρησε κιόλας. Δεν ήξερα ούτε τον Ιταλό, ήξερα ούτε τους τουρίστες, ήξερα ούτε τον άστεγο, ήξερα, αλλά βλέποντας δύο τύπους να χτυπούν κλωτσιές στο πρόσωπο έναν άστεγο, δεν ξέρω ποιος είχε δίκιο ή άδικο, παρενέβην. Και μετά, βλέποντας γύρω γύρω τα σταμάτησε το επεισόδιο, απευθυνόμενος στους Ιταλούς και στους άλλους τουρίστες, τους τράβηξε κάτι ελληνικά, γιατί θεώρησα πολύ γελία τη συμπεριφορά τους να βλέπουν κάτι τέτοιο χωρίς κάποιος να συμμετέχει. Και αυτό μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Η φίλη μου η Αφροδίτη είναι στη γραμμή, γιατί εκτός των όλων είμαστε και φίλοι με την Αφροδίτη, ή δεν είμαστε? Καλημέρα, αγαπητή κυρία Λατινοπούλου, Αφροδίτη.
1: Φυσικά και είμαστε, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την, για αυτή την δυνατότητα που μου δίνετε να ακούσουν τα πράγματα όπως είναι. Και θέλω να πω και ένα συγχαρητήρια και μπράβο, γιατί αυτό οφείλει να κάνει κάθε άνθρωπος ο οποίος βλέπει μια επίθεση εναντίον κάποιου, οποιοδήποτε πολίτη.
0: Ναι, θέλω να ξεκινήσουμε από εκεί, Αφροδίτη, αν μου επιτρέπεις, και τον ελληνικό. Θέλω να ξεκινήσω από εκεί, γιατί το έβαλα προηγουμένως και ως έτσι ερώτημα στον κόσμο. Δεν τους είπα, αφού άκουσα το και άκουσαν το περιστατικό, τους είπα τι νομίζετε ότι είναι η πρώτη μου σκέψη. Και η πρώτη μου σκέψη ήταν ακριβώς αυτή. Κανείς δεν ήρθε, όχι να πλακωθεί με αυτούς οι οποίοι σου επιτέθηκαν, αλλά ρε παιδί μου, να σε προστατεύσει. Δεν κινήθηκε κάποιος.
1: Όχι, λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι καθόμουν με τη μητέρα μου.
0: Α, η μητέρα σου ήταν δίπλα, η κυρία αυτή?
1: Ήταν η μητέρα μου, ναι. Είχαμε πάει την Κυριακή για προσκύνημα στην Τίνο και ήταν στο, καθώς περιμέναμε το καράβι για την επιστροφή προς Ραφίνα, και ουσιαστικά καθόμασταν εκεί μαζί με όλο το υπόλοιπο κόσμο, ο οποίος περίμενε καρτερικά γιατί υπήρχε και μια μεγάλη καθυστέρηση. Ελπίζω αυτό το οποίο έγινε να έτυχε, δηλαδή ότι δεν ήρθε κάποιος από όλους τους υπόλοιπους να μιλήσει, δεν είπα ούτε για βία, ούτως ή άλλως δεν υποστηρίζω ποτέ ούτε τη βία, ούτε από όπου και αν προέρχεται. Mm-hmm. Αυτό όμως το οποίο πρέπει να συμβαίνει στις περιπτώσεις είναι να παρεμβαίνουν. Αλλά εδώ υπήρχαν οι λιμενικοί, όπου οι λιμενικοί μια που ήρθανε, μια που είδαν, μια που είπαν μη μαλώνετε, δηλαδή είναι τα αγαπημένοι, και μια που εξαφανίστηκαν, δηλαδή ούτε καν πρόλαβα να γυρίσω να τους δω, γιατί δεν ήρθαν εκεί που ήμασταν εμείς, ήρθαν από πίσω.
0: Νομίζω, Αφροδίτη, ότι οι λιμενικοί δεν έχουν δικαιοδοσία να κάνουν συλλήψεις, νομίζω, δεν ξέρω. Δηλαδή θα έπρεπε να γίνει από μέρους σου κάποιο τηλεφώνημα ενδεχομένως.
1: Ναι, εκείνη την ώρα προφανώς, και όταν υπάρχει αυτή η ένταση και αυτή η επιθετικότητα και η χυδαιότητα, δεν υπήρχε καμία περίπτωση να σκοθώ να φύγω και να τους κάνω το χατήρι ότι εντάξει, και είπαμε αυτά που είπαμε και σηκώθηκε και έφυγε. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση όμως, οι λιμενικοί οφείλουν να διασφαλίζουν ότι υπάρχει τάξη και ασφάλεια στο λιμάνι, και αυτό είναι και στις αρμοδιότητες.
0: Πώς ξεκίνησε, δηλαδή, εκεί που καθόσουν με τη μητέρα σου?
1: Η σύσταση, λοιπόν, δεν μπορεί να γίνεται και στους δύο. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν γίνεται να έρθει και να λες απλά μη μαλώνετε. Δεν μάλωνα με κανέναν. Καθόμουν έρημα μαζί με τη μητέρα μου. Υπήρχε κόσμος, όπως είπα, τριγύρω, και με πλησίασε ένας από τους γύφτους και ξεκίνησε να μου λέει ότι μη μας βάζεις όλοι στο ίδιο καζάνι και δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Και του λέω πολύ απλά και ήρεμα ότι εφόσον δεν εγκληματείτε, δεν κλέβετε, δεν ληστεύετε, δεν παντρεύετε τα ανήλικα κορίτσια σας, δεν κάνετε ρευματοκλοπές, πληρώνετε το φόρο σας, πληρώνετε το ενίκιο σας, το σπίτι σας και είστε γενικότερα νόμιμοι και νομοταγείς, δεν Δεν απευθύνομαι σε εσάς, δεν έχουμε να συζητήσουμε κάτι. Τέλος συζήτησης. Και μετά ξεκίνησαν και οι υπόλοιποι, οι οποίοι είχαν μαζευτεί ήδη τριγύρω του και άρχισαν να βρίζουν. Είδατε και τα αποσπάσματα.
0: Τα είδα.
1: Ένα μικρό απόσπασμα από τα 45 λεπτά της επίθεσης.
0: Α, τόσο κράτησε 45 λεπτά.
1: 45 λεπτά. Μέχρι να έρθει το καράβι, 45 λεπτά ήταν εκεί και βρίζανε, φωνάζανε, ηχηδολογούσαν κτλ.
0: Θα σου μεταφέρω, γιατί πήραν αρκετοί ακροατές νωρίτερα στην ανοιχτή κουβέντα που κάναμε. Ένας είχε μια αιρετική σε εισαγωγικά άποψη. Είπε το εξής: θα πρέπει, λέει, να καταλάβει και η Λατινοπούλου ότι δεν μπορεί να τους επιτίθεται, γιατί αυτό έχει συνέπειες, επιπτώσεις. Τι θα απαντούσες?
1: Τα ποτά έκυδε στην επίθεση. Έκανα ποτά εγώ επίθεση? Κάνει εξίσωση θύμα και θύματος? Και όποιος, δεν μιλάω μόνο για τον συγκεκριμένο, οποιοδήποτε και αν το λέει αυτό, εξίσωση θύμα και θύματος. Λοιπόν, δεν έκανα ποτέ επίθεση. Το να λες τα πράγματα με το όνομά τους δεν είναι επίθεση. Λοιπόν, εδώ πέρα δούλοι της πολιτικής ορθότητας δεν θα γίνουμε, και εγώ δεν υπήρξα ποτέ υπηρέτης της πολιτικής ορθότητας. Τα λέω τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί πρέπει επιτέλους να ακουστούν κάποια πράγματα όπως είναι, για να μπορέσουμε να τα διορθώσουμε και να δώσουμε πραγματικές λύσεις. Λοιπόν, δεν πρόκειται να κάνω πίσω σε αυτό.
0: Θα ήταν η επόμενη ερώτησή μου, αν μετά από αυτό το επεισόδιο.
1: Λυπάμαι πολύ και θα σε διακόψω, γιατί πρέπει να το πω ότι επειδή ζούμε στην εποχή του παραλόγου, δεν θα τρελάνουμε τους λογικούς. Επειδή κάποιοι σκύβουν το κεφάλι απέναντι στην πολιτική ορθότητα, δεν θα τρελαθούμε όλοι οι υπόλοιποι που υποστηρίζουμε τη λογική και τα αυτονόητα. Επειδή κάποιοι δεν έχουν το θάρρος να πούν τα πράγματα με το όνομά τους, και ξεκινάω και από τους πολιτικούς, οι οποίοι πολιτικοί στο σύνολό τους, εκτός από μένα, δεν λένε τα πράγματα με το όνομά τους, και μάλιστα χαϊδεύουν και τους γύφτους ως δίθεν ευπαθείς ομάδες, μοιράζοντας επιδόματα και όχι μόνο, για να μαζεύουν ψηφαλάκια. Γιατί αυτό γίνεται. Επειδή τους χαϊδεύουν, έχουν αποθρασινθεί. Το ότι σήμερα παριστάνουν τους λογιστές, το κλέβουν σπίτια, ανοίγουν αυτοκίνητα, κλέβουν αυτοκίνητα, μέχρι και ούτε τους πυροσβέστες δεν σκέφτηκαν και πήγαιναν και τους καταστρέφαν τα αυτοκίνητά τους. Παριστάνουν τους ΔΕΔΙΕ, παριστάνουν τους λογιστές, λίες εκατοντάδων εκατομμυρίων που έχουν μαζέψει. Δεν συζητάμε για το χαλιβό.
0: Απλά το αντεπιχείρημα είναι, Αφροδίτη, το αντεπιχείρημα είναι το εξής. Ότι γίνονται, συμβαίνουν, αποδεδειγμένο είναι αυτό που λες χρόνια, δεν σημαίνει το κάνουν όλοι. Δηλαδή, μπορεί να γενικεύσει μια ολόκληρη φυλή και να πει ότι όλοι είναι αυτό.
1: Αυτό ποτέ δεν το είπα. Ούτως ή άλλως, αλλά δεν τίθεται θέμα συζήτησης. Αν ήθελα να πω ότι γενικεύω, θα έλεγα γενικεύω. Το έχω τονίσει 100.000 φορές ότι ούτε γενικεύω ούτε απευθύνομαι σε όλους. Αυτοί οι οποίοι, ξαναλέω, είναι νομοταγείς και κανονικά ζουν όπως οι υπόλοιποι, δεν έχουν ούτε να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο θέμα και ούτε και απευθύνομαι σε αυτούς. Απευθύνομαι όμως στους συγκεκριμένους, οι οποίοι σε τεράστιο ποσοστό, σύμφωνα με τις εκθέσεις της ελληνικής αστυνομίας και με τις φυλακές, βρίσκονται σε τεράστιο ποσοστό σε σχέση με τους Έλληνες, με ποσοστό άνω του 78%, σχεδόν 80%, και επεγκληματικές πράξεις κάνουν και σε παράνομους καταβλισμούς ζουν, και οι χαλκό κλέβουν που έχουν καταληστεύσει τον κόσμο, και ηλικιωμένους και μη ηλικιωμένους, και όπου βρεθούν και όπου σταθούν. Και από πάνω, το τεράστιο πρόβλημα είναι το ότι όλα αυτά τα χρόνια, όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, και πόσο δε μάλλον η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που έλεγε ότι υποτίθεται θα τελειώνει με την παραβατικότητα, και μιλάμε τώρα συγκεκριμένα για την κυβέρνηση αυτή, έλεγε ότι τέλος πάντων θα τελειώνουμε με την παραβατικότητα και θα είναι όλοι απέναντι στον νόμο. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να καταδικάζονται και να συνεχίζουν να λαμβάνουν επιδόματα. Επιδόματα στο όνομα της δίθεν ενσωμάτωσης, επιδόματα εκατομμυρίων, 3 δισεκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να δίθεν ενσωματωθούν, και αυτοί κανονικότατα κλέβουν και ληστεύουν.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, εδώ το πρόβλημα λοιπόν είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο. Σε αυτή τη χώρα που κυβερνάει 7 χρόνια η Νέα Δημοκρατία, εάν είσαι γύφτος, Ρουβίκονας, Φρυπαλαιστινάκιας, αντισημίτης, αναρχομπάχαλος, λάθρομετανάστης, αριστερούλης, δικαιωματιστής και το κακό συναπάντημα, κάνεις ό,τι γουσάρεις. Οι Ρουβίκονες, οι φλωτίλες, οι μπάχαλοι, πογκρόμσε τουρίστες από το Ισραήλ. Λοιπόν, η κλιμάκωση της βίας είναι εμφανής στην Ελλάδα του Μητσοτάκη.
0: Τελευταία ερώτησή μου, και είναι και θεωρώ αρκετά, πώς να το πω, σοβαρή στο περιεχόμενο της, είναι έγινε κάποια, διάβασε κάποια ανακοίνωση, κάποια καταδικαστική ανακοίνωση του επεισοδίου, γιατί σε άλλες περιπτώσεις σπέβδουν όλοι και κατεβάζουν κατεβατά. Υπάρχει κάτι, γιατί εγώ δεν έχω δει.
1: Κιχ. Ούτε κιχ. Κιχ δεν βγάλανε.
0: Αυτές οι μικιώδες, οι φεμινίστριες.
1: Ούτε ψήφιρος. Είναι όλοι αυτοί οι ευαισθητούλιδες, ή αυτοί οι οποίοι είναι με τα δικαιώματα των γυναικών, αυτοί οι οποίοι βγαίνουν και σκύλουν τα ημάτια τους για την πατριαρχία, για το πώς πρέπει να προστατεύουμε τις γυναίκες, για το ότι τις σεξιστικές επιθέσεις, για τις σύμβρες. Πού είναι ο ΣΥΡΙΖΑ? Πού είναι όλοι αυτοί? Πού είναι όλοι αυτοί που δήθεν κόπτονται για τα δικαιώματα των γυναικών? Πού είναι η Καρισιανού, πού είναι η Γιάμαλη, πού είναι όλοι αυτοί? Ο Τσίπρας, αυτοί όλοι δεν μας, δεν σε έχουν σηκώσει ποτέ τη σημαία, αλλά εκεί είναι όλη η υποκρισία. Ο Βαρουφάκης και άλλοι. Αυτοί όλοι τόσα χρόνια υποτίθεται ότι είναι υπερασπιστές των γυναικείων δικαιωμάτων και ότι πρέπει τις γυναίκες να τις προστατεύουμε και ότι πρέπει οι γυναίκες να μην δέχονται χυδαίες επιθέσεις. Και εδώ απλές προσβολές έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που ακούστηκαν ίδρυς, σε ένα μικρό απόσπασμα, ξαναλέω, από τα 45 λεπτά της επίθεσης και δεν έβγαλαν κις. Που χοντροί, αν λέγανε κάποια, θα γινότανε της τόπης, όχι της χυδαιότητες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για πολύ πολύ λιγότερα και για πολύ μικρότερα. Άκουσα χυδαιότητες επί 45 λεπτά και δεν έχει ακουστεί κιχ. Άρα λοιπόν, για ακόμη μια φορά, εμφανίζεται η υποκρισία ξεκάθαρα όλων αυτών που δήθεν κόπτονται για αυτά τα δικαιώματα. Και πόσο μάλλον για εμένα, ναι. Ωραία.
0: Η Κατερίνα,
1: η μητέρα μου που ήταν δίπλα μου.
0: Τώρα μόλις η Κατερίνα Νικολάου από την αίθουσα μου λέει, ρώτα, η μητέρα της πώς ένιωσε, πώς αντέδρασε?
1: Η μητέρα μου δεν έχει βρεθεί ξανά σε τέτοια κατάσταση. Η μητέρα μου, αν δείτε και το μικρό αυτό απόσπασμα, μου φαίνεται το χέρι της, μου τραβούσε το χέρι λίγο, δηλαδή με χάιδευε στο πουκάμισο, μου προσπαθούσε και μου λέγε κόψε, μην μιλάς. Δηλαδή είχε τρομοκρατηθεί, φοβήθηκε, είναι λογικό. Λοιπόν, από την Κυριακή δεν μπορεί να κοιμηθεί. Δεν είναι ούτε συνηθισμένη σε τέτοιου είδους βία, ούτε είναι και υποχρεωμένη να την ανέχεται και να την υποστεί. Λοιπόν, η μητέρα είναι ό,τι πιο ιερό στον κόσμο. Ναι. Δεν ξεχνάμε ούτε τις χυδαιότητες που ακούστηκαν πριν από λίγο καιρό εναντίον της, και ακόμη μια φορά πάλι έγινε μάρτυρας μιας χυδαίας επίθεσης εις βάρος της, γιατί δεν ακούστηκαν πράγματα και χυδαιότητες μόνο για μένα, ακούστηκαν για τη μητέρα μου που ήταν μπροστά.
0: Αφροδίτη, λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αυτά όλα.
0: Θέλω να πιστεύω ότι θα σταματήσει εδώ και δεν θα επαναληφθεί κάτι ανάλογο.
1: Λοιπόν, και ο μπαμπάς μου και ο πατέρας μου και τα αδέρφια μου και ο σύντροφός μου όλοι ανησύχησαν και αυτά όλα είναι το φυσικό επόμενο όταν βλέπεις.
0: Ρώτησε ένας ακροατής ακόμη, σε παρακαλώ. Απάντησε, ναι, μου, δεν έχεις φρουρά αστυνομικό, ρωτάει ένας φίλος εδώ.
1: Λοιπόν, θα απαντήσω πάρα πολύ ξεκάθαρα σε αυτό. Αλίμονο, αν σε μία ιερή ιδιωτική στιγμή στην οποία ήμουνα με τη μητέρα μου για προσκύνημα, να ήθελα φρουρά μαζί μου. Όποιος λέει την αλήθεια έχει το Θεό βοήθειά του, έλεγε η γιαγιά μου. Και εγώ θέλω να έχω αληθινή και ζεστή επαφή με τον κόσμο. Ένας απλός πολίτης είμαι. Αλίμονο, αν πρέπει να έχουμε φρουρά για να είμαστε ασφαλείς από τους γύφτους το 2026. Ούτε κλέφτης είμαι, ούτε εγκληματίας. Έχω καθαρό κούτελο. Αφροδίτη, να πάω στην Τίνο μαζί με τη μητέρα μου για να προσκυνήσω, που δεν το ήξερε και κανένας. Δεν το ανήρτησα, δεν το ανέβασα κάπου. Πήγα εγώ και η μητέρα μου μόνες μας για να προσκυνήσουμε. Δηλαδή σε αυτή την ιερή ιδιωτική στιγμή πρέπει να έχουμε φρουρά στην Ελλάδα του 2026. Θέλω να ευχαριστήσω τόσο εσένα όσο και όλο τον κόσμο για τα χιλιάδες μηνύματα υποστήριξης που μου έχουν στείλει αυτές τις

0: Εγώ σε ευχαριστώ, να σε καλά, εύχομαι να μην σου συμβεί και πάλι. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
2: Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Μέχρι την Παρασκευή θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα, μόνο με 18,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού, μόνο με 4,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια, μόνο με 4,99. Τζατζίκι ήτυρο καυτερή 900 γραμμάρια, μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο, μόνο με 1,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
5: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
6: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
7: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310-829-720.
8: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
1: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Αυτό το τραγούδι πάντων κάνει ένα σποτάκι, Λεοντή, Together Forever. Ο Στάτους, εμείς και οι ακροάτριες και οι ακροατές. Together Forever.

Όχι, Χρυσάνθη μου, δεν έχει σταματήσει η συνεργασία με τα παραπολιτικά. Απλά στα παραπολιτικά τον Αύγουστο αποφάσισαν να χαλαρώσουν. Εμείς είπαμε, δεσμευθήκαμε από την πρώτη στιγμή ότι θέλουμε να είμαστε ένα κομμάτι της κοινωνίας, να είμαστε ένα με ακροάτριες και ακροατές, με το μικρό ή μεγάλο κόστος που έχει αυτό, και υποσχεθήκαμε ότι δεν θα σας αφήσουμε ούτε μια μέρα το καλοκαίρι. Εύκολο δεν είναι, αλλά αν αγαπάς κάτι

Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε τον Άγγελο Συρίγο. Να δούμε λίγο αυτή την ιστορία. Δύο μέρες τώρα την σκαλίζω. Αλλά σε έχω πει πολλές φορές, πολλοί λένε, μα μετά από τόσες δεκαετίες εμπειριών στα θέματα αυτά, δεν πρέπει να παίρνετε θέση ξεκάθαρη και λοιπά. Οι άνθρωποι του τύπου, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν ορισμένα θέματα, μάλλον υπάρχουν θέματα, ναι, ορισμένα θέματα, τα οποία είναι πιο σοβαρά από όσο νομίζουμε. Το να καθόμαστε να κάνουμε ο καθένας την δική του εξωτερική πολιτική διπλωματία ή δεν ξέρω τι άλλο, να αερολογούμε οι άνθρωποι οι οποίοι είμαστε στα μέσα ενημέρωσης, δεν είναι καλή προσφορά στον τόπο. Πολλά θέματα είναι πολύ σύνθετα. Εγώ τα παρακολουθώ, πολλές φορές αποφεύγω, το βλέπετε, να καταπιάνομαι με τέτοιου είδους θέματα. Ακριβώς γιατί υπάρχουν πράγματα που είτε δεν πρέπει ή δεν γνωρίζουμε, δεν μπορούμε να τα γνωρίζουμε, ή μπορεί ακόμη και αν τα γνωρίζουμε, να πρέπει στο πλαίσιο αυτού που λέμε εθνικού καθήκοντος να κρατάμε μικρό καλάθι και χαμηλά την μπάλα. Τι εννοώ? Υπάρχει αυτή η πρωτοβουλία σε εξέλιξη του Ερντογάν, ο οποίος σε εισαγωγικά παντρεύτηκε διπλωματικά, νυφεύτηκε το Πακιστάν και την Σαουδική Αραβία στην παρούσα φάση. Δηλαδή επιχειρεί να συγκροτήσει μια ομάδα στην ευρύτερη περιοχή με παίκτες δυνατούς, είτε αριθμητικά είτε στρατιωτικά, είτε γιατί διαθέτουν πυρηνικά. Δηλαδή το Πακιστάν έχει πυρηνικά, η Σαουδική Αραβία έχει πολλά λεφτά, η Τουρκία έχει έναν δεσποτισμό και έναν μεγάλο ιδεατισμό. Της επιτρέπεται αλφαγιώτα να τον έχει, γιατί είναι δυνατός παίκτης στην περιοχή. Ο Ερντογάν λοιπόν πάει και δημιουργεί ένα τρίγωνο, η μία άκρη του οποίου όμως επηρεάζει και εμάς. Δεν μιλώ για το Πακιστάν, μιλώ για τη Σαουδική Αραβία. Στη Σαουδική Αραβία η χώρα μας έχει μια στοιχεία, μία, δεν ξέρω, δύο, τρεις, δεν ξέρω πώς έχει, Patriot. Για την αεράμινα από ενδεχόμενες επιχειρήσεις, επιθέσεις του Ιράν ή δεν ξέρω ποιον άλλον. Και τώρα λένε πολλές πολύ με πολύ μεγάλα, αλλά παράλληλα η Σαουδική Αραβία είναι και μια χώρα με την οποία έχουμε καλές σχέσεις εμπορικές. Είναι μια ιστορία από την οποία κερδίζουμε και δίνουμε και παίρνουμε. Οπότε τώρα έτσι τα πρόχειρα, να βγω και να πω ότι πάρτε τη συστοιχεία πίσω, φέρτε τους Patriot πίσω, διαλύστε τη Σαουδική Αραβία, σπάστε τα με τη Σαουδική Αραβία. Εντάξει, πουλάει, είναι καλό παραμυθάκι. Έχει παπατζίδες οι οποίοι ξέρουν να το πουλούν καλά. Είναι όμως η καλύτερη λύση. Στη διπλωματία δηλαδή σκεφτόμαστε και λειτουργούμε εν θερμό ή ζυγίζουμε τις επιμέρους παραμέτρους? Γι' αυτό, Κατερίνα, αν θες έλα λίγο να καλέσεις τον Άγγελο Συρίγο να δούμε τι έχει να μας πει, γιατί εγώ τον Άγγελο Συρίγο δεν τον αντιμετωπίζω ως στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά περισσότερο ως καθηγητή, βαθύ γνώστη των διεθνών σχέσεων. Έναν σοβαρό αναλυτή, τον οποίο πάντα παρακολουθώ, όπως και πολλούς ακόμη, για να προσθέτω πράγματα, γνώση, στην ελάχιστη που διαθέτω. Born to be alive από Πατρίκ Χερνάντες ή Χερνάντες.

0: Έλεγα λοιπόν για να έχουμε στην κουβέντα τον κύριο Συρίγο ότι είναι κάποια θέματα, κυρίως αυτά της εξωτερικής πολιτικής, διπλωματίας κλπ, τα οποία δεν προσφέρονται ούτε για εύκολες αναλύσεις, ούτε για επιπόλαιες αναλύσεις, ούτε για συνθήματα. Ούτε για συνθήματα. Μπορεί να υπάρχει ένα κοινό εκεί έξω το οποίο να θέλει να ακούει και συνθήματα και εύκολο λόγο. Αλλά στην πράξη τα πράγματα είναι διαφορετικά. Είναι πιο σύνθετη αυτή η ιστορία του τριγώνου Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας νομίζω. Γι' αυτό και ο κύριος Συρίγος φαντάζομαι θα μας βοηθήσει. Καλημέρα κύριε Συρίγο.
1: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ και χαρά και τιμή που είστε μαζί μας. Γιατί πραγματικά είναι θέματα τα οποία προσφέρονται για εύκολο λόγο και λαϊκισμό και δημαγωγία. Πάρτε τους Patriot πίσω. Αλλά από εκεί και πέρα, κανείς πρέπει να ζυγίσει τα συν τα πλην κάθε επιλογής ή ενδεχόμενης επιλογής. Εδώ τώρα, αυτό είναι ξαφνικό το ότι ο Ερντογάν συγκροτεί αυτή την τρόικα.
1: Όχι. Οι καλές, οι εξαιρετικές σχέσεις μεταξύ Πακιστάν, Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Αιγύπτου, να το τονίσω αυτό, η Αίγυπτος δεν συμμετέχει σε αυτή την τριμερή συμφωνία, αλλά είναι μέρος των συζητήσεων που γίνονται εδώ και περίπου ένα χρόνο και έχουν προκληθεί από τη στάση του Ισραήλ, όχι από το Ιράν. Το Ιράν ήταν ο λόγος που προχώρησαν συμφωνία. Αλλά η στάση του Ισραήλ και η πόλεμη που διεξάγει στην ευρύτερη περιοχή έχουν φέρει αυτά τα τέσσερα κράτη πολύ κοντά το ένα στο άλλο. Και τα τέσσερα χαρακτηρίζονται από το ότι είναι σουνιτικά κράτη. Mm-hmm. Είναι πολύ μεγάλα κράτη, δεν είναι μικρά κράτη. Και κυριαρχούν υποτίθεται στο χώρο του σουνιτικού Ισλάμ.
0: Έχει βάση, μάλλον έχει και θρησκευτικό περιεχόμενο και βάση αυτή η συμμαχία.
1: Ναι, σαφώς.
0: Έχει.
1: Σαφώς. Τώρα. Να τονίσουμε το εξής. Στις αρχές της δεκαετίας του 70, οι Αμερικανοί προσέφεραν στους Σαουδάραβες ασφάλεια. Τους είπαν, εμείς αναλάβουμε την ασφαλεία σας. Σε αντάλλαγμα πήραν την άδεια να πουλάνε σε δολάρια το σαουδαραβικό πετρέλαιο. Mm-hmm. Ήταν το 1970-71 με τον Νίξον. Ήταν η περίοδος εκείνη στην οποία το 72 με τον Νίξον ήταν η περίοδος εκείνη στην οποία κατά την οποία οι Αμερικανοί προσπαθούσαν να επαναπροσδιορίσουν τη θέση τους στο διεθνές σύστημα. Είχε καταργηθεί ο χρυσός ως σημείο αναφορά στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα και να ζητούσαν νέο σύστημα. Mm-hmm. Εκεί βρέθηκε το δολάριο, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως διεθνές νόμισμα και ο βασικός λόγος ήταν ότι οι Σαουδάραβες το καθιέρωσαν. Το αντάλλαγμα που πήραν τότε οι Σαουδάραβες ήταν ασφάλεια. Οι Αμερικανοί ανέλαβαν να τους προσφέρουν ασφάλεια, στρατιωτική ασφάλεια. Η κίνηση αυτή που γίνεται μπορεί εμέσως να έχει τις ευλογίες της Αμερικής, στην πραγματικότητα όμως δείχνει ότι οι Σαουδάραβες δεν αισθάνονται ασφαλείς με τους Αμερικανούς. Δεν έχουν μπορέσει οι Αμερικανοί να προσφέρουν ασφάλεια την οποία θέλανε. Mm-hmm. Και γι' αυτό στραφήκαν σε ένα άλλο σύστημα. Έτσι πρέπει να το δούμε.
0: Δηλαδή αυτή η συμφωνία, η προοπτική που έχει αυτή η συμφωνία, δεν αντικρούει, δεν προσκρούει στην Αμερική, στα συμφέροντα της Αμερικής. Τους βολεύει, δεν χάνουν ένα μέρος ισχύως οι Αμερικανοί, αν η Σαουδική Αραβία βρει άλλη ομπρέλα ή και άλλη ομπρέλα προστασίας.
1: Η Αμερική θα χάσει πάρα πολλά αν η Σαουδική Αραβία αποφασίσει να διαπραγματεύεται το πετρέλαιο σε άλλο νόμισμα πέραν του δολαρίου.
0: Είναι εύκολη επιλογή αυτή, κύριε Σύρη?
1: Δεν είναι εύκολη επιλογή. Δεν είναι εύκολη επιλογή. Το θέμα είναι με τη συγκεκριμένη συμφωνία ότι δεν έχει δημοσιευτεί και δεν ξέρουμε λεπτομέρειές της. Δηλαδή, υποτίθεται ότι είναι κάτι αντίστοιχο με το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ όμως έχει συγκεκριμένα όργανα τα οποία διαπιστώνουν εάν υπάρχει αυτή η απειλή και αν μπορούν να πάνε να στρέξουν προς βοήθεια του απειλούμενου, ναι, του αμυνόμενου. Ναι. Υπάρχει δηλαδή, άμα δεχτεί ένα κράτος επίθεση, υπάρχει
0: το άρθρο 5, αυτό. Έτσι δεν είναι, το άρθρο 5.
1: Υπάρχει το στρατιωτικό συμβούλιο το οποίο εξετάζει τι έχει γίνει υπάρχει συνέχεια το συμβούλιο των πρεσβευτών ή των υπουργών, συνήθως των υπουργών σε πολύ σοβαρές περιπτώσεις, το οποίο θα συνεδριάσει και θα διαπιστώσει αν υπάρχει όντως ανάγκη να σταλεί βοήθεια. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Αν θυμάστε, πρέπει να ήταν Μάιος του 2015, όταν οι Ρώσοι έριξαν, μπήκε ένα ρωσικό αεροσκάφος για 34 δευτερόλεπτα σε τουρκικό εναέριο χώρο.
0: Α, βεβαίως, ναι, βεβαίως. Φυσικά, το
1: Οι Τούρκοι το κατέριψαν επί τόπου.
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Και αμέσως μετά ζήτησαν σύγκληση του Συμβουλίου του ΝΑΤΟ, διότι είπαν ότι υφίστανται επίθεση από πλευράς Ρωσίας και ζητούν ενεργοποίηση του άρθρου 5. Ομόφωνα πλην Τουρκίας το Συμβούλιο αποφάσισε ότι δεν υπήρχε απειλή από πλευράς Ρωσίας κατά της Τουρκίας και ήταν ένα μεμονωμένο επεισόδιο. Το αναφέρω αυτό το περιστατικό για να καταλάβουμε ότι δεν είναι και στο ΝΑΤΟ αυτόματη η διαδικασία. Πρέπει να περάσει μέσα από συγκεκριμένους ελέγχους. Στην προκειμένη περίπτωση, με την τριμερή συμφωνία, δεν ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί οι έλεγχοι, πώς διαπιστώνεται ότι υπάρχει επίθεση, πώς θα διαπιστωθεί, πώς θα εκδηλωθεί στη συνέχεια η βοήθεια η οποία θα προσφερθεί σε αυτό το κράτος.
0: Κάτι που δεν ξέρω, θα ήθελα να το ρωτήσω και νομίζω ότι θα είναι πολύ σημαντικό να το ακούσουμε. Στο καταστατικό του ΝΑΤΟ δεν υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες ώστε να μην επιτρέπεται σε χώρα μέλος, γιατί η Τουρκία είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, να προβεί σε τέτοιου είδους ενέργειες, συνεργασίες κλπ. Οι οποίες έχουν και περιεχόμενο στρατιωτικό.
1: Όχι.
0: Δεν
1: όχι,
0: υπάρχει. Όχι. Μπορεί όχι. Να συμμετέχει οποιοδήποτε, οπουδήποτε δηλαδή.
1: Μετέχει. Το χαρακτηριστικό παράδειγμα είμαστε εμείς, η Τουρκία και η Ιουγκοσλαβία. Τη δεκαετία του 50 έχουμε μπει το 52 στο ΝΑΤΟ και ταυτοχρόνως έχουμε κάνει με τη Ιουγκοσλαβία τις περίφημες συμφωνίες του Μπλεντ, με τις οποίες είχε προσπαθήσει η Δύση να τραβήξει τη Ιουγκοσλαβία μακριά από το άρμα της Σοβιετικής Ενώσεως. Mm-hmm. Ήταν δηλαδή, επιτρέπονται οι περιφερειακές συμμαχίες, όπως αντιστοίχως και εμείς κάνουμε περιφερειακές συμμαχίες με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο και το καθεξής.
0: Σωστά. Τώρα, να έρθω λίγο στα πιο δικά μας. Γιατί βλέπω εκεί στα...
1: τον Patriot.
0: Ναι, γιατί στα social media έχει αναπτυχθεί μια συζήτηση, μάλιστα παίρνουν μέρος και γνωστοί δημαγωγοί, λαϊκιστές, πολιτικάντιδες στη χώρα μας, να πάρουμε τους Patriot και να τους φέρουμε πίσω. Την συστοιχία, δεν ξέρω πώς, μία-δύο πόσες έχουμε, δεν ξέρω πόσες έχουμε κάτω.
1: Μία συστοιχία.
0: Μία συστοιχία. Τι λέτε.
1: Λοιπόν, στη σημερινή εποχή, για να μπορείς να αντιμετωπίζεις τις απειλές, το ζήτημα, το χρήσιμο σημείο για ένα κράτος είναι να μπορεί να αντιμετωπίζει τις απειλές και να διατηρεί, να ζει εν ειρήνη και εν ασφαλεία. Για να μπορείς να τις αντιμετωπίσεις, δεν αρκεί να είσαι μόνον ένας παθητικός παράγοντας σταθερότητας και ασφάλειας. Δηλαδή, πάνω από την Ελλάδα δεν πετάνε drones, δεδομένου. Πάνω από την Ελλάδα δεν πέφτουν πύραυλοι, δεν περνάνε από τον αέριο χώρο της Ελλάδας πύραυλοι. Άρα είμαστε παράγοντας σταθερότητας και ασφάλειας. Αυτό δεν αρκεί. Πρέπει να είσαι ενεργητικός παράγοντας, δηλαδή να προσφέρει σταθερότητα και ασφάλεια. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στον κόλπο, η Ελλάδα έσπευσε και κάλυψε αμυντικά την Κύπρο, ενώ παράλληλα η Βουλγαρία ζήτησε την αντιαεροπορική της κάλυψη, την αντιπυραυλική της κάλυψη. Ταυτοχρόνως έχουμε και ένα σύστημα πυράβλων, όχι τώρα, από το 2020 στη Σαουδική Αραβία. Ο λόγος που κατέβηκε το σύστημα ήταν διότι η Ελλάδα θέλει να δείξει ότι είναι ενεργητικός παίκτης. Δεν είμαστε ένας παθητικός παράγοντας, αλλά εξάγουμε και ασφάλεια. Είμαστε αρκετά ισχυροί για να εξάγουμε ασφάλεια στην περιοχή. Εμείς βλέπουμε την παρουσία μας στη Σαουδική Αραβία και όλα αυτά αποκλειστικώς μέσα από το στενό πρίσμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Τι σκέφτεται πολλοί κόσμος? Α, η Τουρκία τα βρήκε με τη Σαουδική Αραβία, θα τις δείξουμε εμείς τη Σαουδική Αραβία, θα πάρουμε πίσω τους πυράβλους. Δεν λειτουργεί έτσι το σύστημα. Στην διεθνή σκακέρα πρέπει να έχεις όσο πιο πολλά αντίβαρα μπορείς.
0: Ναι.
1: Η παρουσία μας στη Σαουδική Αραβία μας προσφέρει γεωπολιτικό βάρος. Αυτό είναι το σημαντικό. Αν θα μείνουν οι πύραυλοι εκεί ή θα φύγουν, δεν θα είναι αποτέλεσμα του ότι η Αίγυπτος σύνυψε συμφωνία με την... Συγγνώμη, η Τουρκία σύνυψε συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία. Αλλά αν αυτό εξυπηρετεί εμάς, διότι μας προσφέρει γεωπολιτικό βάρος. Δηλαδή, αν καθόμαστε γύρω από το τραπέζι ή μένουμε αμέτωχοι με κίνδυνο να είμαστε το μενού στη μέση του τραπεζιού.
0: Άρα θα ήταν λάθος και επιπολαιότητα να εμβρασμό να πούμε παίρνουμε τη στοιχεία, καλά δεν είναι και ένα μπαουλάκι, είναι μια ολόκληρη διαδικασία. Θα ήταν λάθος, λέτε, στρατηγικά στον γεωπολιτικό αυτόν χάρτη να κάνουμε κάτι τέτοιο.
1: Μπορεί να χρειαστεί να την πάρουμε, αλλά αυτό αν το κάνουμε θα είναι αποτέλεσμα όχι του γυνατιού μας, αλλά προσεκτικής γεωπολιτικού υπολογισμού. Δηλαδή δεν μας συμφέρει για τον χύψη λόγο να τους διώξουμε, αυτό να τους έχουμε εκεί. Αυτή τη στιγμή η παρουσία μας στη Σαουδική Αραβία μας δίνει γεωπολιτικό βάρος και βάθος. Είναι κάτι που το χρειαζόμαστε. Βλέπετε η Τουρκία, επειδή μιλάμε για την Τουρκία, η Τουρκία αναπτύσσει ένα πολλαπλό παιχνίδι που πηγαίνει από τη Λιβύη, στη Σομαλία, στο Πακιστάν, στο Κατάρ. Παίζει. Χρειάζεται και εμείς να γίνουμε ζωτικός γεωπολιτικός παίκτης.
0: Mm-hmm. Μια τελευταία ερώτηση με αφορμή και αυτό τη συμφωνία του 72 στην οποία αναφερθήκατε. Με τόσα χρήματα, τέτοιον πλούτο η Σαουδική Αραβία, αυτές οι χώρες δεν θα μπορούσαν να αναπτύξουν δική τους πολεμική βιομηχανία και να μην εξαρτώνται από τη Δύση?
1: Όταν ξεκίνησε το 1972 αυτή η συμφωνία, η Σαουδική Αραβία ήταν αφοσιωμένη αποκλειστικώς στην ανάπτυξη του πλούτου της. Όλα αυτά ξεκινάνε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 1972 η Σαουδική Αραβία είναι 15 χρόνια μόλις που έχει αρχίσει και αναπτύσσει τον πλούτο της. Mm-hmm. Ως τότε το κύριο μέλημά της ήταν ποιος θα ελέγξει την Αράμκο. Η Αράμκο ήταν η εταιρεία η οποία είχε το δικαίωμα να αντλεί και να εξάγει το πετρέλαιο από τη Σαουδική Αραβία. Η μεγάλη μάχη με την Αμερική, στην οποία έπαιξε ρόλο ο Νάσης ήδη στον παρόδο, ήταν ποιος θα εξάγει το σαουδαραβικό πετρέλαιο. Οι Σαουδάραβες θεωρούσαν ανεξαρτησία τους όχι να μπουν στα πετρελαιολάρια, αλλά να μπορούν εκείνοι να εξάγουν το δικό τους πετρέλαιο. Ναι. Αυτό τους έκανε ισχυρούς. Και ο Νάσης είχε προσφέρει με τα πλοία του τότε τη δυνατότητα να το εξάγουν χωρίς να περνάνε από τους Αμερικανούς. Οπότε, τέλη δεκαετίας του 60, αρχές του 70, το κριτήριο ήταν πώς θα ελέγχεις το γεωπολιτικό σου, πώς θα ελέγχεις το γεωλογικό σου πλούτο. Όχι πώς θα ελέγχεις τις.
0: Άρα ήταν θέμα προτεραιοτήτων στρατηγικής η οποία επελέγχει.
1: Η Σαουδική Αραβία είναι μια χώρα που έχει πάρα πολλά χρήματα, αλλά δεν έχει τεχνολογία αναπτύξει για να μπορεί να φτιάχνει υψηλό επίπεδο όπλα.
0: Mm-hmm. Κύριε Συρίγου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

αυτά λοιπόν από τον κύριο Άγγελο Σύριγο για ένα μεγάλο θέμα. Από εκείνα τα θέματα βλέπετε να... Και εγώ πραγματικά υπάρχουν πολλά πράγματα. Εγώ, κανείς μας γυράσκω ή διδασκόμενος. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που δεν τα γνωρίζουμε. Είναι το πω διαφορετικά, γνωρίζουμε ελάχιστα πράγματα. Και επειδή έκανα στο σεφό ετάχθη, καλό είναι να δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία σε ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν τι τους γίνεται και ξέρουν καλύτερα από εμάς τι γίνεται. Και να αφήνετε τους παπατζίδες στο παπατζιλίκι τους. Συρρυκνώστε όσο μπορείτε τον χώρο και χρόνο τον οποίο καταλαμβάνουν όλοι αυτοί οι άσχετοι, οι οποίοι καθίστανται και επικίνδυνοι με αυτά που υποστηρίζουν και λένε στον κόσμο. Γιατί αυτό που τελικώς προέχει είναι το μέλλον σας, το μέλλον μας, το μέλλον των παιδιών και της χώρας μας. Τα υπόλοιπα άστα να πάνε, άστα.

Στα Μάργαρα έχουμε μικροκαθυστερήσεις και στα σύνορα, κατά τα άλλα είπαμε. 12 του μήνα και οι τελευταίοι. Και τα πεζοδρόμια θα πάρουν οι τελευταίοι. Μόνο εμείς θα μείνουμε. Έχει να γίνει την Κυριακή στην εκπομπή της επιστροφής της Κολάσεως. Άστο να πάει, άστο, άστο. Και είμαι μόνος μου. Έφυγε ο Παπιδάκης, έφυγε η Δημαρέση. Να δω τι επιστροφή θα είναι αυτή. 5 με 11 το βράδυ, 6 ώρες.

0: Ωραίο πρόγραμμα έκανες, λέω. Τι αδειών, μπράβο, μπράβο.
1: Ήρθες και θέλεις να, το συζητήσουμε.
0: Επιστροφή μόνος μου θα κάνω την Κυριακή από τις 5 μέχρι τις 11. Ωραία, ρε φίλε. Φωνάξω φίλους μου. Α, θα φωνάξω όλους τους φίλους μου. Θα φωνάξω τον Γκάγκα, τον Καρακίδη, αυτός είναι στην Αμερική. Θα φωνάξω Σπάνο, το αμπά του Σπάνου τελειώνω, δεν ξέρω με το. Φωνάξω Παναγιωτίδη εδώ, θα φωνάξω. Έχω να φωνάξω τον Στεφανίδη από τη Δράμα. Τους βάλω κάθε μισάρο και ένα φίλο μου. Καλό δεν είναι?
2: Είναι καταρχάς καλημέρα. Είναι εξαιρετικό αυτό που λέτε.
0: Ναι.
2: Και πρέπει όντως και εγώ να βρω αυτό που βγάζει το πρόγραμμα, γιατί νωρίτερα τώρα τα λέγαμε την κυρία Δώρα έξω.
0: Ναι.
2: Ότι το Σάββατο αυτός που έβγαλε το πρόγραμμα θα τον πιάσω στα χέρια μου.
0: Τι έγινε το Σάββατο?
2: Άστε.
0: Άστο να πάει, άστο. Είναι και 15 Αύγουστο. Γιατί η κυρία Δώρα ήρθε?
2: Είναι έξω.
0: Τι είναι? Εγώ νόμιζα Δευτέρα θα.

να πάει. Άστο να πάει, άστο, γιατί πάει 11 σε λίγο. Πάρτε και έναν Αντώνη Ρέμο, γιατί είναι δικός μας άνθρωπος. Δελτίο ειδήσεων στις 11, ο Λεοντής θα είναι. Μετά θα είμαι εγώ και μετά θα είναι ο Λεοντής και μετά θα είναι Αβδελάς και Ρέπιτς. Κάτσε πώς είναι, Βαρβαγιάννης, Νικολάου, Λεοντής, Αβδελάς, Ρέπιτς. Εγώ. Η Δώρα. Πλάκα πλάκα, δεν μαθαίνουμε στη Δώρα να κάνει καμιά ωραία εκπομπούλα έτσι. Καλή συνέχεια.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 11 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Ένας 59χρονος ημεδαπός συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη καθώς εμπλέκεται σε περισσότερα από 5 περιστατικά πυρκαγιών. Όπως φαίνεται σε βιντεοληπτικό υλικό, προσέγγιζε σημεία με δέντρα, σκουπιδότοπους και εκτάσεις με ξερά χόρτα, έβαζε φωτιά και στη συνέχεια απομακρυνόταν από την περιοχή. Η δράση του προκάλεσε σοβαρές πυρκαγιές, με τις φλόγες να φτάνουν μέχρι και στο σιδηροδρομικό δίκτυο, με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά κυκλοφορία. Για την κατάσβεση των πυρκαγιών που προκάλεσε, κρίθηκε και αναγκαία ακόμα και η συνδρομή εναέριων μέσων. Στην κορυφή της Ευρώπης, ο Μίλτος Τεντόγλου για τέταρτη διαδοχική φορά. Με άλμα στα 8,44 μέτρα στην τέταρτη προσπάθειά του, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Μήκος και είναι ο πρώτος Έλληνας με 4 ευρωπαϊκούς τίτλους στο ίδιο αγώνισμα. Στους 254 έχουν φτάσει οι νεκροί από τον μεγάλο σεισμό στην Κολομβία. Πάνω από 1.600 τραυματίες, πάνω από 240 κτίρια έχουν καταστραφεί, ενώ προβλήματα καταγράφονται στην ηλεκτροδότηση και τις τηλεπικοινωνίες. Υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στη Χαλκιδική. Σε ισχύ τίθεται απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη. Ολική έκλειψη ηλίου σήμερα στην Ελλάδα θα είναι ορατή στις 8.30 μόνο στο δυτικότερο μέρος της χώρας και δεν θα εμφανιστεί ολική φάση σε καμία περιοχή. Ένας νεαρός συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη αφού προσπάθησε να εξαπατήσει ανήλικο κορίτσι προσποιούμενος των τεχνικών οπτικών ινών. Ο δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με το παιδί και με πρόσχημα δίθεν έλεγχο τη ζήτησε να συγκεντρώσει όλα τα κοσμήματα του σπιτιού σε μια σακούλα. Ο νεαρός μετέβη στην πολυκατοικία της ανήλικης για να παραλάβει τα κοσμήματα, ωστόσο έγινε αντιληπτός από γειτόνισσα και τον έδιωξε. Ο επίδοξος απατεώνας εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα να περιεργάζεται παρακείμενες κατοικίες και συνελήφθη. Αποτροπιασμό προκαλεί ο βανδαλισμός παιδικής χαράς που μόλις είχε ανακατασκευαστεί. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του Δήμος Θεσσαλονίκης, η παιδική χαρά στην πλατεία Τερψιθέας παραδόθηκε μόλις την περασμένη Παρασκευή και όμως οι τείχοι της γέμισαν συνθήματα, μουτζούρες, ακυρώνοντας μέσα σε λίγες ώρες τα χρήματα που επενδύθηκαν για την αναβάθμιση του χώρου. Τα συνεργεία του Δήμου Θεσσαλονίκης θα προχωρήσουν στην αποκατάσταση των θωρών, ενώ η Δημοτική Αστυνομία, σύμφωνα με τον Δήμο, θα ενισχύσει την παρουσία και τους ελέγχους στην περιοχή και την προστασία του χώρο από νέους βανδαλισμούς.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Ηλιοφάνα με τοπικές νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν μεταβλητή έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 33 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 36, στη Βέρεια και του Κιλκή τους 37, στα Γιάννητσά και τις Σέρες τους 39 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 και στα Γρεβενά τους 35 βαθμούς.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
1: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Το πήραμε.
3: Ποιο πάλι, βρετάκι.
2: Αυτό, με την τιμή θαύμαστο γκάντζα.
3: Κατσικίσιο Ολύμπου, μόνο 10,51 το κιλό. Τυροσαλάτα χύμα, μόνο 7,41. Κέτσαπ Χέλμανς, 550 γραμμάρια, μόνο 3,43.
2: Αλφα μπύρα 330 ml φιάλι, η εξάδα, μόνο 6,58. Και λευκός ίνος λίμνος, 750 ml, μόνο 4,50.
3: Μέχρι την Τετάρτη, μπιφτέκια και σουτζουκάκια, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,50 το κιλό.
2: Εντάξει, για το σουβλάκι πάω εγώ.
3: Supermarket Kansas.
2: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
4: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330 ml, 8x4 δώρο, 7,99.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Φερμής φέτα pop το κιλό, 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο, 6,49 και 5 λίτρα, 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, 3,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό, 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες, 6,70. Και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες, 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια, 5,99.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.

Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, ότι σήμερα είμαστε λιγότεροι στη Θεσσαλονίκη. Εχθές είχε περισσότερο κόσμο. Και με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα, καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλώς ορίσατε στο Στάτους 107 και 7 όσοι συντονιστήκατε τώρα στην συχνότητά μας. Είμαι ο Λεωτής Μαχαιράς, είναι 16 λεπτά μετά τις 11, έως και τις 2 θα πάμε μαζί στο πρώτο ραδιοφωνικό ραντεβού της ημέρας. Καθώς θα τα πούμε και στις 4 μέχρι και τις 5. Είναι από τις μέρες που θέλεις να κυκλοφορείς στο κέντρο, ρε φίλε. Καταρχάς δεν είσαι πατής με πατός. Δεν έχεις να περιμένεις ότι θα συναντήσεις κομβόι, θα συναντήσεις 15.000 κόσμους στην Αριστοτέλους. Περνάς χαλαρά, ήσυχα. Όσοι έχουν μείνει και δουλεύουν στα μαγαζιά είναι και αυτοί πιο χαλαροί και πιο ήρεμοι, γιατί δεν τους έχουν σπάσει τα νεύρα από τις 10 το πρωί. Και μπορείς να πεις και μια κουβέντα, να ανταλλάξεις μια άποψη, ρε φίλε. Να κάνεις και το καμάκι σου, γιατί όχι. Καλοκαίρι είναι πιο εύκολο. Το χειμώνα τώρα με φούτερ, με αυτά το ένα το άλλο, καταλαβαίνεις.

0: Από την άλλη λες, τι κάνω λάθος στη ζωή μου και είμαι σε μια άδεια πόλη. Νομίζω κάνουμε την καλύτερη επιλογή. Γιατί εδώ, έτσι όπως είμαστε τώρα, είναι υπέροχα. Με το μόνο που έχεις να μαλώσεις είναι με το κουνούπι το βράδυ. Που είναι μέσα αυτή σου.
1: Μια πόρτα για να σε σκεφτώ.
0: Και χρειάζεσαι μέχρι και γεννήτρια για να δεις πού είναι αυτό το κουνούπι με τόσο ρεύμα. Μην έχετε παράπονο.
1: Εδώ
0: είναι μια χαρά.
1: Μη κραίνουν οι τύχοι, η τύχη μου παίζει κρύφτο.
0: Να, το γράφει και ο Άγης εδώ πέρα. Το επιβεβαιώνω, λέει, έχει μια μικρή ησυχία. Δεν θέλουμε μεγάλη ησυχία. Δεν θέλουμε να... Αν θέλαμε μεγάλη ησυχία θα πηγαίναμε σε νεκροταφείο. Μια μικρή ησυχία είναι υπέροχη.

Έχει κίνηση προς δυτικά. Λίγο ρε παιδί μου, αλλά προχωράμε. Δεν υπάρχει πινακίδα ελληνική ούτε για δείγμα. Πάντως αυτόν που έβγαλε το πρόγραμμα των αδειών πρέπει να τον βρούμε. Φιλιά πολλά, Φίλιππος Χριστίνα. Θα τον βρω. Θα τον βρω και θα τον τσαλαπατήσω κάτω. Θα χειροδικήσω στον εαυτό μου.

Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους εσάς που μας έχετε συντροφιά στην δουλειά σας. Σε όλους εσάς που μας έχετε στην άδειά σας, και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μου έστειλε και ένας φίλος ακροατής εχθές μια πολύ ωραία φωτογραφία και ξέχασα να το αναφέρω στον αέρα, γιατί γινόταν ένας πανικός εχθές.

0: υπάρχεις γι' αυτό και ζω. Ανήκω σε σένα, ανήκεις σε μένα. Με κάνεις όλα να τα μπορώ να υπάρχω για σένα.
1: Οι γραμμές στο αέρα είναι στη διάθεσή σας για μια καλή μέρα, για αν συμβεί κάτι εκεί έξω να μας ενημερώσετε. Στο 2315-13000, στο 2311-82-1050 και φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber μας 6908-357-800. Προβλήματα έξω δεν έχουμε. Είμαστε σχετικά καλά, θα πω εγώ, και στα Μάλγαρα που μας ταλαιπωρούν αυτό το διάστημα, η αλήθεια είναι, και στις δύο κατευθύνσεις. Την καλημέρα μας και στο Λεωνίδα, μέχρι και οι αλληλέγγυοι, λέει, πάνε να διαδηλώνουν στα νησιά. Γιατί να κάτσουν να κάνουν εδώ? Άλλο να διαδηλώσεις και να έχεις, τι να σου πω, για background την καλντέρα, Σαντορίνη, και άλλο τώρα να πας καλοκαιριάτικα και να έχεις τον πύργο το λευκό που είναι έτοιμος να λιώσει από τη ζέστη.

0: Και έχεις ακροατές τώρα όπως είναι εδώ ο Λάζαρος, ο οποίος είναι στο Beach Bar και έχει στάτους ρε φίλε. Καλημέρα Λεοντή. Και έχει δύο φωτογραφίες, οι νέοι και οι μεσήλικες. Ωραία θάλασσα. Καλημέρα, καλό πρωινό στη Δέσποινα. Καλημέρα στον Γιάννη. Καλημέρα Λεοντή από Ολυνθό. Μας βγήκαν τα ματάκια. Πού να φτάσουμε λέει και παραλιακά. Αγόρι μου, βάλε γυαλιά. Καλημέρα στο Βαγγέλη. Λεοντή παρών και εγώ, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Από την Κέρκυρα είσαι ρε Βαγγέλη. Τι ωραία. Τι λες. Θα μπω να το δω σε λίγο Βαγγέλη. Σε ευχαριστώ.
1: Να σε φιλάω γλυκά.
0: Και δεν είχαμε, δεν μας έλειπε τίποτα. Έχουμε και μια ολική έκλειψη ηλίου που θα δείτε λέει live το εντυπωσιακό ουράνιο φαινόμενο. Η μέγιστη, άκου τώρα, η μέγιστη διάρκεια της ολικότητας θα φτάσει τα 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα. Σε τέτοιο χρόνο άλλοι κάνουν άλλα. Είναι καλοκαίρι, συγχωρέστε με. Με τη μεγαλύτερη διάρκεια, λέει, πλήρους συσκότησης να καταγράφεται στο Βόρειο Ατλαντικό κοντά στην Ισλανδία. Σε έκλειψη ηλίου δεν ήτανε που παίρναμε κάτι CD για να τα βάζουμε από πάνω στο παράθυρο και να δούμε ακόμα αυτό το ωραίο φαινόμενο. Ή σε άλλη περίπτωση.

Για μας λέει η ολική έκλειψη ηλίου θα φανεί στις 8 το βράδυ. 8 το βράδυ αρχίζει και νυχτώνει πλέον. Χαμπάρι δεν θα πάρουμε. Στην προηγούμενη έκλειψη η Κατερίνα ζούσα. Τότε γεννήθηκα. Έτσι εξηγείται. Τι νόμιζες? Ναι, λέει, με τα CD σε έκλειψη. Ρε παιδιά, το είδα. Το έκανα κι εγώ. Αν δεν κάνω λάθος ήτανε... δεν έχω τίποτα μπροστά μου, αλήθεια σας λέω. Αν δεν κάνω λάθος ήτανε το 21 και κάποια στιγμή ήτανε και όταν είχαμε Ολυμπιακούς αγώνες. Γιατί και εκεί το θυμάμαι, γιατί είχα το Φίβο και την Αθηνά. Και ήμασταν και πάλι εδώ στο ραδιόφωνο, εδώ στο Στάτους ήμασταν που το κάναμε πάλι με CD. Μια ψυχή ακόμα που ελευθερή πλάνιεται, μέσα στα τόσα καγγελά ελευθερή λογιέται, καμιά φορά ξεγεί. Να, το λέει και ο Βαγγέλης με τα CD.

Τι λέει, τα CD τα βάζετε, λέει, στα παράθυρα του στάτους για τα περιστέρια. Ποια, δε. Εμείς έχουμε ξεφύγει, Νίκο. Καλημέρα, καλό πρωινό. Έχουμε ξεφύγει, δεν βάζουμε CD. Βάζουμε κάτι που είναι σαν πυρούνια. Και έρχονται ρε τα άτιμα, τα περιστέρια. Αλλά δεν ξέρανε ότι εδώ έχουμε τον Κώστα τον Μπαρμπαγιάννη. Που τα παίρνει να κάνει χατ. Το άλλο δεν σας το λέω γιατί θα έρθει το εσωρού. Τα αφήνει, τα αφήνει, τα αφήνει.

Όχι, το κάναμε και εδώ στο ραδιόφωνο, παιδιά. Το κάναμε. Ήμασταν με το Βενιέρ και το κάναμε με το CD. Νομίζω ήταν το 22. Το 22 πρέπει να ήταν.

0: Και μέσα σε όλα τα οποία βιώνουμε έτσι καλοκαιριάτικο, κάτσε να δω και πόσους βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα στο κέντρο. Έχουμε 34. Καλά είμαστε. Καλά είμαστε σήμερα. Και θα φτάσουμε μέχρι και τους 3. Δεν είμαστε καλά. Μέχρι τους 38 θα φτάσουμε. Η αίσθηση λέει 5 παρα 10 το απόγευμα θα είναι 38 βαθμοί. Κάθε βραδύ δεν αντέχω. Και μέσα σε όλα λοιπόν, μέσα σε αυτή τη ζέστα που έχουμε, ο Μίλτος Τεντόγλου μας απέδειξε ότι για ακόμη μια φορά ξέρει να πηδάει ο άνθρωπος. Μπράβο του, συγχαρητήρια. Αλλά από το πολύ πήδημα ξεχνάει.
1: Σαν ταινία παλιά. Πες ότι το έχω εδώ και πηγαίνετε σπίτι. Πες ότι το έχω εδώ. Ναι. Μα ό,τι ωραίο μετάλλιο.
2: Περιέργως εσάς δεν σας το έδωσαν το μετάλλιο.
1: Όχι, μου το έδωσαν. Ναι. Αλλά το παράτησα εκεί. Έκανα μαλακία. Sorry. παιδιά, το βγάλα και τάφησε εκεί.
2: Λοιπόν, πρέπει, πιστεύω πρέπει να το πάρεις αν δεν το βρει κανένας και πρέπει να καταλήξει και στην απονομή.
1: Πάνω στο πώς, sorry.
2: Εντάξει, απολαυστικός Μίλτος Τεντόγλου, δεν έχουμε λόγια πραγματικά. Θα τον δούμε και στην απονομή αργότερα.

0: Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito, όπως Ελλάδα.
1: Και αφού πήγαμε 11.30 ακριβώς παρέα με την Contito, είχε και τα συγχαρητήρια ο Μίλτος Οτεντόγλου από τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, το οποίο ήδη έχω ενημερωθεί από το ακουστικό πριν μπω στο στούντιο ότι έχουν γίνει οι απαραίτητες προετοιμασίες. Φεύγω από το θέμα του Τεντόγλου. Οι απαραίτητες προετοιμασίες για τον Πρωθυπουργό, καθώς θα στηθεί μεγάλο πανηγύρι στην Κρήτη. Ακούστε τώρα αυτό, είναι πραγματική είδηση. Θα στηθεί, λέει, τεράστιο πανηγύρι στην Κρήτη με περπατόπιτες. Γιατί εχθές τα γόρι μας στο ψηλό έπεσε από το ποδήλατο. Το αφιερώσαμε και το τραγούδι του Μακεδόνα. Όλα έγιναν βάσει πρωτοκόλλου. Η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, σύμφωνα με τις αποκλειστικές πληροφορίες που έχω εγώ, ήταν η πρώτη που τον κάλεσε για περαστικά. Ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος του έδωσε μία αλήφη για τον πόνο. Και ο κύριος Σωκράτης Φάμελος, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, χάρηκε στην αρχή γιατί αυτό που ζητούσαν όλοι οι πολιτικοί του αντίπαλοι, να πέσει ο Μητσοτάκης, πραγματοποιήθηκε. Αλλά το μόνο που μπορεί να κάνετε για να πέσει ο Μητσοτάκης είναι από το ποδήλατο.

Θα ερχόμουν τώρα σε αυτό που γράφεις εδώ πέρα, Λευτέρη. Λέω ότι καλημέρα, λέει. Περνάω για δεύτερη φορά προς ανατολικά από το Πουρνάρι. Αν βλέπεις κίνηση, είναι εδώ, γιατί εδώ έχει έξυπνους. Γνωστοί έξυπνοι, έτσι κι αλλιώς δεν παίρνουν άδειες. Παραμένουν στα κέντρα της πόλης, όπου κι αν βρίσκονται αυτοί. Όπως λέει στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου, πηγαίνουμε στην αριστερή λωρίδα για να πάνε στο τέλος δεξιά προς Χαλκιδική. Καλά, τώρα θα τους μάθουμε. Είναι γνωστοί άγνωστοι που δεν μπορώ να χαρακτηρίσω. Ξεκινάνε από ηλί και τελειώνουν σε θύ. Που προκαλούν ατυχήματα ενώ η Θεσσαλονίκη είναι άδεια. Είναι αυτοί που πηγαίνουν και κάνουν προσπέραση στη Λέα. Όλοι τους ξέρουμε, όλοι τους έχουμε δει. Σου είπα φέρτο. Δεν πιστεύω να έχει κανείς αντίρρηση.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι την Παρασκευή θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τζατζίκι ή τυροκαυτερή 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό high protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό lactose free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
2: Με, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπε στο έπιπλα.gr.
6: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
7: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
6: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
8: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
9: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
10: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
9: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
10: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
13: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Ο φίλος μου ο ρολόις δείχνει ότι είναι 42 λεπτά μετά τις 11. Καλημέρα και καλό πρωινό από τον Status FM στους 107 και 7.

Γελάω με αυτό που γράφεις εδώ πέρα, Γιάννη. Θέλεις τροχονόμο στο φανάρι για να κινείς. Για ποιο λόγο? Εμείς μετά γιατί θα γκρινιάζουμε? Άντε τώρα με φανάρια. Μια χαρά είμαστε έτσι, Γιάννη. Φαντάσου η ζωή μας να μην είχε ταλαιπωρία. Πώς θα ήταν? Μίζερη. Ενώ τώρα έχουμε λίγο έτσι να φωνάζουμε, να γκρινιάζουμε, να γαβγίζουμε. Πάρε μια αγάπη του καλοκαιριού.

0: Θυμάστε που ασχοληθήκαμε τις προηγούμενες ημέρες με την περιοχή της Μήλου που ένα ελικόπτερο σταμάτησε, κατέβηκαν οι τουρίστες, βγάζανε φωτογραφίες, τι ωραία, τι καλά, summer, Greece, σουβλάκι, καϊμάκι, καμάκι και τα σχετικά. Πάρα πολύ ωραία. Ξανά στη Μήλο θα πάμε. Για άλλη περίπτωση εγκεφαλικών καμένων κυτάρων. Με έναν τουρίστα που ανέβηκε σε βράχο ύψους 20 μέτρων για να βγάλει selfie. Τι πιο σύνηθες θα συμβεί, θα μου πεις. Ναι, αλλά ο Τσίφτης και Καραμπουζουκλής δεν μπορούσε να κατέβει μετά.
1: Πόσο δύσκολη ήταν μια επιχείρηση προκειμένου να σωθεί ένας 33χρονος τουρίστας, ο οποίος είχε ανέβει σε έναν βράχο μέσα σε μια παραλία, στην παραλία Φύρη Πλάκας, και όταν διαπίστωσε ότι ήθελε να κατέβει, μάλλον ήταν λίγο πιο δύσκολο από ότι ανέβηκε και χρειάστηκε βοήθεια. Μάλιστα, χρειάστηκαν πολλά κλιμάκια από διάφορες υπηρεσίες να βοηθήσουν, καθώς ήταν μια πολύ δύσκολη υπηρεσία της διάσωσης. Το μαρτυρούν και οι εικόνες, μάλιστα, από ντρόουν που πετούσε στην περιοχή. Ωστόσο, ο 33χρονος τουρίστας...
2: Αυτή είναι η φωτογραφία από τον ντρόουν που μας περιγράφεις, αγαπητέ.
3: Ναι, τη βλέπουμε τώρα. Και πρέπει να σας πω
2: και ντρόουν για να δουν πώς είναι.
3: Η Φυριπλάκα στη Μήλο είναι πάρα πολύ γνωστή παραλία. Και αυτό που βλέπουμε τώρα εμείς μπορεί να μην το αντιλαμβανόμαστε, αλλά αν είσαι εκεί κοντά, είναι, παιδιά, πάρα πολύ ψηλός αυτός ο βράχος. Δεν ξέρω πώς κατάφερε ακόμα και να ανέβει εκεί πάνω.
0: Θα σου πω εγώ πώς κατάφερε.

Γιατί νομίζετε ότι είστε ακρίδες, ρε φίλε, και θα ανεβοκατεβαίνετε. Λες και τι να σου πω, κάνεις τον όλυμπο μέσα σε 1,5 λεπτό πάνω κάτω. Έχετε ξεφύγει ορισμένοι. Και δεν είναι λόγω της ζέστης. Και το χειμώνα τα ίδια κάνετε και χειρότερα. Πρέπει να το κοιτάξετε, έστω με έναν ψυχολόγο.

Σταυρούλα μου, αυτό ακριβώς που έγραψες. Όλα όμως, δεν νομίζω να υπάρχει τραγούδι που να μην έχει βγει τώρα το τελευταίο, τι να σου πω, 1-1,5 χρόνο. Όλα τα υπόλοιπα έχουν γίνει διασκευές.

Σαν σήμερα το 1851 ο Ισάκ Σίγκερ κατοχυρώνει με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας την ποδοκίνητη ραπτομηχανή. Από την ομώνυμη φυσικά εταιρεία, έτσι, Singer. Υπάρχει κάποιος ακροατής που να έχει ραπτομηχανή Singer? Στο Viber, στο 6908 357 800.

Έχει, ναι ρε Στέφανε. Και η Παναγιώτα λέει, έχω από τη μαμά μου. Και ο Μάκης, καλημέρα έχω.

Σαν σήμερα το 2004 παραδίδεται στην κυκλοφορία η γέφυρα Ρίου Αντιρίου, λίγο πριν την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, συνδέοντας οδικά τη στερεά Ελλάδα με την Πελοπόννησο. Το 2004 επίσης ξεσπά η υπόθεση Κεντέρη Θάνου, μια ημέρα πριν από την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Οι δύο Έλληνες σπρίντερ δεν εμφανίζονται σε τελικό σε έλεγχο ντόπινγκ και ακολουθεί το πολύ συζητημένο τροχαίο με μοτοσυκλέτα. Ο φτωχός πλην τίμιος George Soros, επιχειρηματίας, επενδυτής, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1930. Ο Μπάμπης μου γράφει εδώ πέρα, έχω λέει ποδοκίνητη του 1967. Τι ωραίο. Και τώρα ξέρεις πόσο πουλιούνται αυτές. Που λέγανε παλιά, άντε μωρέ πέτα τι θα πάρουμε άλλη. Τι έπαιτας. Ο Σισε γεννήθηκε σαν σήμερα, happy birthday to you. Το 1981, Τζιμπρίλ Σισε. Ο Τζόρβας, ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής το 1982. Ο Μπαλοτέλη, ο ποδοσφαιριστής το 90 σαν σήμερα. Που μία... Η Κάρα λιώσω, με... σαν σήμερα το 1992. Κάρα Ντελεβίν, Αγγλίδα ηθοποιός και μοντέλο.

Ο Βιτσέντζος Κορνάρος σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή. Το 1613 έγραψε το αριστούργημα Ερωτόκριτος. Σαν σήμερα το 1957 έφυγε ο Δημήτρης ο Λαμπράκης. Συγκρότημα Λαμπράκη, όσοι το έχετε ακουστά, κορυφαίος Έλληνας δημοσιογράφος και εκδότης. Ιδρυτής του θρυλικού συγκροτήματος Λαμπράκη, όπως είπαμε, διαμόρφωσε το εγχώριο τύπο με έντυπα όπως το Βήμα, τα Νέα και ο Οικονομικός Ταχυδρόμος. Και το εορτολόγιο σήμερα λέει ότι γιορτάζει ο Φώτης και ο Φωτεινός. It's okay.

Δεν τον μπορώ αυτόν τον άνθρωπο, ρε sorry. Συγκρότημα Λαμπράκι λέει, τι μουσική παίζαν αυτοί. Ρε εσύ Λεωνίδα, πραγματικά δηλαδή. Καραπατάκι ζήτησες. Γιάννη, έλα, πάρε καραπατάκι. Πάμε σε διαφημίσεις. Δελτίο ειδήσεων θα προηγηθεί με την κυρία Κατερίνα Νικολάου. Επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα, 11 με 2 αυτό το διάστημα και 4 με 5 το απόγευμα.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Ξέσπασε η Αφροδίτη Λατινοπούλου μιλώντας στον Status FM για την επίθεση που δέχτηκε στο λιμάνι της Τίνου από Ρωμά. Ούτε κίχ δε βγάλαν, ούτε ψήθυρο αυτοί οι δίθεν ευαισθητούλιδες που είναι με τα δικαιώματα των γυναικών που βγαίνουν και σκίζουν τα ημάτια τους για την πατριαρχία, για το πώς πρέπει να προστατεύουμε τις γυναίκες, για τις σεξιστικές επιθέσεις και για τις ύβρις. Πού είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, πού είναι η Καριστιανού, πού είναι η Γιάμαλη, πού είναι όλοι αυτοί, ο Τσίπρας, ο Βαρουφάκης και οι άλλοι. Εκεί είναι η υποκρισία, είπε η Ευρωβουλευτής και πρόεδρος του κόμματος Φωνηλογικής. Ένας 59χρονος ημεδαπός συνελήφθης στη Θεσσαλονίκη καθώς εμπλέκεται σε περισσότερα από 5 περιστατικά πυρκαγιών. Όπως φαίνεται σε βιντεοληπτικό υλικό, προσέγγιζε σημεία με δέντρα, σκουπιδότοπους και εκτάσεις με ξερά χόρτα, έβαζε φωτιά και στη συνέχεια απομακρυνόταν αμέσως από την περιοχή. Η δράση του προκάλεσε σοβαρά προβλήματα με πυρκαγιές, φλόγες να φτάνουν μέχρι και το σιδηροδρομικό δίκτυο με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία. Για την κατάσβεση των πυρκαγιών που προκάλεσε, κρίθηκε αναγκαία ακόμα και η Συνδρομή Εναερίων Μέσων. Τραγωδία στην Κίμολο, όπου ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του έπειτα από ηλεκτροπληξία που υπέστη την ώρα που πήγε να κάνει μπάνιο. Η οικογένεια ζει μόνιμα στην Ιρλανδία και είχε ταξιδέψει στο νησί τόπο καταγωγής της μητέρας του για καλοκαιρινές διακοπές. Οι πρώτες εκτιμήσεις στρέφονται σε πιθανή βλάβη ή διαρροή ρεύματος από τον θερμοσύφωνα. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια δεν έχουν ακόμα αποσαφινιστεί. Αδιάκοπες είναι οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων στην Κολομβία για τον εντοπισμό επιζώντων δύο ημέρες μετά τον φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Στην Πολυκάλη ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμμια πενταόροφης πολυκατοικίας μια γυναίκα 31 ετών που είχε μείνει εγκλωβισμένη για 30 ώρες. Στο ίδιο κτίριο εκτιμάται πως είναι παγιδευμένοι άλλοι 24 άνθρωποι, με δύο να είναι γνωστό ότι παραμένουν ακόμα ζωντανοί. Σύμφωνα με τον έως τώρα επίσημο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται στους 254. Ανεπίσημοι υπολογισμοί με βάση πλατφόρμα στο διαδίκτυο δείχνουν πως αγνοούνται 4.000 άνθρωποι. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στη Χαλκιδική. Σε ισχύ έχει τεθεί απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων στις δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη. Νεαρός προσπάθησε να εξαπατήσει ανήλικο κορίτσι προσποιούμενος των τεχνικών οπτικών ινών. Ο δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με το κορίτσι και με πρόσχημα δίθεν έλεγχο τη ζήτησε να συγκεντρώσει όλα τα κοσμήματα του σπιτιού σε σακούλα. Ο νεαρός μετέβει στην πολυκατοικία για να παραλάβει τα κοσμήματα, ωστόσο έγινε αντιληπτός από γειτόνισσα και τον έδιωξε. Ο επίδοξος απατεώνας εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα να περιεργάζεται γειτονικά σπίτια και συνελήφθη. Αποτροπιασμό προκαλεί ο βανδαλισμός παιδικής χαράς που μόλις είχε ανακατασκευαστεί. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση το Δήμος Θεσσαλονίκης, η παιδική χαρά στην πλατεία Τερψιθέας παραδόθηκε μόλις την περασμένη Παρασκευή. Ωστόσο, οι τείχοι της γέμισαν συνθήματα, μουτζούρες, ακυρώνοντας μέσα σε λίγες ώρες τον κόπο και τα χρήματα που επενδύθηκαν για την αναβάθμιση ενός δημόσιου χώρου. Τα συνεργεία του Δήμου Θεσσαλονίκης θα προχωρήσουν στην αποκατάσταση των θωρών, ενώ η Δημοτική Αστυνομία, όπως αναφέρει ο Δήμος, θα ενισχύσει την παρουσία της και τους ελέγχους στην περιοχή.
0: Ο καιρός στον Status FM.
1: Έθριος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη με τοπικές μονονεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 33 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 36, στη Βέρεια και το Κυλκής τους 37, στα Γιαννιτσά και τις Σέρες τους 39 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 και στα Γρεβενά τους 35 βαθμούς. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα!
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
7: Αν χρειάζεστε μια συσκευή ψύξης με μεγάλη χωρητικότητα, τότε τα ψυγεία του Lapes της LG είναι η ιδανική λύση. Με εργονομικό σχεδιασμό και απεριόριστες δυνατότητες, τα ψυγεία του Lapes της LG, είτε με την κλασική κάθετη διάταξη, είτε με τη μοντέρνα οριζόντια, θα σας εντυπωσιάσουν. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα αποκτήσετε το νέο σας ψυγείο του Lapes της LG και εμείς θα το γεμίσουμε με 48 κουτάκια μπύρες. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές πρωτοποριακές ηλεκτρικές συσκευές.
8: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λίμνο. Ζήσε στη γη του ηφαίστου και των καβύρων. Ανακάλυψε την άγρια γοητεία του ηφαιστιακού τοπίου. Κολύμπησε σε χρυσαφένιες παραλίες και γίνε ένα με το κύμα. Γεύσου λιμνιό κρασί από τα αμπέλια των θεών. Απόλαυσε τη γαλήνη και την υπέροχη θέα από το κάστρο. Πάμε Λίμνο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
9: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
10: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
11: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
12: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Συνεχίζετε να φεύγετε για Χαλκιδική, να περάσετε υπέροχα, να το ευχαριστηθείτε. Μικρές καθυστερήσεις στην ανηφόρα της καρδίας. Και επίσημα καλό μεσημέρι στα 12 λεπτά μετά τις 12. Στον στάτους 107 και 7 είστε συντονισμένοι. Μολεωτής Μαχαιράς 11 με 2 το πρωί και 4 με 5 το απόγευμα. Θα κάνεις υπομονή, 2 εβδομάδες είναι θα περάσουν μέχρι να αρχίσει το νέο πρόγραμμα του στάτους.

Στην κατηγορία τι πιο σύνηθες να συμβεί στην Θεσσαλονίκη, χειροπέδεσε 17χρονο που οδηγούσε γιόταχη χωρίς πινακίδες και άδεια κυκλοφορίας. Ένας 65χρονος συνελήφθη που λειτουργούσε καντίνα σε περιοχή Νατούρα στον ποταμό της Επανομής. Νομίζω κι άλλη φορά τον συνέλαβαν τον συγκεκριμένο, μυαλό δεν έχει βάλει. Εκτός αν είναι πολύ καντινιέριδες στη Νατούρα της Επανομής. Εν πάση περιπτώσει μπήκε κι αυτός μέσα στο πλαίσιο αυτό. Ένας 59χρονος που ακούτε και από το πρωί στα Δελτία με την Κατερίνα. Συνελήφθη για εμπρισμούς. Περνούσε με το γιο ταχύ του και έσπερνε φωτιές. Δυστυχώς από τα δίποδα ζώα δεν θα γλιτώσουμε ποτέ. Άλλαξε θέμα και γύρνα λού. 6 εστίες πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα, καλάμια, αγροτικές εκτάσεις στην περιοχή της Ίνδου. Τι θα κερδίσει.

Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στα Μάλγαρα και στις δύο κατευθύνσεις. Ο περιφερειακός στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, η Μίκη Θεοδωράκη, η Μοναστηρίου, η Κωνσταντίνου Καραμανλή, η Όλγας, η Νίκης δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα. Αν εντοπίσετε εσείς κάτι ή αν γίνει κάτι μπροστά στα μάτια σας, ευχαρίστως να σας ακούσουμε στο 2315-13000, 2311-82-1050 και στο Viber τα μηνύματά σας 6908-357-800.

0: Ο 15 Αύγουστος είναι το Πάσχα του καλοκαιριού και τα νησιά της Παναγιάς, όπως χαρακτηρίζονται, ετοιμάζονται να το γιορτάσουν με κάθε λαμπρότητα.
1: Η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Μεγαλόχαρης θα προσκυνήσουν και φέτος χιλιάδες πιστοί από όλη τη χώρα. Λίγες ημέρες πριν από τη μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης και ήδη η Τίνος γεμίζει από επισκέπτες που σε κλίμα κατάνοιξης θα συμμετάσχουν στον εορτασμό, ενώ στη συνέχεια θα παραμείνουν στο νησί για να χαρούν τις ομορφιές του. Η πληρότητα στα καταλήμματα φτάνει το 95%.
2: Η Τίνος, εκτός από ένας θρησκευτικός προορισμός, είναι στο νησί της τέχνης του πολιτισμού, με τις ξεροληφτιές, με τη γαστρονομία του, με τις παραλίες του, που όποιος έρχεται και για τη Μεγαλόχαρη μένει και μέρες για να γευτεί το νησί μας.
1: Όλα τα νησιά βάζουν τα γιορτινά τους και τιμούν την Παναγιά. Στη Σύφνο, μεγάλες εκκλησιές αφιερωμένες στη χάρη της, αλλά και εξοκλήσια, γιορτάζουν την κοίμηση της Θεοτόκου με πολιτιστικές εκδηλώσεις και πανηγύρια.
3: Κάτοικοι και επισκέπτες στη Σύφνο συμμετέχουν με κατάνοιξη θρησκευτικές τελετές που γίνονται στο νησί μας, τόσο στους νοριακούς ναούς, όσο και σε πανέμορφα εξοκλήσια για τον εορτασμό του 15 Αύγουστου.
1: Με κατάνοιξη και με επίκεντρο τον επιτάφιο της Παναγίας στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, το νησί της Αποκάλυψης, σημείο αναφοράς για το χριστιανικό κόσμο, γιορτάζει και φέτος την Παναγιά. Το νησί βουλιάζει από επισκέπτες με την πληρότητα να φτάνει το 100%, ενώ γεμίζει και από επισκέπτες κρουαζιέρας.
2: Η Πάτμος ζει ένα ξεχωριστό Αύγουστο, είναι γεμάτο από Έλληνες και ξένους επισκέπτες και αυτό μας γεμίζει χαρά και αισιοδοξία. Η Πάτμος όμως δεν είναι μόνο όμορφες παραλίες, είναι η βαθιά θρησκευτικότητα, η κατάνοιξη, η μονή, το σπήλαιο και τα παραδοσιακά μας πανηγύρια φυσικά.
1: Για την Πάρο, ο 15 Αύγουστος είναι η μεγαλύτερη γιορτή του χρόνου. Επίκεντρο η Παναγιά, η Εκατονταπηλιανή, στην Παρικιά, όπου χιλιάδες επισκέπτες ακολουθούν τη λιτάνευση της εικόνας στα κυκλαδίτικα σοκάκια με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής και τιμητικού αγήματος από το πολεμικό ναυτικό.
4: Το 15 Αύγουστο γιορτάζουμε εδώ την Παναγία μας στην Εκατονταπηλιανή. Φέτος ειδικά γιορτάζουμε τα 1700 χρόνια από την άνοιγευσή της, όταν η Αγία Ελένη και ο Άγιος Κωνσταντίνος αποφάσισαν να χτίσουν την εκκλησία εδώ στο νησί.
1: Το νησί γεμίζει από επισκέπτες με τα καταλήμματα να καταγράφουν πληρότητες πάνω από 90%.

Η 6η Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 μας περιμένει και περιμένει εσάς αν είστε κατασκευαστές εισαγωγής και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού φωτισμού συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης, προσφέροντας ουσιαστικές ευκαιρίες ενημέρωσης, δικτύωσης και εμπορικής ανάπτυξης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία, οργάνωση T-Press. Η είσοδος στην έκθεση είναι ελεύθερη.

0: φρέσκα κουλούρια, όχι από φούρνο της γειτονιάς, αλλά από την αίθουσα σύνταξης και την κυρία Κατερίνα Νικολάου, η οποία θα μας κάνει τώρα τουρμπο, πιστεύω.
1: Έχουμε μια πολύ δυσάρεστη είδηση στο δελτίο ειδήσεων που ακούσατε πριν από λίγο, σχετικά με έναν 17χρονο, ο οποίος έπαθε ηλεκτροπληξία την ώρα που έκανε μπάνιο στο σπίτι της οικογένειας στην Κίμολο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Το νέο στοιχείο που έχουμε σχετικά με αυτό, προφανώς υπήρξε διαρροή ρεύματος, προφανώς δεν υπήρχε ρελέ διαφυγής, που είναι ο μηχανισμός ο οποίος αποτρέπει τέτοια συμβάντα. Το θέμα ποιο είναι? Ότι ο ηλεκτρολόγος που είχε υπογράψει την υπεύθυνη δήλωση εγκατάστασης προκειμένου να μην κοπεί το ρεύμα στο σπίτι, είναι ο δήμαρχος του νησιού, ο κύριος Βεντούρης, ο οποίος λέει: εγώ υπέγραψα, λέει, την υπεύθυνη δήλωση. Είναι, λέει, ένα σπίτι το οποίο κατοικείται μόνο το καλοκαίρι. Εγώ υπέγραψα την υπεύθυνη δήλωση για να μην κοπεί το ρεύμα, με την προϋπόθεση να μπει ρελέ διαφυγής. Ήταν, λέει, εξωτερική ντουζιέρα και από εκεί έφυγε, δεν υπήρχε ρελέ. Δεν ξέρω, πραγματικά. Εγώ δεν ξέρω, μάλλον ίσως πρέπει να μιλήσουμε με τον πρόεδρο των ηλεκτρολόγων, είναι και ακροατής μας ο Άγγελος. Είναι δυνατόν να υπογράφεις υπεύθυνη δήλωση, ναι, όλα λειτουργούν καλά, αλλά δεν έχει ρελέ? Είναι αυτό νόμιμο? Και ακόμα πιο τρομακτικό, που αυτός ο άνθρωπος είναι ο δήμαρχος του νησιού, της Κιμόλου.
0: Εντάξει, τώρα τι είναι δήμαρχος δεν πολύ ενδιαφέρει και την όλη ιστορία. Το θέμα είναι ότι υπογράφεις, άρα είσαι πιστοποιημένος ηλεκτρολόγος, ναι. Κάνεις ό,τι κάνεις και λέει, α, βάλτε και ένα ρελέ. Και τώρα μιλάμε ένα και για ένα 17χρονο αγόρι το οποίο έφυγε από τη ζωή. Μάλιστα. Τι να πεις και τι να κάνεις αυτή την υπόθεση. Κουράγιο στην οικογένειά του. Όλοι εμείς είμαστε στην απέξω και ευτυχώς ή δυστυχώς, καλός ή κακός που λένε, αύριο θα το έχουμε ξεχάσει. Δυστυχώς, γιατί είμαστε από την απέξω. Πίσω στα δικά μας, απογοητευτική είναι η εικόνα που παρουσιάζει η εμπορική κίνηση στην Εγνατία Οδό, εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπου δεκάδες καταστήματα παραμένουν με κατεβασμένα ρολά, ενώ αρκετές βιτρίνες φέρουν πλέον πινακίδες ενοικιάζεται ή πωλείται. Πρόκειται για έναν από τους πιο σημαντικότερους εμπορικούς άξονες της Θεσσαλονίκης μας, ο οποίος τα τελευταία χρόνια βρίσκεται αντιμέτωπος με σημαντικές αλλαγές αλλά και πιέσεις.
2: Πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Ελά στο μεγαλείο σου.
3: Λουκέτα, κατεβασμένα ρολά και ελάχιστος κόσμος στα πεζοδρόμια. Απογοητευτική είναι η εικόνα στην οδό Εγνατία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αφού η αναμενόμενη άνοδος της εμπορικής κίνησης με τη λειτουργία των σταθμών του μετρό φάνηκε όνειρο απατηλό.
4: Δεν έχει περατζάδα, δεν έχει αυξηθεί. Μόνο τον πολύ πολύ πρώτο καιρό είδαμε λίγο μια αύξηση, αλλά και εκείνο ήταν μια φούσκα που έσκασε.
3: Παρά τη λειτουργία των σταθμών του μετρό στην οδό Εγνατία, τα κλειστά καταστήματα ξεπερνούν τα 100. Όπως λένε οι επιχειρηματίες, ακρίβεια και υψηλά ενίκεια αποτελούν εμπόδια στην εμπορική κίνηση.
5: Παίζουν ρόλο όλα, η κρίση, η ανέχεια του κόσμου, τα υψηλά ενίκια, τα έξοδα, τα λειτουργικά του μαγαζιού.
6: Σαν ένα φαινόμενο που θεωρώ ότι από εδώ και πέρα θα το βλέπουμε συχνά, γιατί ο κόσμος έχει αλλάξει συνήθειες στην αγορά του. Πηγαίνει πιο πολύ σε online αγορές.
3: Παρά την θύελλα των λουκέτων, οι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν δείχνουν να θέλουν να βάλουν νερό στο κρασί τους, μειώνοντας τα μισθώματα, ζητώντας εξωπραγματικά ενίκια για μικρούς χώρους. Χαρακτηριστική περίπτωση αυτή ενός καταστήματος κοντά στο σταθμό Βενιζέλου, όπου για 47 τετραγωνικά μέτρα ζητείται ενίκιο που αγγίζει τις 4.000 ευρώ. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της κτηματαγοράς, τα μισθώματα κινούνται από 15 έως 25 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ανάλογα με το πόσο μακριά είναι ένα κατάστημα από σταθμό του μετρό.
7: Υπάρχουν πολλά καταστήματα κλειστά και αυτό οφείλεται κυρίως στο υψηλό κόστος του ενοικίου, στο υψηλό κόστος συντήρησης και στη συρρήγνωση του τζίρου του λιανεμπορίου.
3: Με την εμπορική κίνηση στο ναδύρ και το κόστος λειτουργίας στα ύψη, οι επιχειρηματίες ζητούν μέτρα τόνωση της αγοράς πριν ερημώσει εντελώς ένας από τους κεντρικότερους δρόμους της Θεσσαλονίκης.
0: Το ρεπορτάζ που ακούσατε ήταν από την τηλεόραση του Open.

Μα έτσι παραμένουν, Βασίλη. Δεν πειράζει, λέει, με 4.000 ευρώ τα 40 τετραγωνικά ας μείνουν όλα άδεια. Μα δεν νομίζω ότι αν δεν είναι μια τεράστια επιχείρηση, βλέπετε τα McDonald's που άνοιξαν έτσι, κολοσσός. Δεν είναι ένα μαγαζί της γειτονιάς. Ωστόσο δουλεύουν οι άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν να ζήσουν από αυτό. Οι άνθρωποι της δικής μας γειτονιάς. Άμα δεν έχεις από πίσω τέτοιο budget, φυσικά και δεν θα τα δώσεις. Και φυσικά θα παραμείνουν κλειστά. Σε καμία των περιπτώσεων, αν δεν έχεις

Έχεις απόλυτο δίκιο, Βασίλη. Περίμενα τόση ώρα γιατί έβγαζε την ένδειξη ότι γράφει το μήνυμα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Προσφορά και

Στην Κωνσταντίνου Καραμαλή υπάρχει μια μικρή ταλαιπωρία και στις δύο κατευθύνσεις και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας μάλλον. 2-3-10-5-13.000 αν έχει συμβεί κάτι και 6-908-357-800 τα μηνύματά σας στο Viber του Status FM.

0: αγαπάω. Τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Πάλι θα πάμε να ακούσουμε ένα ρεπορτάζ από τη τηλεόραση του Open σχετικά με την λιμνοθάλασσα εκεί στο Καλοχώρι, ένα μοναδικό υδροβιότοπο στην πόλη μας που έχει μετατραπεί σε νεκρό τοπίο, θυμίζοντας μία πραγματική έρημο.
1: Έβρεξε τόσο πολύ αυτό το χρόνο και πάλι είναι πολύ ξερό το μέρος.
2: Ξηρασία, διαβρωμένα εδάφη, δυστοπία. Αυτή την ανησυχητική εικόνα παρουσιάζει ένας κατά τα άλλα εμβληματικός βιότοπος έξω από τη Θεσσαλονίκη, η λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου, μετά την παρατεταμένη ανομβρία αλλά και τις συνεχείς υδροληψίες.
3: Στο σημείο στο οποίο βρίσκομαι κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει νερό. Ωστόσο, λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας, τα ύδατα έχουν υποχωρήσει στο μεγαλύτερο μέρος της λιμνοθάλασσας του Καλοχωρίου.
2: Σε έναν βιότοπο που παλιότερα τέτοια εποχή προσέλκυε σπάνια είδη πτηνών και ζώων, η εικόνα σήμερα παραπέμπει σε ερημική έκταση, όπου δεν διαφαίνεται κανένα σημάδι ζωής.
4: Φλαμίνγκο έρχονται εδώ, μαζεύονται και διάφορα πουλιά.
3: Ωστόσο, εδώ πέρα τώρα δεν έχει τίποτα, έτσι.
4: Τώρα δεν βλέπουμε τίποτα. Κι εγώ αυτό ήρθα να δω με τον εγγονό εδώ πέρα.
1: Υπάρχει μια λίμνη πιο πέρα. Μετά από το κόκκινο μονοπάτι πάλι, αλλά αυτό το χρόνο είναι πάρα πολύ ξηρό.
2: Η ξηρασία σε υγροβιότοπους στους θερινούς μήνες είναι ένα πρόβλημα που έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας. Όπως λένε οι ειδικοί, είναι ελάχιστα αυτά που μπορούν να γίνουν ώστε να αντιστραφεί η κατάσταση.
5: Όλοι ξέρουμε για τη λίμνη Κορώνια που εξαφανίζεται σε πολλές περιπτώσεις. Στην Κορινθία η λίμνη της Τυπαλίας που είναι ορεινή εξαφανίζεται όταν έχουμε ανομβρίες και περιορισμένες βροχοπτώσεις.
2: Οι τοπικές αρχές παρακολουθούν το φαινόμενο ευελπιστώντας η κατάσταση να αλλάξει τελείως μετά τις πρώτες βροχές του φθινοπόρου.

0: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί» λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
1: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπε στο epipla.gr.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
3: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
1: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
4: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας. Γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311-829-729.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
5: Και τελειώνει. Πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Μερκούρια 2026.
8: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
7: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
8: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
7: Μία κομμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική.
8: 30 Αυγούστου.
7: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
8: Σας περιμένουμε.
9: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
10: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Επιστροφή στον στάτους 107 και 7 στα 50 λεπτά μετά τις 12, 10 λεπτά και πριν το ρολόι δείξει μία. Και πάμε να δούμε με τι θερμοκρασίες θα συνεχίσουμε την εβδομάδα μας. Σήμερα είπαμε μέχρι και 38 βαθμούς θα φτάσουμε, λίγο πριν τις 4 το απόγευμα, έτσι θα είναι και η αίσθηση. Για αύριο Πέμπτη θα ξεκινήσουμε με 26 βαθμούς στις 6 το πρωί, θα φτάσουμε στους 37 μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Καλά μη φανταστείς, και το απόγευμα 30 θα έχει. Την Παρασκευή ωστόσο θα δούμε βροχή. Θα ξυπνήσουμε με συννεφιά. Θα πάμε με ήλιο και σύννεφα μέχρι και τη 1 το μεσημέρι περίπου. Και από εκεί και μετά μέχρι και τις 6.30 το απόγευμα θα έχουμε βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως και 29 βαθμούς. Το Σάββατο επανέρχεται στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα που λένε και οι φίλοι μου οι μετεωρολόγοι. Θα έχουμε ήλιο, από 20 έως και 29 βαθμούς η θερμοκρασία. Και όλη η επόμενη εβδομάδα θα φτάσει έως και 37 βαθμούς. Η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 23.

Στην Χαλκιδική δεν έχουν τέλος τα προβλήματα με το νερό. Ο Δήμος Νέας Προποντίδας έβγαλε ανακοίνωση με την οποία απαγορεύει κάθε είδους άρδευσης από το δημοτικό δίκτυο στα νέα φλογητά έως και τις 25 Αυγούστου.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στη Μία, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Ξέσπασε η Αφροδίτη Λατινοπούλου μιλώντας στον Στάτους FM για την επίθεση που δέχτηκε στο λιμάνι της Τίνου από Ρωμά. Ούτε κίχ δεν βγάλαν, ούτε ψήθυρο αυτοί οι δίθεν ευαισθητούλιδες που είναι με τα δικαιώματα των γυναικών, που βγαίνουν και σκίζουν τα αιμάτια τους για την πατριαρχία. Πού είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, πού είναι η Καριστιανού, πού είναι ο Τσίπρας, ο Βαρουφάκης και οι άλλοι. Εκεί είναι η υποκρισία, είπε έξω φρενών η ευρωβουλευτής και πρόεδρος του κόμματος Φωνηλογικής. Ένας 59χρονος ημεδαπός συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, καθώς εμπλέκεται σε περισσότερα από 5 περιστατικά πυρκαγιών. Όπως φαίνεται σε βιντεοληπτικό υλικό, προσέγγιζε σημεία με δέντρα, σκουπιδότοπους και εκτάσεις με ξερά χόρτα, έβαζε φωτιά και στη συνέχεια απομακρυνόταν από την περιοχή. Η δράση του φαίνεται να προκάλεσε σοβαρά προβλήματα με πυρκαγιές, με τις φλόγες να φτάνουν μέχρι και στο σιδηροδρομικό δίκτυο, με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία. Για την κατάσβεση των πυρκαγιών που προκάλεσε, κρίθηκε αναγκαία ακόμα και η συνδρομή εναερίων μέσων. Τραγωδία στην Κίμολο, όπου ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του έπειτα από ηλεκτροπληξία που υπέστη την ώρα που πήγε να κάνει μπάνιο. Οι πρώτες εκτιμήσεις στρέφονται σε πιθανή βλάβη ή διαρροή ρεύματος από τον θερμοσύφωνα. Ο δήμαρχος του νησιού ήταν ο ηλεκτρολόγος που είχε υπογράψει το σχέδιο. Αδιάκοπες προσπάθειες των σωστικών συνεργείων στην Κολομβία για τον εντοπισμό επιζώντων δύο ημέρες μετά τον φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Σύμφωνα με τον έως τώρα επίσημο απολογισμό, η δόνηση στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 254 ανθρώπους και προκάλεσε την κατάρρευση δεκάδων ακινήτων. Ανεπίσημοι υπολογισμοί με βάση πλατφόρμα στο διαδίκτυο δείχνουν πως αγνοούνται περίπου 4.000 άνθρωποι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδέσμευσε 2 εκατομμύρια ευρώ για να βοηθήσει την Κολομβία που επλήγει από τον φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στη Χαλκιδική. Σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων στις δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη. Εξηγήσεις μέσω γραπτής αναφορά στην αρχή πολιτικής αεροπορίας θα δώσει σήμερα ο χειριστής που προσγείωσε το ελικόπτερο στο Σαρακίνικο της Μήλου το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής. Η κατεπίγουσα έρευνα που διέταξε η Εισαγγελέας Εφετών Αιγαίου επικεντρώνεται στο κατά πόσο υπήρξαν παραβάσεις της αεροπορικής νομοθεσίας, αν τηρήθηκε το εγκεκριμένο σχέδιο πτήσης και ποιος ήταν ο ρόλος του υπουργού ελέγχου. Αποτροπιασμό προκαλεί ο βανδαλισμός παιδικής χαράς που μόλις είχε ανακατασκευαστεί. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος, η παιδική χαρά στην πλατεία Τερψιθέας παραδόθηκε μόλις την περασμένη Παρασκευή και όμως ανεγκέφαλοι γέμισαν τους στίχους με συνθήματα και μουτζούρες. Τα συνεργεία του Δήμου θα αποκαταστήσουν τις στορές, ωστόσο η Δημοτική Αστυνομία ανακοινώνει ότι θα ενισχύσει την παρουσία και τους ελέγχους στην περιοχή.
1: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμη πνέων μεταβλητή έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 33 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 36, στη Βέρεια και το Κιλκί τους 37, στα Γιαννιτσά και τις Σέρες τους 39 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 35.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στη Μία. Καλό σας μεσημέρι.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Μέχρι την Παρασκευή θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τζατζίκι ή τυροκαυτερή 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99.
2: Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
1: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
2: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
1: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
2: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
1: Οφέλεια, ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
5: Νεφέλες.
6: Διογένης Δασκάλου.
5: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
6: Αριστοφάνης.
5: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
6: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
5: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
6: Προπόληση more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
2: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Υπομονή και επιμονή στα Μάλγαρα, έτσι. Τρίτη και τελευταία ώρα, καλό μεσημέρι, η ώρα είναι 15 λεπτά μετά τη μία. Και στις δύο κατευθύνσεις έχουμε θεματάκια. Αυτό που πρέπει λίγο να προσέξουμε, έχω μπροστά μου τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για αύριο 5η 13 Αυγούστου. Η Χαλκιδική είναι στην κατηγορία 4, πολύ υψηλή. Όλη η Χαλκιδική και τα τρία πόδια. Η Θεσσαλονίκη μας βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 3. Η Αθήνα είναι σε κατάσταση συναγερμού για αύριο, στην κατηγορία 5. Και το υπόλοιπο και μεγαλύτερο μέρος της χώρας είναι στην κατηγορία 4, πολύ υψηλή. Αύριο πρέπει να έχουμε τα μάτια μας παντού.

Ελάτε, καλησπέρα, τι κάνετε? Ναι. Ωραία, σεβαστό. Εξαιρετική συνομιλία, σας ευχαριστώ. Επικοδομητικός διάλογος λέγεται αυτό.

Και μέσα σε όλα αυτά που λέγαμε, καθώς αύριο θα έχουμε ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Αττική και όχι μόνο, ενώπιον του εισαγγελέα βρίσκεται ο 59χρονος, ο οποίος συνελήφθη επειδή περνούσε με το αυτοκίνητό του από αγροτικές εκτάσεις στη Σύνδο και έβαζε φωτιές. Αύριο η Θεσσαλονίκη στην κατηγορία κινδύνου 3, πολύ υψηλή, όπως επίσης στην κατηγορία 4 θα βρίσκεται όλη η Χαλκιδική. Μεγάλη προσοχή.

Στον περιφερειακό μέτωπο δυτικά έχουμε ένα μικρό πρόβλημα στο ύψος της Τριανδρίας. Να έχετε λίγο το νου σας, σας παρακαλώ. Αν συμβαίνει κάτι, 2-3-15-13.000 μέχρι και τις 2 που θα είμαστε στον αέρα, ευχαρίστως να σας ακούσουμε.

Έχουμε μεγάλη φωτιά στην περιοχή Ήμερος Ροδόπης. Ήχησε και το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Αμπελάκια και Προφήτη Ηλία.

0: 24 πυροσβέστες, 9 οχήματα, καθώς και εθελοντές από αέρο στην επιχείρηση κατάσβεση, συμμετέχουν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
0: Οι δυνάμεις πυρόσβεσης στην περιοχή αυξάνονται συνεχώς.

0: Με τις 10 μάγισσες θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ στον Στάτους 107 και 7 στα 29 λεπτά μετά τη μία. Καλό μεσημέρι μαζί έως και τις 2.
1: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.

0: εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
1: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
2: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130 278 279.
3: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
4: Το πήραμε.
5: Ποιο πάλι, βρετάκι.
4: Αυτό, με την τιμή θαύμα στον Γκάντζα.
5: Κατσικίσιο Ολύμπου, μόνο 10,51 το κιλό. Τυροσαλάτα χύμα, μόνο 7,41. Κέτσαπ Χέλμανς, 550 γραμμάρια, μόνο 3,43.
4: Αλφα μπύρα 330 ml φιάλι, η εξάδα, μόνο 6,58. Και λευκό σύνος Λίμνος, 750 ml, μόνο 4,50.
5: Μέχρι την Τετάρτη, μπιφτέκια και σουτζουκάκια, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,50 το κιλό.
4: Εντάξει, για το σουβλάκι πάω εγώ.
5: Supermarket Kansas.
4: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
0: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
0: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99.

0: Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99.
1: Ελληνικά Μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
3: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
4: Νεφέλες.
5: Διογένης Δασκάλου.
4: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
5: Αριστοφάνης.
4: Παρών διπεθέσερων και κανείς απών.
5: Θέατρο Κήπου. Για μία και καμία.
4: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
5: Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
6: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μέχρι τις 2. Είναι μεσημέρι Τετάρτης, 12 Αυγούστου. Μείωση της πίεσης του νερού ενδέχεται να παρατηρείται οι καταναλωτές σε περιοχές του Δήμου Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη, λόγω έκτακτης βλάβης στον κεντρικό αγωγό ίδρευσης σε 2 διαφορετικά σημεία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που έχω μπροστά μου, μέχρι και τις 3 στις περιοχές Λαγκαδάς, Χρυσαυγή, Ηράκλειο και Περιβολάκη, τα συνεργεία της ΔΕΙΑ Λαγκαδά βρίσκονται ήδη σε πλήρη κινητοποίηση και εργάζονται για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των βλαβών, αλλά και την ομαλοποίηση του δικτύου λειτουργίας, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση. Τώρα είναι δύσκολο. Τέτοιες μέρες χωρίς νερό και χωρίς ρεύμα, ο Αύγουστος λέει θα είναι για γερά νεύρα, ενώ οι υπόλοιποι μήνες ήταν ονειρεμένοι.

Σαν να μην έφταναν όλα, τώρα διαβάζω εδώ πέρα και το βλέπω κι εγώ στο κινητό, είναι η αλήθεια, ότι προβλήματα παρατηρούνται τα τελευταία 40 λεπτά για ακόμη μια φορά, προσθέτω εγώ, στην Meta, στο Facebook δηλαδή, και σε όλες τις πλατφόρμες που έχει η εταιρεία, Facebook, Instagram, Messenger και στην εφαρμογή της WhatsApp για την επικοινωνία. Διάφορες αναφορές από τους χρήστες, λέει, του διαδικτύου αναφέρουν ότι δεν μπορούν να συνδεθούν ή τους πετάει έξω. Μπράβο ρε Ζούγκεμπεργκ.

Σε μία είδηση που είχαμε αναφέρει και τις προηγούμενες ημέρες εδώ στον Status 107 και 7, εντοπίστηκε και συνελήφθη ο αλλοδαπός που αναζητούνταν για την εμπλοκή του σε παράνομη μεταφορά λοδαπών μέσω ταξί εδώ στη Θεσσαλονίκη. 25χρονος λοιπόν ο κύριος αφγανικής υπηκότητας, ο οποίος κατηγορείται ότι ζήτησε από 56χρονο οδηγό του οχήματος τη μεταφορά των αλλοδαπών από την περιοχή του Καλοχωρίου προς την περιοχή του νέου σιδηροδρομικού σταθμού. Να σας υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι οι αρχές έχουν συλλάβει και τον 56χρονο.

Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσω, να σας μεταδώσω και μία πολύ δυσάρεστη είδηση που μας ήρθε λίγη ώρα νωρίτερα. Την δημοσιοποίησε και ο ιδιοκτήτης από το ραδιοδίκτυο, ο Κωστής ο Κατραμάδος. Ο Κοσμάς ο Κατραμάδος, ζητώ συγγνώμη. Μία σημαντική απώλεια για το χώρο του ραδιοφώνου. Δυστυχώς είναι γεγονός. Έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Οσιτόπουλος. Πάλευε πολύ καιρό με την αρρώστια που δύσκολα την καταφέρνεις, με τον καρκίνο. Ο Κώστας Οσιτόπουλος πέρασε από ραδιοσταθμούς της Αθήνας μπροστά και πίσω από τα μικρόφωνα, όπως ο Music 89 και 2, ο Νόστος, ο Ενλευκό, ο Mad, ο Easy, ο Galaxy. Τον ακούγατε και εδώ μέσα από τη συνεργασία που έχουμε με το ραδιοδίκτυο και τον Κοσμά Κατραμάδο, με την τελευταία εμφάνισή του στο δικό μας σταθμό στον Status πριν από λίγο καιρό, με το Top 40 που παρουσίαζε μεταξύ άλλων ο Κώστας Οσιτόπουλος. Δυστυχώς, καλό παράδεισο να έχει ο άνθρωπος. Εμείς σας αφήνουμε, συνεχίζετε με μουσική μέχρι και τις 3 που θα αναλάβει την σκυτάλη της ενημέρωσής σας ο κύριος Δημήτρης Βενιέρης. Εμείς θα τα ξαναπούμε στις 4. Καλό σας υπόλοιπο.

0: 99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12 επί 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
3: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
4: Status FM. Λίγα λόγια, πολύ μουσική.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα

0: κόκκινα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
1: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
2: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
3: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα για εξεζητημένο grooming.
2: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
3: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
4: Status FM. Χαμηλώνουμε τη μουσική όταν υπάρχει λόγος.

Στα χείλη μου ανέβα, όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο νομό Θεσσαλονίκης αύριο αρχικά αναμένεται ηλιοφάνεια, όμως σταδιακά από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 27 έως 36 βαθμούς. Μέγιστη θερμοκρασία αύριο το μεσημέρι στον Πολύγυρο 30 βαθμοί, στην Βέρεια 33, στις Έρες 34, στην Κατερίνη 32, στο Κιλκής 35 και στα Γιαννιτσά 34 βαθμοί. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά και τα Γρεβένα, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 βαθμούς. Μεγάλη προσοχή για αύριο για τον ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 που προβλέπεται σε 4 περιφέρειες της χώρας σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για τη Χαλκιδική και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 για τη Θεσσαλονίκη.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις. Τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνο σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Εδώ ολοκληρώθηκε η πρόγνωση του καιρού από τον Status της 3. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι την Παρασκευή θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα, μόνο με 18,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού, μόνο με 4,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια, μόνο με 4,99. Τζατζίκι ή τυροκαυτερή 900 γραμμάρια, μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο, μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
0: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.
1: Στάτους Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Στάτους Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη. Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
9: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.

Να έτσι είχα διάθεση, όρεξη, επιθυμία, ίστρο να ακούσουμε κάποια ωραία ελληνικά τραγούδια σήμερα. Τι λέτε? Σηκώνει και το κλίμα νομίζω. Με 30 φεύγα βαθμούς, 36, 37, 34 κατά τόπους, αλλού 38.

Ισμαήλ, δεν χρειάστηκε πάρα πολύ για να συμφωνήσετε, να συμφωνήσουμε. Αυτό αποτυπώνεται στα πρώτα από τα μηνύματα τα οποία έρχονται στο Viber.

Καλό μεσημέρι σε όλες, όλους. 8 λεπτά μετά τις 3 είναι Τετάρτη. Ο μήνας έχει 12. Σε 20 λεπτά από τώρα τα πιτσιρίκια μας απέναντι στη Λετωνία για να κάνουν το μεγάλο άλμα. Το ευχόμαστε. Στους δρόμους δεν υπάρχει πουθενά, μα πουθενά κίνηση. Δεν υπάρχουν πουθενά προβλήματα. Λίμωνο, μου έλεγε νωρίτερα ότι ούτε καν την άλλη εβδομάδα θα επιστρέψει ο κόσμος. Μάλλον πάμε για την μεθεπόμενη.

Εν τω μεταξύ, ρε συντρόφι σε σύντροφη, και αυτό το πράγμα να πιέζουμε όλη τη χρονιά σε ένα 25ήμερο, 25ήμερο. Μέσα στα μάτια σου θάλασσα. Λες και δεν μπορούμε να σκορπίσουμε τούτες τις μέρες, να τις κάνεις τρεις διαφορετικές εβδομάδες στην διάρκεια του χρόνου. Μη σου πω τέσσερις, πέντε. Θα μου πεις πού θα βρεις τα λεφτά. Σε αυτό δεν σου έχω απάντηση.

ένα όνειρο. Πόσο υπέροχο τραγούδι. Εν τω μεταξύ δεν έχει και σπουδαία πράγματα. Δεν ξέρεις αυτό το χαζό εδώ, τον βλαμμένο, τον 59χρονο πυρομανή, ο οποίος έβαζε φωτιές εδώ στη Σύνδο. Δεν έχω κάτι άλλο εδώ φοβερό και τρομερό από την Θεσσαλονίκη. Προετοιμάζονται, λέω, εγώ προετοιμασίες δεν βλέπω. Ωστόσο προετοιμάζονται όλες όλοι με πάθος, διάθεση για την προσεχή διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, για διαφορετικούς λόγους ο καθένας και με διαφορετικά εργαλεία. Japanese, η Ιαπωνία, τιμόμενη χώρα.

Γεια σου ρε Πέτρο. Ο Πέτρος είναι ένας καλός φίλος, αυτοκινητιστής, οδηγός, μάλλον ιδιοκτήτης ταξί, και μου γράφει πόσα χρήματα το μήνα πρέπει να έχει κάποιος στην Ελλάδα σήμερα με τετραμελή οικογένεια για να περνάει άνετα. Κοίταξε ρε Πέτρη, και το άνετα είναι σχετικό. Έχουμε μπερδεύσει λίγο τις ανάγκες με τις επιθυμίες μας. Άρα δεν μπορεί να έχεις ένα απόλυτο μέτρο, αλλά μια τετραμελής οικογένεια για να μπορεί να τα καταφέρνει δεν χρειάζεται 3.000 το μήνα. Τις χρειάζεται. Χωρίς ενίκιο.

σούπερ μάρκετ, τα φροντιστήρια, τις δραστηριότητες, τους λογαριασμούς στο σπίτι, 4 άτομα, 4 κινητά τηλέφωνα.

Και μέσα σε αυτόν τον πανικό, την ζέστη, τις υψηλές θερμοκρασίες, είναι μερικές δεκάδες, εκατοντάδες Ελλήνων οι οποίοι ζουν σε έναν διαφορετικό κόσμο. Αναφέρομαι σε όλους εκείνους οι οποίοι ξεσηκώνονται ντεμέ και επαναστατούν και την πέφτουν σε τουρίστες. Όπως έλεγα το πρωί, άντε καλά, κάποιοι δεν γουστάρουν τους Εβραίους, άλλοι δεν γουστάρουν τους Ουκρανούς, άλλοι δεν γουστάρουν τους Σκοπιανούς, άλλοι δεν γουστάρουν τους Τούρκους, κάποιοι τους Βούλγαρους, ορισμένοι τους Αμερικανούς, άλλοι πάλι τους Γερμανούς. Αν όλοι όσοι δεν γουστάρουν κάποιους λαούς βγαίναμε και διώχναμε τους τουρίστες οι οποίοι έρχονται και αφήνουν τα χρήματά τους στη χώρα μας, όλοι αυτοί οι ντεμέκ επαναστάτες ιδεολόγοι θα μέναν χωρίς επιδόματα, γιατί κυρίως από επιδόματα σου και από συμμετοχή σε μη κυβερνητικές και άλλες οργανώσεις. Γιατί αν είσαι άνθρωπος του μόχθου, αν είσαι άνθρωπος δηλαδή της καθημερινότητος, δεν έχεις και πολύ χρόνο να κάνεις τέτοιες γραφικότητες. Πρέπει να είσαι άεργος. Να έχεις άπλετο χρόνο να φιλοσοφείς, να σοφίζεσαι και να κυνηγάς Εβραίους τουρίστες στο Σύνταγμα ή οπουδήποτε άλλο. Σαν δεν τρεπόμαστε.

Λίτσα Διαμάντη από το παρελθόν. Αυτό το δίσκο τον θυμάμαι, τον είχαμε σε ένα έπιπλο pick-up που ήταν από τα αριστερά pick-up, από τα δεξιά ραδιόφωνο.

βαριά και δύσκολα τα πιάσαμε το πρωί. Είχαμε μια πάρα πολύ ωραία ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Άγγελο Συρίγο για τα ζητήματα που αφορούν εκεί κάτω, Μέση Ανατολή, Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Πακιστάν κλπ. Και Αίγυπτο μέσα σε αυτό. Μας τα πει πάρα πολύ ωραία ο Άγγελος Συρίγος. Όποιος θέλει, μπορεί, οι εκπομπές μας είναι αναρτημένες, μπορεί να τα ακούσει εκεί για τη μεσημεριάτικα. Δεν είμαστε για βαριές και βαθιές αναλύσεις. Αλλά είχαμε και πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με την Αφροδίτη τη Λατινοπούλου, η οποία βρέθηκε θύμα, υπήρξε θύμα μιας επίθεσης συλλεκτικής επί 45 λεπτά κάποιον Ρωμά, γύφτων, αθήγκανων, δεν ξέρω. Και η οποία Λατινοπούλου, απαντώντας σχετική μου ερώτηση, είπε ότι δεν της έκανε και πάρα πολύ εντύπωση ότι καμία Κωνσταντοπούλου, κανένας Βαρουφάκης, καμία μη κυβερνητική οργάνωση, καμία φεμινίστρια, καμία Έλενα Ακρίτα δεν βγήκε να την υπερασπιστεί. Ένα ματσό φύλλα. Πάμε ρε Ζαμπέτα, για αλλού είμαστε.

Γεια σου ρε Γιάννη, βουλευτές μεταξύ αυτών πρώτος ο Άδωνης Γεωργιάδης βγήκαν και κατήγγυλαν όλο αυτό. Αλλά εκτός από αυτό πρέπει να σου πω Γιάννη μου ότι υπάρχει μια διαφορά, ειδοποιός λέγεται. Κακός δεν εξεδόθη ανακοίνωση, αν δεν εξεδόθη που νομίζω πως όχι. Αλλά η άλλη είναι λαλίστατη σε άλλες περιπτώσεις. Αυτή είναι η διαφορά, κατάλαβες. Μεγάλη διαφορά. Υποκρισία, όπως έλεγε η Λατινοπούλη το πρωί.

0: Ελευθέρια, τι μου στέλνεις εδώ? Δεν είναι καθαρή η θερμοκρασία. Περιοχή Διαβατών μου γράφεις, δεν ξέρω. Γεια σου Ελένη, καλώ στην Στέλλα. Γεια σου Σάκη. Έβα μου, καλό μεσημέρι και σε εσένα και το φίλο μου, τον Γιώργη, τον Ντέντο, τον σύντροφο, ο οποίος τα βλέπει όλα μαύρα και άραχνα. Μαύρα και άραχνα και άδειασαν οι πόλεις.
1: Με τα σούπα και τα μου πες
0: 40 degrees, 40 βαθμούς στα Διαβατά, ρε φίλε.
1: Την έκανα μ' από κούπες κι όλοι μείναμε.
0: Έχει 40 έξω, εγώ έλεγα γύρω στο 36, 37 θα είναι. Αλλά έχω δύο ήδη ακροατές, οι οποίοι μου ένας μου στέλνει 39, άλλο 40. Θα λιώσουμε.
1: Το παπόρι και το τραμ.
0: Κάτσε να σας φτιάξω λίγο τη διάθεση τώρα πρωί, γιατί χθες λέγαμε ωραία πραγματάκια εδώ. Μετά το επόμενο όμως, μετά τους γλάρους. Πάνος Γαβαλάς.

0: από τα μάτια.
1: Ο νους μου λέει θα είναι στο νησί. Καμιά φορά το σκέφτομαι και εγώ και λέω ποιο από τα ελληνικά νησιά θα έβαζα ομορφότερο και δυσκολεύομαι. Αν μου λέγανε να βάλω 2-3 μπορεί να ήταν πιο εύκολη η απάντηση. Αλλά να ξεχωρίσω κάποιο ιδιαίτερα δυσκολεύομαι.

Δεν είναι πολύ ξεσηκωτικό τούτο εδώ το τραγούδι? Είναι σαν εκείνο στους γάμους που λέει: ωραία είναι η νύφη μας, που ξαφνικά από κάθε σημείο του μαγαζιού ξεχύνεται κόσμος.

0: Οπ, και άλλο 39 βλέπω από θερμόμετρο αυτοκινήτου. Και άλλο 39, 37, 38, 23, αλλά 39, 40, 239, 140. Να προσέχετε, γιατί κυκλοφορούν τύποι όπως αυτός τον οποίο θα ακούσετε τώρα.
1: Καλησπέρα. Έπεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το ποδήλατο, σαν νήσος καθυστερημένος, όπως ο Γιωργάκης. Και δυστυχώς δεν υπήρχε ένα φορτηγό να περάσει από πίσω, ένα γιοταχή, να ήταν κάποιος άλλος να τον πατήσει, να τελειώνουμε από αυτήν την ιστορία. Αλλά δυστυχώς ο Θεός δεν μας έκανε τη χάρη. Όχι απλά επέησε η κατσαρίδα, πήγε στο νοσοκομείο, έπαθε και εγκάβματα στο χεράκι του από την πτώση. Καβλάτζιμε στο νοσοκομείο, μίλαγε με τον κόσμο. Ένας άχρηστος και αυτός, όπως ο Γιωργάκης. Εύχομαι την επόμενη φορά. Δυστυχώς πρέπει να πηγαίνουν διακοπές στην Κρήτη. Εύχομαι την επόμενη φορά όταν θα πέσεις να περάσει ένα πορηματοφόρο από πίσω, ένα γιοταχή, κάτι. Ή εγώ, δεν μπορεί αυτή που τάνα η ζωή να μου να...
0: Κυκλοφορούν τέτοιοι, να ξέρετε. Πόσο ηλίθιος πρέπει να είναι ο τύπος. Εν τω μεταξύ του άρεσε πάρα πολύ όλο αυτό που το έκανε και TikTok και το ανέβασε. Και από κάτω έχει like. Δηλαδή, εκτός από αυτόν που είναι ο ορισμός του ηλίθιου, από κάτω υπάρχουν και άλλοι ηλίθιοι οι οποίοι συμφωνούν με την ηλικιότητά του. Μάλιστα, κύριε, που λέγει ο Ζαμπέτας, ο Γιώργης.

Χριστίνα μου γράφει: τρελαίνομαι, Δημήτρη, όταν μας ευνηδιάζεις με τις επιλογές σου. Τι να κάνεις. Είναι απαραίτητες οι εκπλήξεις και στο ραδιόφωνο.

μάτια της. Ωραίος ο φίλος μου ο Γιάννης, ο τραπεζικός τώρα συνταξιούχος, μου λέει ο τύπος πρέπει να κοιτάει ημερομηνία λήξη τα φάρμακα τα οποία παίρνει, αν παίρνει. Αν και Γιάννη μου, αν θες να συμπληρώσω κάτι, υπάρχουν ορισμένοι για τους οποίους η επιστήμη αλλά και ο Θεός σηκώνουν τα χέρια. Σηκώνουν τα χέρια, είναι ανίατη ασθένεια, ανίατη, είναι μη άσημη. Τι έχει εδώ, τι θερμοκρασία βλέπω, 37 λέει, 37. Να σου και ένας ωραίος στράτος Διονυσίου.

Γεια σου ρε Παναγιώτη. Δεν ξέρω Παναγιώτη δουλειά κάνουν οι εισαγγελείς στην Ελλάδα. Μάλλον ξέρω τι κάνουν, αλλά τους ξεφεύγουν πολλά και αυτοί έχουν απειβδί, σου λέει. Εμείς θα σώσουμε τον τόπο. Δεν σώζεται. Να είσαι ολόκληρος μαντράχαλος να κάνεις TikTok κάτι τέτοιο και να τα ανεβάζεις. Δεν έχει σωτηρία.

Όσο λάθος με μετράς αφιλότιμη. Αν θες να μετράς καλά και να τα ζυγίζεις καλά, δεν έχεις παρά να περάσεις από τα καταστήματα Μαρμαρίδη, στα οποία θα βρεις καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50%. Εξαιρετικά προϊόντα, ωραίες ιδέες, προτάσεις για κάθε χώρο. Υπογραφή Μαρμαρίδης.

0: Ώρα Ελλάδος 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Με κοιτάει περίεργο ο Γαβρίλ. Το Γαβρίλ το ραδιόφωνο. Μην κοιτάς εδώ κάτι άλλο, παππούδες και γιαγιάδες και μαμάδες που έχουμε και παιδάκια. Το ραδιόφωνο θέλει και μουσική. Δηλαδή υπάρχουν ώρες της ημέρας που μπορείς να μιλάς ακατάσχετα. Δεν σου λέει, αρκεί να ξέρεις και τι έχεις να πεις και να λες και πράγματα να έχουν και μια βάση, να τα ακούει ο κόσμος. Αλλά υπάρχουν και ώρες που πρέπει να το κάνεις λίγο κατάλληλο. Γιατί σε βλέπω τόση ώρα, θες να πεις κάτι και λες τώρα, δεν θα διακόψει.
2: Όχι, εντάξει. Προφανώς η μουσική.
1: Διονυσίου ακούγαμε.
2: Εννοείται.
1: Μεσημέρι τώρα, καλοκαίρι, καταλαβαίνεις. Δεν μη σου βάλω Κιάμο, για πες.
2: Ωραία, ωραίος και ο Κιάμος.
1: Σ' αρέσει ο Κιάμος? Εγώ δεν ξέρω τι τραγούδια λέει, αλλά ξέρω ότι υπάρχει ένας Κιάμος.
2: Έτσι, ιδιαίτερα ανεβαστικά τραγούδια.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Έχεις καμιά καλή επιθυμία να.
2: Ό,τι θέλετε, δεν
1: έχει. Πες κάτι, ρε παιδί μου, μπορεί να το ξέρω κι εγώ.
2: Αφού δεν ακούτε, είπατε Κιάμο.
1: Δεν ακούω, αλλά. Για πες.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε ένα περιστατικό με πυρκαγιά στη Χαλκιδική. Ξέσπασε περίπου στις 3, δηλαδή έχει περίπου ένα μισάωρο. Είναι στα Σήμαντρα Πολυγύρου. Επιτόπου επιχειρούν 45 πυροσβέστες.

0: 9χρονος, ο οποίος συνελήφθη εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είναι τρομερό αυτό που συνέβη και είναι και τρομερό το βίντεο που κυκλοφορεί και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά σε διάφορες ιστοσελίδες, που φαίνεται ξεκάθαρα να τοποθετεί, να βάζει φωτιά σε περιοχή εδώ στη Θεσσαλονίκη, προς τη Σύνδος, εκείνη mm-hmm. την περιοχή.
1: Τζαζ αυτός, τζαζ ακούει, τζαζ δεν νομίζω ακούει κι άμα.
0: Πολύ πιθανό, ναι, κι άμα πιστεύω σίγουρα. Αν και έχει ένα σχετικό τραγούδιο κι άμα.
1: Ποιο έχει?
0: Τώρα τι συζητάμε. Αυτό είναι ωραίο, παλιό.
1: Ναι, αυτό μόνο ξέρω. Τώρα μπήκα στο Λεοντίτα τα Γειτονόπουλα. Και αυτό λέω σαν ταινία παλιά, κάτι μου θυμίζει.
0: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Και να πούμε ότι βρέθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης, του ασκήθηκε δίωξη για εμπρισμό κατά εξακολούθηση και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί στις 11 του Σεπτέμβρη.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε τον Γαβρίλο, ο οποίος είναι στις επάλξεις. Κάθε βραδύ δεν... Γι' αυτό το αφιερώνω ένα τραγούδι. Θέλει να ακούσει ο άνθρωπος, νέο παιδί είναι κι άμμο, τι θα ακούει. Τους έστειλα στην ομάδα που έχουμε εδώ στο Στάτους, γιατί λίγο κάνω μια αρχαιοθέτηση, κάτι παλιά βίντεο που έχω και μουσικές και διάφορα, καθώς έχω λίγο χρόνο ελεύθερο αυτές τις μέρες. Και βρήκα, θα το δείτε, βρήκα πάρα πολλά, αλλά ανέβασα κάτι στο Facebook. Αν έχετε Facebook, κάντε μου μια χάρη. Όσοι έχετε, φαντάζομαι όλοι έχετε. Μπείτε λίγο στη σελίδα, στο λογαριασμό μου. Δείτε ένα βιντεάκι και αν θέλετε σχολιάστε το, δηλαδή είτε τηλεφωνικά είτε εκεί γράψτε καμιά σαχλαμαρίτσα, γιατί είναι ένα βίντεο του 1990 όταν με έσπρωξαν στο τηλεοπτικό στούντιο για να πω ένα από τα πρώτα δελτία ειδήσεων. Χάλια ήμουνα, παιδιά, λαχούρη, γραβάτα, που κάμισο, μαλλί σαν το Βαβακούλα, χάλια μαύρα, πώς με ρωτεύτηκε η Μαρία Πορό.

0: εκδηλώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
1: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
2: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας.

0: Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
1: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
3: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
2: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
4: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
5: Το πήραμε!
6: Ποιο πάλι, Βρετάκι!
5: Αυτό, με την τιμή θαύμα στον Γκάντζα!
6: Κατσικίσιο Ολύμπου, μόνο 10,51 το κιλό. Τυροσαλάτα Χήμα, μόνο 7,41. Κέτσαπ Χέλμανς, 550 γραμμάρια, μόνο 3,43.
5: Αλφα Μπύρα 330 ml Φιάλη, η Εξάδα, μόνο 6,58. Και Λευκός Ίνος Λίμνος, 750 ml, μόνο 4,50.
6: Μέχρι την Τετάρτη, μπιφτέκια και σουτζουκάκια, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,50 το κιλό.
5: Εντάξει, για το σουβλάκι πάω εγώ.
6: Supermarket Kansas.
5: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
7: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

φοβερό παιχνίδι γίνεται στη Ρουμανία στο πρωτάθλημα παιδών 16-12 στο 5ο λεπτό. Πολλά καλάθια. Δύσκολη δουλειά σήμερα για τα πιτσιρίκια μας. Μακάρι να τα καταφέρουν. Τα ταλέντα μας ας τα καταφέρουν τώρα. Μετά το σύστημα θα τους απογοητεύσει. Θα έρθουν αλλοδαποί να παίζουν.

Ωραία ερώτηση. Άσε με ρε Σπύρο μεσημεριάτικα. Τι γίνεται λέει κύριε Βενιέρη με το παλατάκι? Σε μέτρο. Ρώτα εκεί τη δήμαρχο και τα δημοτικά συμβούλια και τις ομάδες πολιτών. Μη ρωτάς εμένα. Μένα η θέση μου για το παλατάκι, όχι του ΠΑΟΚ το γήπεδο, μιλώ για το κυβερνείο, όπως λεγόταν, στην Καλαμαριά. Η θέση μου ήταν ξεκάθαρη χρόνια ολόκληρα. Δεν υπάρχει σοβαρός άνθρωπος στον πλανήτη, ο οποίος θα ερχόταν εδώ και που να έχει μια σχέση τέλος πάντων με το αντικείμενο, με επενδύσεις, με τουρισμό κλπ. Που θα τον ρωτούσαν και δεν θα απαντούσε ως εξής. Θα λέγε, κύριε, αυτό είναι χρυσορυχείο. Θα πρέπει με έναν διαγωνισμό όμορφα και ωραία να το δώσετε σε έναν μεγάλο τουριστικό όμιλο, ξενοδοχειακό, τουριστικό, ό,τι θέλετε, όπως θέλετε, και να του δώσετε εν λευκό να χειριστεί εκείνο τον τρόπο με τον οποίο θα μαζεύει χρήματα η Θεσσαλονίκη από αυτόν τον τόπο. Εμείς όμως εδώ, όχι ό,τι πει η τοπική κοινωνία, η τοπική αυτοδιοίκηση, ο αντιδήμαρχος, ο δήμαρχος και ο δημοτικός σύμβουλος. Βέβαια, περιουσία τους είναι, λέει. Είναι δημοτική δημόσια. Δεν το εννοούν ως δημοτική δημόσια, το εννοούν ως προσωπικό τσιβλίκι για να κάνουν τα δικά τους παιχνίδια. Έτσι το πήραμε και το δώσαμε, Σπύρο μου. Στους βουλευτές είναι πλέον όλος ο χώρος, όχι ακριβώς διοκτησία, πώς το λένε, η Βουλή, η Ελληνική Βουλή, το Κοινοβούλιο θα διαχειριστεί το όλο project. Ξέρουν να ξοδεύουν χρήματα, δεν ξέρουν πώς να τα μαζεύουν. Θα μάθουν, στου Κασίδη το κεφάλι.

Η InfoTrust, μεγάλος δυνατός παίκτης στην ασφαλιστική αγορά, ένα δίκτυο εκτεταμένο που κάνει σοβαρή δουλειά, ανοίγει πόρτες, παράθυρα και σου δείχνει το δρόμο. Εσύ που είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος, απευθύνεσαι στην InfoTrust, συνεργάζεσαι με εκείνους και γίνεσαι ακόμη πιο μεγάλος. Χορηγός του Status Express, αυτό το μεγάλο δυνατό όνομα της αγοράς, InfoTrust. Μπείτε στη σελίδα να μάθετε πόσο απλά, εύκολα μπορείτε και εσείς να γίνετε περισσότερο ανταγωνιστικό σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, για τα σχόλιά σου. Έχετε δημιουργήσει, λέει, σχολή, αγαπητέ Δημήτρη, στα ραδιοφωνικά πράγματα της Βόρειας Ελλάδας. Ακόμη και στην καρδιά του καλοκαιριού μας γράφει. Με τους μισούς και πλέον αδιούχους καταφέρνετε και μας κρατάτε συντροφιά. Και εχμάλωτους, σε εισαγωγικά.

Κοιτάξτε, ένα μυστικό που υπάρχει, για να έχετε μια εικόνα αν υπάρχει, αν δεν υπάρχει δισογραφία, επικαιρότητα ή όχι. Ανοίγεται το πρώτο θέμα. Είναι, νομίζω με διαφορά, ότι καλύτερο στο διαδίκτυο. Είναι πηγή ενημέρωσης για πάρα πολλούς από εμάς. Εμείς έχουμε και καλή συνεργασία με τους ανθρώπους εκεί, με τα παιδιά, με τους συναδέλφους. Ανοίγεται πρώτο θέμα και βλέπετε την πρώτη σελίδα. Άμα δείτε γυμνό, ηθοποιούς, καλλιτέχνες, κάτι περίεργες ειδήσεις, κάτι σπάνια πουλιά και τέτοια πραγματάκια, κανένα ηθοποιό, κανένα ποδοσφαιριστή να φιλιέται και να χουφτώνεται, να ξέρετε ότι δεν υπάρχουν μεγάλα θέματα. Το πρόσωπό μου παγωμένο και νεκρό, σαν πέτρα που έμαθε τα δάκρυα να στεγνώνει. Γι' αυτό και εμείς το πάμε χαλαρά, όπως έχω πει. Θέλω να ξέρετε, να εμπεδωθεί στο ακροατήριο, ότι αν δεν πούμε κάποια πράγματα στην διάρκεια των εκπομπών, είναι γιατί δεν υπάρχουν πράγματα να σας πούμε τόσο σημαντικά. Τα λέμε στα δελτία ειδήσεων. Αν συμβεί οτιδήποτε οπουδήποτε, έτσι κι αλλιώς μας ενημερώνετε πρώτα οι ακροατές και οι ακροάτριες. Και τα καταφέρνουμε από κοινού μια χαρά.

Γεια σου Ελευθερία, καλώ στην Γεωργία. Αλεξάνδρα, δώρα μου, καλό μεσημέρι και στον Άκη και στον Αλέξανδρο τον Ζουρνατζή. Ζουρνατζής, ε, μάλλον αυτός που έφτιαχνε ζουρνάδες. Από αυτούς που ο Τσίπρας ήθελε να χρησιμοποιήσει αλλά δεν πρόκαμε.

Γεια σου ρε Χριστάρα, πόσο δίκιο έχετε, μου λέει κύριε Βενιέρη, γι' αυτό, για το παλατάκι, ξέρω, γι' αυτό επιμένω τόσα χρόνια, δεν είχα σκοπό να επενδύσω εγώ. Μετά λέτε τα παιδιά σας και τα παιδιά μας γιατί βγαίνουν στο εξωτερικό, γιατί δεν μένουν εδώ, γιατί καλύτερες προοπτικές, προϋποθέσεις για διάφορα. Κάντο ένα τεράστιο ξενοδοχειακό τουριστικό συγκρότημα με μαρίνα κάτω και με δραστηριότητες και ό,τι άλλο θες, για να έχουν και τα δικά μας παιδιά, τα οποία σπουδάζουν εδώ, θέσεις καλά αμοιβόμενες. Τι δεν καταλαβαίνετε? Όσοι δεν καταλαβαίνετε, θα το κάνει ο Τασούλας παπάκια. Ποτίστρες θα βάλει μέσα, ποτίστρες. Κι άντε οι άλλοι ρε φίλε Σιριζέοι, ξέρω εγώ, Ελασίτες και Πασόκοι και Μέρα 25 και Πλεύση Ελευθερίας, το καταλαβαίνω. Έτσι σκέφτονται, τόσα καταλαβαίνουν, τόσα γνωρίζουν, έτοιμα θέλουν να τρώνε, το καταλαβαίνω. Αλλά εσείς φιλελεύθεροι άνθρωποι,

θυμάσαι πια σοβέρα από τα από τα αυτιά. Η Βέρα λέει: ο αδερφός σας, κύριε Βενιέρη, κάνει εκπτώσεις πλέον. Ξεκίνησε με 4 χιλιάρικα, πήγε στα 3 και τώρα κατέβασε στα 1800 τη σύνταξη. Κάτσε ρε. Οι άλλοι ανεβαίνουν όμως, ανεβάζουν.

0: Άλλαξε ομάδα, ρε Αθανάσια, τι να σου κάνω. Αθανάσιος είμαστε και πονεμένοι, λέει, χάσαμε χθες. Ολυμπιακός θα είναι ο Αθανάσιος. Άλλαξε ομάδα, φίλε. Δεν είναι ομάδα αυτό το πράγμα που έχετε φέτος εκεί στο ποδόσφαιρο. Αν και δεν παρακολουθώ, λίγο που είδα χθες και από όσα διάβασα για τα μπάζα που λέει και Ανακέμ. Σας σώζει τον μπάσκετ. Πού είναι, ρε, οι παλιές εποχές που είχε δώρει Βάλντο, Ντέταρη.
1: Απ' τα χέρια μου σε έχουνε.
0: Πώς το λέγαν τον άλλο, τον παιχταρά, τον μεγάλο, τον Τζιοβάνι. Τώρα που πας. Και ο Μαρινάκης, ρε φίλε, Μαρινάκης, ναι, ο Βαγγέλας. Εντάξει, θες να ρίξεις το Μητσοτάκι, μόνο με εκείνο, έχει μια αιμονή, αυτό μόνο. Δηλαδή, δώσε κανένα φράγκο, ρε φίλε. Κάθε και ό,τι ταλέντο βγάζει το πουλάει, κάτσε, χαλάρωσε. Πες τα, ρε Έλενα Παπαρίζου.
1: Έχω ζήσει αυτό το χάλι.
0: Όχι, όχι, Παπαρίζου, χάλια τραγούδι να στο άλλο νομίζω ότι είναι. Ας πάω σε καλύτερα ακούσματα γιατί δεν... Είδα τον τίτλο και πήγαινε το μυαλό μου κάπου αλλού.

Γεια σου ρε Αλέξανδρε, λέει, αν και ήπιαμε καφέ προεκλογικά, από τότε δεν συναντηθήκαμε. Δουλεύω Αλέξανδρε, δεν είμαι σαν εκείνους οι οποίοι έρχονται 3 μήνες πριν από τις εκλογές και μετά 3 χρόνια και 9 μήνες εξαφανίζονται. Εγώ εξαφανίζομαι από την επομένη των εκλογών γιατί δουλεύω. Κακό πράγμα να δουλεύεις. Να είσαι υποχρεωμένος να δουλεύεις. Αλέξανδρε, δύσκολα. Τι να πρωτοπρολάβει κανείς να κάνει στη διάρκεια της ημέρας.

Παναγιώτη, πας ή έρχεσαι? Μου γράφει ο Παναγιώτης, κίνηση στους Ευζώνους. Φεύγεις προς το βορρά ή έρχεσαι από το βορρά? Τούτες τις μέρες έχει, ναι. Αλίμονα, μα δεν είχε κιόλας, γιατί πηγαίνει έρχεται κόσμος. Από κοινή είσοδος έξοδος της πόλης, της χώρας. Λογικό είναι στα σύνορα να έχουμε θεματάκια. Αλλά εδώ στα δικά μας δεν είναι τόσο δραματική η κατάσταση. Λίγο βορειότερα, όταν φεύγεις από χώρα εκτός Σέγγεν και μπαίνεις σε χώρα Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκεί τα πράγματα είναι άσε καλύτερα, άσε καλύτερα. Πού σε, Θανάση?

Πρόσεξε να δεις ένα πολύ σύντομο μήνυμα πόσο μπορεί να σου φτιάξει τη διάθεση. Γράφει η Ελένη εδώ. Δημήτρη, απλά σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια με τον Λεοντή. Στις 5 ο Απόστολος, αργότερα ο Γιάννης ο Ρέπιτς. Ραντεβού εμείς αύριο στις 8 το πρωί. Και πούστε, διώξτε τοξικούς και χυδαίους από γύρω σας.

0: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
2: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 4, στο μικρόφωνο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Βελτιωμένη είναι η εικόνα από την πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στα σήμαντρα Χαλκιδικής, επιτόπου επιχειρούν 57 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 17 οχήματα. Από αέρο συνδράμουν με ρήψεις νερού 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στο σημείο επιχειρούν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Πολυκύρου. Πίνικη δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος του 59χρονου, ο οποίος φέρεται να έβαλε μέσα σε διάστημα λίγων ημερών 6 διαδοχικές φωτιές στην ευρύτερη περιοχή της Ίνδου. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση, από τον οποίο θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και για πράγματα. Βγαίνοντας από τα δικαστήρια, ο 59χρονος ζήτησε συγγνώμη. Ο ίδιος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη στην περιοχή Ήμερος στη Ροδόπη. Στο σημείο επιχειρούν 49 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου και 18 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Νωρίτερα ήχησε το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Ήμερος, Αμπελάκια και Προφήτη Ηλία με κατεύθυνση προς Μαρόνια. Την άμεση λήψη μέτρων για τον εντοπισμό και την απομάκρυνση του λύκου, ο οποίος έχει κάνει συχνές εμφανίσεις στους τελευταίους μήνες σε κατοικημένες περιοχές της Θεσσαλονίκης, διέταξε η Γενική Γραμματεία Δασών. Πρόκειται για το ίδιο ζώο, το οποίο επιτέθηκε και τραυμάτισε ένα 4χρονο κοριτσάκι σε ταβέρνα της περιοχής, και αρχικά υπήρχαν εικασίες ότι επρόκειτο για τσακάλι, ωστόσο τελικά διαπιστώθηκε πως είναι εξοικειωμένος με τον άνθρωπο θηλυκός λύκος. Αυστηρά περιοριστικά μέτρα στην κατανάλωση νερού λαμβάνουν τα νέα φλογητά Χαλκιδικής, καθώς η λειψιδρία πιέζει πλέον τα αποθέματα. Μέχρι τις 25 Αυγούστου απαγορεύεται η άρδευση καλλιεργιών και το πότισμα κήπων, με τους ελέγχους να εντείνονται και τα πρόστιμα να ξεκινούν από 500 ευρώ. Οι βάνες για πότισμα στα χωράφια θα είναι κλειστές μετά από τη σχετική απαγόρευση άρδευσης που επέβαλε ο Δήμος Νέας Προποντίδας. Στη διεθνή επικαιρότητα, μάχη με τις καταστροφικές φωτιές εξακολουθούν να δίνουν κυρίες και κύριοι πυροσβέστες στην Ισπανία, με τις προσπάθειες κατάσβεσης να επικεντρώνονται σε 2 μέτωπα, ένα στην Αραγωνία και ένα στην Ανδαλουσία, όπου παρά το γεγονός ότι η εικόνα παρουσιάζει βελτίωση, εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα έχουν γίνει στάχτη και οι αρχές έχουν εκενώσει οικισμούς.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν έως 3 μποφόρη, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 27 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύκυρο, ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 31, στην Κατερίνη στους 34, στο Κλικής και στη Βέρεια στους 35, στις Σέρες στους 36 και στα Γιαννιτσά στους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 32 και στα Γρεβενά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 4. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Μέχρι την Παρασκευή θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τζατζίκι ή τυροκαυτερή 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 729.
7: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στην Ικαρία. Νιώσε την απλότητα της ζωής και ξέχνα τα άγχη σου. Αυθεντικά τοπία με άγρια ομορφιά σε περιμένουν να τα γνωρίσεις. Εξερεύνησε κρυμμένους οικισμούς και κολύμπησε σε κρυστάλλινα νερά. Ακολούθησε τους κατοίκους της στα φημισμένα πανηγύρια. Πιες δυνατό κόκκινο κρασί και απόλαυσε τη στιγμή. Χόρεψε στο ρυθμό του Ικαριώτικου και αγνόησε το χρόνο. Πάμε Ικαρία για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
8: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Ακούγα την εκπομπή του κύριου Βενιέρη και επηρεάστηκα κι εγώ από τα τραγούδια και λέω να το πάμε έτσι και εμείς. Άλλα τραγούδια είχα ετοιμάσει από το πρωί για να παίξουμε και το απόγευμα. Και λέω σήμερα έτσι τέτοια ωρίτσα που είναι, και επειδή είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και δεν θέλει και πολύ μπλα μπλα, η αλήθεια είναι. Έτσι αλλιώς έχουμε και τα δελτία ειδήσεων που κάνουν την δουλειά τους άριστα. Οπότε νομίζω ότι θα το πάμε έτσι, με χαλαρά ελληνικά τραγουδάκια, πολύ ωραία. Καλό σας απόγευμα καταρχάς. Καλώς ορίσατε όσοι συντονιστήκατε τώρα στην συχνότητά μας, στον Status 107 και 7. Είμαι ο Λιοντής Μαχαιράς, έως και τις 5 θα πάμε μαζί. Το δεύτερο ραδιοφωνικό ραντεβού της ημέρας. Οπότε αν θέλετε έτσι ωραία ελληνικά τραγούδια, στο Viber 6908 357 800 να βοηθήσουμε.

0: Προβλήματα στους δρόμους δεν έχουμε, ρε Αλέξανδρε. Πάμε πάρα πολύ καλά. Και στον περιφερειακό και στο κέντρο. Στο 2310513000, στο 2311821050 και στο Viber τα μηνύματά σας. 6908-357-800. Γεια σου, ρε Χρήστο. Καλησπέρα, φίλε μου, λέει από την Σκύρο. Τώρα με έχεις κάνει βούτυρο.
1: Με φέρει κοντά σου, καρδούλα μου, και στην αγκαλιά σου με.
0: Στείλτε και καμιά φωτογραφία, έτσι λίγο να το κάνουμε πιο ραδιοφωνικό. Και από την περιοχή που μας ακούτε, τι θερμοκρασία έχει.

0: καμουδιά μου.
1: Έλα ρε εσύ Κατερίνα, 36 βαθμούς.
0: Δεν θα βγω να πάμε από ψέτσα.
1: Μια χαρά είσαι, μην κάνεις παράπονα.
0: Με γέλασε τα αστέρι και δεν θα βρω το σπίτι σου.
1: 35 στη σύνδομο γράφει εδώ τώρα ο Βαγγέλης εδώ πέρα.
0: Ημέρα θα χαράξει, θα πω στο μπαρ Παθόδωρου τα μάξι. Και να και δυο λευτέρι λευτεράκι.
1: Ο Γιαννάκος Σήμαντρο με 35 βαθμούς. Παναγιώτης μου στέλνει από Πανόραμα 35. Μουσική 36 λέει αυτή την ώρα το δικό μου το θερμόμετρο για εδώ στο κέντρο. Μουσική

Γαβρίλα, αν έχουμε κάτι νεότερο για τη φωτιά στα Σήμαντρα. Γιατί άκουσα και νωρίτερα που είπες ότι είχε πολλά ελικόπτερα.

Πολύ ωραία η παραλία που είσαι εκεί πέρα, Χρήστο. Είναι φανταστική και αν δεν κάνω λάθος είναι και αυτή που έχει το ξύλινο το beach bar εκεί πέρα, αν θυμάμαι καλά. Τι ωραία. Πω πω. Να το χαρείτε. Ο Γιάννης Λεοντή λέει: εγώ τώρα που πέρασα από Σήμαντρα δεν φαίνονταν καπνός, μόνο μυρωδιά από καμένο. Α, καλό αυτό. Καλό αυτό. Και για να μην είστε μέσα ο Γαβρίλ, ή περιμένει επίσημη ενημέρωση, γιατί εμείς δεν λέμε τίποτα ανεπίσημο, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά έτσι κι αλλιώς, εδώ στον Status 107 και 7, ή είμαστε πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ ήσυχα.

ορισμός. Θα πάμε σε διαφημίσεις με αυτό εδώ. Τραγουδίστε το, ανεβάστε την ένταση στα ραδιόφωνά σας, επιστρέφουμε.

0: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Αν χρειάζεστε έναν ψυχοκαταψύκτη με μεγάλη χωρητικότητα, τότε η LG έχει τη λύση. Τα νέα μοντέλα της LG με χωρητικότητα 435 λίτρα προσφέρουν τον απαιτούμενο χώρο για τις ανάγκες μιας σύγχρονης οικογένειας. Διαθέτουν μοτέρ με αθόρυβη λειτουργία στα 33 dB και door cooling για ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας. Στην Electronet Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα αποκτήσετε το νέο σας ψυχοκαταψύκτη της LG και εμείς θα το γεμίσουμε με 48 κουτάκια μπύρες. Electronet Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές πρωτοποριακές ηλεκτρικές συσκευές.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφίσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
2: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
3: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
4: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
5: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
4: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
5: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
6: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Ρολάντα Γκούντα 48%.

0: Θα το ευχαριστηθείτε, Χρήστο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είναι το δεύτερο μέρος της δεύτερης ραδιοφωνικής μας συνάντησης. 11 με 2 και 4-5 είμαστε αυτή την εβδομάδα, μέχρι και να επιστρέψουν όλοι οι συνάδελφοι από τις άδειές τους. Έχω την χαρά να έχω απέναντί μου τον κύριο Γαβρίλη Χατζινόπουλο. Τι κάνετε, πώς είσαστε?
1: Είμαστε καλά, κύριε Μαχιαρά. Εσείς πώς είσαστε?
0: Καλά.
1: Μια παύση διακρίνα.
0: Ναι, όχι, βλέπω κάτι στο πρόγραμμα.
1: Τι?
0: Θέλω να μου πεις τι γίνεται με τη φωτιά στη Χαλκιδική.
1: Είναι ευχάριστα τα νέα. Είναι χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά. Είχαμε ενημερώσει και στο δελτίο νωρίτερα. Μιλάμε πάντα για την πυρκαγιά που ξέσπασε περίπου στις 3 στα σήμαντρα Χαλκιδικής. Επιτόπου έσπευσαν ισχυρότατες δυνάμεις της πυροσβεστικής και επίγειες αλλά και εναέριες. Οπότε πριν από λίγο η νεότερη ενημέρωση που είχαμε από την πυροσβεστική είναι ότι είναι χωρίς ενεργό μέτωπο, ευτυχώς, και δεν απειλήθηκαν και κατοικημένες περιοχές από την πυρκαγιά.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Δεν έπινα νερό, ζητώ συγγνώμη, τι να κάνω. Ένα νεράκι να μας κεράσετε εδώ μέσα. Γεια σου ρε Γιάννη, ρε πιτσεγγίση. Γεια σου ρε Γιάννη, ρε πιτσεγγίση. Γιάννης ρε πιτσε, εγγίση.
1: Βέβαια.
0: Κατερίνα, κάτσε, περίμενε, να θυμηθώ. Κατερίνα, χρόνια πολλά, χαρούμενη, τυχερή και ευτυχισμένη πάντα. Θυμάμαι χθες που μου έγραψε η Κατερίνα. Ή δεν ήταν η Κατερίνα? Κάτσε τώρα. Ναι, η Κατερίνα ήταν. Γιατί το βράδυ, τα μεσάνυχτα, της έδωσα τη σκυτάλη, γιατί σήμερα είναι η δική της ημέρα, έχει γενέθλια. Happy birthday to you. Και της κόρης, δεν έχουμε θέμα.

Γιατί ρε η Αναστασία, είπαμε σήμερα να το πάμε έτσι πιο λαϊκά, γιατί άκουγα και την εκπομπή νωρίτερα του κύρου Βενιέρη, ο οποίος έπαιζε και τέτοια τραγούδια και στην αλλαγή επάνω, ξέρεις, να βγάλει ο ένας ακουστικά, να βάλει ο άλλος. Λέω, κύριε Βενιέρη, να το συνεχίσω έτσι, και δεν το συνεχίζεις. Και το συνέχισα. Άλλα τραγούδια είχα ετοιμάσει, δεν χρειάζεται και πολύ μπλα μπλα τώρα. Είμαστε και στην καρδιά του καλοκαιριού, έτσι κι αλλιώς τα έχουμε πει. Ό,τι είναι να πούμε, το λέμε το πρωί. Έχουμε και τα δελτία ειδήσεων. Είναι και η δεύτερη παρουσία μας, οπότε είπαμε σήμερα να το πάμε πιο ραδιοφωνικά.

στα 45 λεπτά μετά τις 4 στον Status 107 και 7 στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, πάμε πάρα πολύ καλά. Και το πρόβλημα που είχαμε μέχρι και πριν κανένα 20 λεπτό περίπου στα Μάλγαρα και στις δύο κατευθύνσεις δεν υπάρχει πλέον.

Και αφού δεν μας απασχολεί τίποτα με πυρκαγιές έξω από εδώ και μακριά, αν και τα ακούγατε και στο δελτίο νωρίτερα με τον Γαβρίλ, το είπαμε και εμείς την πρόγνωση του καιρού στις 3. Τα λέγαμε και το πρωί, μόλις δόθηκε ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Αύριο η Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην κατηγορία 3, η Χαλκιδική και τα τρία πόδια στην κατηγορία 4, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της χώρας είναι στην κατηγορία κινδύνου 4, πορτοκαλί. Η Αττική και αρκετές περιοχές κάτω στον νότο είναι στην κατηγορία συναγερμού 5. Ας έχουμε το νου μας. Οι ανεγκέφαλοι είναι εκεί έξω. Και δυστυχώς είναι πολλοί.

Επιστρέφω, λέει, με την καλύτερη ραδιοφωνική παρέα από τη δουλειά. Είδες, τι άλλο θέλεις. Στα φανάρια του Αγίου Παύλου, λέει, πρώτη φορά είχα να τα δω. Μετά από πάρα πολύ καιρό, τόσο άδεια. Κάτσε, από πού τώρα. Προς Θεσσαλονίκη πας ή προς Περαία. Προς Περαία,

Έριξα ένα γέλιο ρε Κοσμάη χθες, αλήθεια σου λέω. Σε ευχαριστώ και τις ευχές σου, ήταν εξαιρετικές, αλήθεια. Να είσαι καλά. Και στον Φώτη, επιστροφή από Νικήτη, όλα καλά στον δρόμο, τώρα σας ακούμε καλά. Τέλεια. Χαίρομαι. Τώρα κλαις γιατί κλαις, εσύ δεν ήσουν που γέλαγες χθες. Τώρα φεύγω που λέγει το τραγούδι και εγώ μαζί. Ακολουθεί ο Απόστολος στις 8, η φωνάρα μας, ο μοναδικός, ανεπανάληπτος, ο τρισμέγιστος και τιτανοτεράστιος, κυρίες και κύριοι, Γιάννης Ρέπιτς με το όνομα. Εμείς θα είμαστε ξανά μαζί σας αύριο στις 11 το πρωί. Να είσαστε όλες και όλοι καλά.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5, στο μικρόφωνο ο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Σε κατάσταση συναγερμού τίθεται για αύριο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς που προβλέπεται για Αττική, Ανατολική Στερεά και Εύβοια, καθώς και Βορειοανατολική Πελοπόννησο και Βόρειο Αιγαίο, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Σε εξέλιξη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά με θέμα τον ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για μέτρα και να δοθούν σχετικές οδηγίες. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στα σήμαντρα Χαλκιδικής, επιτόπου επιχείρησαν 57 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 17 οχήματα. Από αέρο συνέδραμαν με ρήψεις νερού 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στο σημείο επιχείρησαν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Πολυγύρου. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος του 59χρονου, ο οποίος φέρεται να έβαλε μέσα σε διάστημα λίγων ημερών 6 διαδοχικές φωτιές στην ευρύτερη περιοχή της Ίνδου. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση, από τον οποίο θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και για πράγματα. Βγαίνοντας από τα δικαστήρια, ο 59χρονος ζήτησε συγγνώμη. Ο ίδιος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή. Ξεκάθαρο και αυστηρό μήνυμα προς την Τουρκία απευθύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, απαντώντας σε γραπτή ερώτηση του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νικόλα Φαραντούρη σχετικά με τον αποκλεισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας από τις προπαρασκευαστικές εργασίες της 31ης διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή στην Ατάλεια. Στην απάντησή της, είπα ότι εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κάγια Κάλλας υπογραμμίζει ότι οι διαδικασίες πρέπει να είναι απολύτως συμπεριληπτικές, διαφανείς και ανοιχτές σε όλα τα κράτη-μέλη. Η Επιτροπή κατέστησε σαφές στην Τουρκία ότι ο αποκλεισμός κράτους μέλους του ΟΗΕ δεν είναι αποδεκτό, σημείωσε η Κάγια Κάλλας. Αυστηρά περιοριστικά μέτρα στην κατανάλωση νερού λαμβάνουν τα νέα φλόγητα Χαλκιδικής, καθώς η λειψιδρία πιέζει πλέον τα αποθέματα. Μέχρι τις 25 Αυγούστου απαγορεύεται η άρδευση καλλιεργειών και το πότισμα κήπων, με τους ελέγχους να εντείνονται και τα πρόστιμα να ξεκινούν από 500 ευρώ. Κλειστές οι βάνες για πότισμα στα χωράφια. Στη διεθνή επικαιρότητα, η κυβέρνηση της Κολομβίας κήρυξε σήμερα τρίμερο εθνικό πένθος ως φόρο τιμής στα θύματα του καταστροφικού σεισμού που σκότωσε τουλάχιστον 250 ανθρώπους και τραυμάτισε χιλιάδες. Η Εθνική Σημεία θα κυματίζει με σύστια σε δημόσια κτίρια σε όλη τη χώρα, καθώς και σε πρεσβείες και προξενία στο εξωτερικό, ως φόρο τιμής σε όλους όσους έχασαν τη ζωή τους σύμφωνα με το διάταγμα.
1: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν έως 3 μποφόρη, θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύκυρο, η Υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 31, στην Κατερίνη στους 34, στο Κυλκισκές στη Βέρεια στους 35, στις Σέρες στους 36 και στα Γεννητσά στους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 32 και στα Γρεβενά τους 33 βαθμούς Κελσίου.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
2: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Interior. Τώρα εκπτώσεις έως 50%. Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700. Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
5: Πάτερ ημών, ο έντης φρονής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω ο βασιλείας σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και αφήσει μην τα οφείλματα ημών, ως και μισό.

0: στάτους 107 και 7. Σταθμός στα FM.
1: Πρώτος έστειλε μήνυμα, ένα βρώμικο μυαλό. Όλοι οι άνδρες ίδιοι είστε. Πεταμένα λεπτά.
0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Τι γύρευε ένα αντιλιβερά στο δέντρο.
2: Του παρήγγειλε τα ειδόνια.
1: Παρακαλώ πολύ τις νοικοκυρές ή να κατεβάσουν την τέντα ή να μαζέψουν την πουγάδα, γιατί σε λιγότερο από ένα λεπτό θα έρθει ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος.
3: Ναι. Σε αυτή την εκπομπή και οι δύο, ναι, να με φάτε δεν θα χορτάσετε.
1: Εγώ το ομολογώ.
4: Πάστα ρε Καραβάκο, τσιγάρα Καραβάκο, πόντωσε να με σκοτώσει ρε, ειδοποία ρώτηση.

0: Όπως καταλάβατε, μπήκε η ποιοτική εκπομπή αυτή την ώρα, μέχρι τις 8, όχι σαν τα προηγούμενα τα σκυλάδικα που ακούσατε τι τραγουδάρα βάλαμε. Πάρε το δεύτερο τώρα για να καταλάβεις περί τίνος πρόκειται, τι εκπομπή έχει ξεκινήσει δηλαδή τώρα. Σοβαρή, για να δείτε πόσο σοβαρή είναι η εκπομπή και ότι είμαστε μέσα στα πράγματα, ζούμε στην πραγματικότητα. Πριν από λίγο ο Ρέπτης, ένα φίλος του τον έγραψε, καλή Παρασκευή να έχεις.
1: Μη με θυμηθείς. Εγώ έγραψα στο φίλο μου.
0: Ναι, αυτό λέω, εσύ έγραψες στο φίλο σου. Αυτό τώρα τι είναι.
1: Και μείνε σε.
0: Καλά, δεν ακούω.
1: Αναστασιάδης.
0: Αναστασιάδης. Α, είναι Παόκι. Είναι Παόκι.
1: Πώς το ξέρεις.
0: Καλά, σε παρακαλώ. Αυτά δεν με ρωτάς εμένα τέτοια πράγματα. Παόκι από την Κατερίνη.
1: Ωραία. Α, Κατερινιώτης.
0: Ναι. Άρα με έφαγες. Γρουσούζι, με έφαγες.
1: Δεν είπα τίποτε.
0: Τι δεν είπες τίποτε. Θα πάμε τέσσερα, είπες αύριο. Και να σήμερα
1: εχθές δεν. Το είπα.
0: Δεν ταξίδεψε ο Κωνσταντέλιας με την ομάδα.
1: Γι' αυτό σήμερα ήσουν σκεπτικός.
0: Όχι σκεπτικός, με στα νεύρα είμαι. Αλλά και χωρίς Κωνσταντέλια θα περάσω, βρε, για να γίνει.
1: Θα περάσετε.
0: Τώρα θα περάσουμε έξω. Δηλαδή έξω από το στούντιο 4 θα φάω μέσα. Θα περάσω.
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Με κάνεις κόμπο το στομάχι.
1: Είναι δυνατόν τώρα να σου ευχηθώ να χάσει η ομάδα σου.
0: Δεν ευχήθηκες.
1: Δεν ξέρω από χθες.
0: Όχι, δεν ευχήθηκες. Δεν είπα ότι ευχήθηκες. Άλλο εύχομαι.
1: Μία πρόβλεψη.
0: Άλλο προβλέπω.
1: Διαφορά. Τώρα.
0: Ωραία πρόβλεψη κάνεις, ε.
1: Ασλανίδη Γιώργο νευρίασε, αλήθεια.
0: Το παιδί να ξεπεράσει το πρόβλημά του και η μπάλα είναι. Τι να κάνουμε τώρα, δεν βαριέσαι.
1: Για ποιο το λες τώρα αυτό.
0: Για τον Κωνσταντέλια, έχει κάποιο προσωπικό θέμα το παιδί. Ας ευχηθούμε να το ξεπεράσει. Τώρα βγουν να γράψουν διάφορα, αλλά... Έχει βαρεθεί. Είναι τόσο σοβαρό παιδί, τόσο ειδικό, έχει βαρεθεί.
1: Για ποιο, τι να γράψουν για τον Κωνσταντέλια.
0: Είναι... θα γράψουν.
1: Έτσι όπως το είπες, σοβαρό παιδί.
0: Ναι.
1: Είναι σοβαρός.
0: Θα αρχίσουν και οι Γιάννη να γράφουν διάφορα τώρα. Ξέρω εγώ τι σου λέω, το έχω ζήσει στο εργάκι.
1: Φθόνος, φίλε, φθόνος.
0: Πέστα. Φιλαράκι, εγώ εχθές ούτε Παναθηναϊκό, ούτε Ολυμπιακό. Δεν είμαι τιμωρημένος να κάθομαι να βλέπω τέτοια πράγματα.
1: Καλά, ειδικά εσύ, ναι.
0: Κάτσε. Εγώ η αγωνία μου ήταν Τεντόγλου, τα αγόρι μου.
1: Ικανοποιήθηκες. Παίξιμο, και... είδες το παίξιμο που έκανε με κριτές, με δημοσιογράφους και τα λοιπά. Με το,
0: με το μετάλλιο που ξέχασε με τώρα το έμαθα από τον Γαβρίλ. Τι ήθελα να πω. Όχι, πρόβλεψα ότι αυτό το άλμα θα του δώσει και το μετάλλιο. Δηλαδή όταν πήγε για το τέταρτο δεν ήταν ο Τεντόγλου που ήταν στα προηγούμενα άλματα. Είχε το μαχαίρι στο στόμα, έβγαλε σπίδες, βλέπω και τον προπονητή του, του κάνει νόημα να φύγει γιατί ο αέρας είχε ένα θεματάκι, όλοι οι αθλητές το είχαν αυτό το θεματάκι. Λοιπόν, όπου το παλικάρι λέω τελείως, αυτό είναι το χρυσό, δεν είπα, με αυτό, δεν χρειαστεί άλλο, με αυτό. Και είδα και πώς πανηγυρίζαν και λοιπά, αυτοί ξέρουν τις δυνατότητες του άλλου που ήταν πρώτος με εκείνη την ώρα του Ελβετού.
1: Εννοείται.
0: Οπότε ο Τεντόγλου και σε κάνει. Και Γιάννη,
1: ας ναι, πω,
0: ναι, πήρε στο Βερολίνο, πήρε στο Μόναχο, πήρε στη Ρώμη, πήρε και στο Μπέρμιγχαμ. Είχε τρία συνεχόμενα και μοιραζόταν αυτό το ρεκόρ με έναν Σοβιετικό, από εκεί που σε αρέσουν εσένα που έρχονται αυτά, τον Ιβάν Τροβανεσιάν. Ιβάν Τροβασιάν.
1: Εμένα αυτό που
0: ναι,
1: με...
0: Τώρα τον περάσαμε αυτό να.
1: Άκουσε τώρα.
0: Ναι, ακούω.
1: Επειδή βλέπεις.
0: 94 αλλά... χρόνια κρατούσε αυτό.
1: Ναι, δεν παρατηρείς τι βλέπεις.
0: Δηλαδή.
1: Πρόσεξες οι δύο συναθλητές του, ο δεύτερος και ο τρίτος, που ναι, τον αγκάλιασαν.
0: Πάντα συμβαίνει.
1: Και βάλανε τις σημαίες γύρω
0: πάντα
1: του.
0: Πάντα συμβαίνει αυτό. Αυτοί οι τρεις έτσι. Και οι άλλοι στο, με το Μανόλο στο.
1: Δηλαδή
0: ύψος.
1: Αυτοί οι δύο οι αθλητές.
0: Είναι πάντα σίγουροι. Ο Ελβετός με τον.
1: Συμμετέχουν σε κάθε αγώνα του Τεντόγλου.
0: Ναι, ναι.
1: Α, γι' αυτό.
0: Και το ίδιο και το, με.
1: Γίναν
0: το,
1: φιλαράκια.
0: Ναι, το ίδιο και με τον Σουηδό που.
1: Αυτό είναι άμυλα στον αθλητισμό. Αυτό το πράγμα.
0: Σε μένα τώρα, σε εδώ.
1: Αυτό το πράγμα. Τι ωραία σκηνή. Ωραία σκηνή, ρε φίλε. Λοιπόν.
0: Ο Ιβάν είχε 1958, 1962, 1969. Χαίρετε τώρα. Είναι το δικό μας ταγόρι από τα γρεβένα. Εντάξει.
1: Έτσι.
0: Αλλά εκεί που με ήρθε κύριε Γιάννη στο Δόξα Πατρί, έτσι, τώρα στο λεωφορείο, άκου κουβέντα. Είδες άμα κυκλοφορούν εφημερίδες όπως η Ελεύθερη Ώρα, συμβαίνουν και αυτά στο λεωφορείο.
1: Διάλεγε.
0: Έβγαλες εσύ δύο.
1: Ναι.
0: Έβγαλες εσύ αυτό.
1: Ταυτότητα.
0: Ταυτότητα. Όχι. Δεν θα βγάλεις. Αφινταλαντεύομαι. Γιατί αφινταλαντεύεσαι, αφή.
1: Ναι.
0: Γιατί αφινταλαντεύεσαι, γιατί λέει θα πάρουν λέει τον προσωπικό μου αριθμό και θα βγάζουν δάνεια, θα παίρνουν δάνεια χωρίς την έγκρισή μου. Λέω ενδιαφέρον έχει αυτό, κάτσε να τα ακούσω, είναι σπουδαία πράγματα αυτά. Λέει ο άλλος, καλά θα πάρουν δάνειο χωρίς να βάζετε την υπογραφή σου. Λέει ο άλλος, λέει, όχι τώρα παίρνεις λέει μέσω του GOV, δεν βάζεις λέει υπογραφές και μέσω του GOV και λοιπά και μετά σου έρχεται λέει το ραβασάκι να πάει να πληρώσεις.
1: Ποιος τους τα πει αυτά?
0: Ελεύθερη Ώρα θα διαβάσω. Ελεύθερη Ώρα. Ελεύθερη Ώρα έχει κάτι σεισμούς, έχει τρεις φορές...
1: Γρηγόρη Σερέντη.
0: Έχει αυτό, έχει πώς το λένε, έχει δευτέρες παρουσίες, σεισμούς, καταποντισμούς.
1: Καλά, είναι γνωστό.
0: Τώρα με τον προσώπη. Λέει ο άλλος, σε άλλες χώρες είχε γίνει αυτό. Λέει σε άλλες χώρες, ναι, λέει, και τρέχανε λέει να τα μαζέψουν. Εγώ δεν άκουσα κάτι τέτοιο σε άλλες χώρες να γίνει αυτό.
1: Πάντως, η αλήθεια είναι η εξής. Στην Μεγάλη Βρετανία, στην Αγγλία δηλαδή, καταφέρανε μετά από μεγάλη κινητοποίηση να αναβληθεί η έκδοση των νέων ταυτοτήτων.
0: Ναι.
1: Και την ανέβαλαν τώρα. Πότε θα ξαναξεκινήσουν?
0: Άκου και, και εμείς που την έχουμε ένα χρόνο, δηλαδή τι πάθαμε τώρα, δεν ξέρω κι όλα.
1: Άλλο. Μιλάμε για τους Άγγλους.
0: Άκου τώρα και το άλλο. Λέει, μετά λέει, ξέρεις, είναι λέει το πρώτο βήμα, άμα έχεις αυτή την ταυτότητα, μετά λέει θα σε φωνάξουν με τον αριθμό και θα σε βάλουν λέει το τσιπάκι ή στο μέτωπο λέει ή στον καρπό στο χέρι.
1: Αυτό δεν το γνωρίζω, μπορεί να
0: γιατί
1: συμβαίνει.
0: Γιατί τα άλλα τα γνώριζες δηλαδή.
1: Κοίτα, πολλοί Σουηδοί είναι τσιπαρισμένοι, έχουν τα στοιχεία τους σε ένα τσιπάκι εδώ στο χέρι τους και βάζουν το χέρι τους οπουδήποτε πάνε να πληρώσουν.
0: Ναι.
1: Αλλά εδώ στην χώρα μας δεν συζητήθηκε κάτι τέτοιο. Δηλαδή θα του βάλουν τσιπάκι.
0: Έτσι είπε, λέει, στο μέτωπο. Λέει, στο
1: μπορεί μέτωπο. Να κάτι να ξέρει και δεν το ξέρουμε εμείς, ρε φίλε.
0: Φαινόταν ο άνθρωπος μέσα στον ΟΑΣ και όλα κλπ. Τον είχε χτυπήσει και το ερκοντήσιο. Ορίστε. Σε αυτή τη σοβαρή εκπομπή, με τόσο σοβαρή μουσική που παίζουμε, όχι στον άλλον το προηγούμενο που έρχεται, σκυλάτικα.
1: Ναι.
0: Είπαμε χρόνια πολλά στη Δώρα.
1: Εγώ τα είπα. Εσύ τώρα.
0: Εγώ τελευταίο τα μαθαίνω εδώ πέρα μέσα.
1: Δεν πειράζει.
0: Δωρούλη, χρόνια σου πολλά. Ό,τι επιθυμείς. Υγεία, ευτυχία, θεμέλιο στο σπίτι σου. Λεφτά να έχεις να πληρώνεις.
1: Να τη αφιερώσουμε και αυτό το τραγούδι. Είναι ωραίο.
0: Είναι ωραίο σίγουρα.
1: Ναι.
0: Γιατί ακούει.
1: Μην μιλάς.
0: Α, δεν θα μιλήσω κιόλα. Πότε θα πω ότι ξεκίνησε αυτή η εκπομπή, η εκπομπάρα που είναι στον τίτλο τη κύκλου με 56 συμμετοχές. Και το Σάββατο περιμένουμε την Παναγίτσα. Και ότι εδώ μέσα είναι ο Αβδελάς, ο Ρέπης και ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος που κοιτάει εκεί πέρα που σβήνουν.
1: Λοιπόν,
0: φωτιές.
1: Πάμε, άντε πάμε.
0: Τάπα τώρα, βάλτε το τραγούδι.
1: Πάμε
0: τώρα,
1: τώρα,
0: τάπα, βάλτε το τραγούδι.
1: Τι τάπες? Τάπα,
0: αφού τάπα, αυτά που έπρεπε
1: να τα λες πανηγυρικά, ρε φιλέ.
0: Δηλαδή.
1: Αλλιώς είναι όταν τα λες πανηγυρικά.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες, σε όλους και σε όλα.
1: Έτσι.
0: Είστε συντονισμένοι, τσιπαρισμένοι.
1: Όπως το λες.
0: Στο DNA σας. Στάτους 107,7. Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Και διαδώστε το.
1: Διαδώστε το.
0: Και μόλις ξεκίνησε η καλύτερη εκπομπή του πλανήτη Δώρα.
1: Έτσι.
0: Έλα Χριστέ και Απόστολε.
1: Έτσι.
0: Δώρα. Τώρα βάλτε το τραγούδι για τη Δώρα.
1: Και τώρα θα διορθώσω. Θα ευχηθώ το φίλο μου. Καλή Τετάρτη.
0: Τετάρτη.
1: Πότε
0: πήγες Παρασκευή?
2: Αν πέσαν τα βαπόρια σου στα
0: αφιερώνουμε στη Δώρα. Είσαι σίγουρος ότι κάνω τραγούδι?
1: Σαλονίκη, για.
0: Άμα χτυπήσεις το κινητό μου, μήνυμα απόλυση.

0: Χρόνια πολλά στον Ανίκητο. Ποιος λέει είναι Ανίκητος, ο Ηλίθιος? Χρόνια πολλά. Είναι Διεθνής ημέρα νεολαίας, Παγκόσμια ημέρα του ελέφαντα.
1: Παγκόσμια ημέρα του ελέφαντα.
0: Του ελέφαντα. Λέει ο ελέφαντας την Καμίλα. Καλά Μάρη, γιατί τα με μέσω τάξη την πλάτη? Κοίταξε, λέει, ποιος μιλάει. Αυτός που έχει την τσουτσού του μπροστά. Στη μούρη.
2: Ξαφνικά του δρόμου.
0: Σοβαρά αρχίσαμε.
2: Χάθηκαν τα σημάδια.
0: Συγχωρέστε μας, αλλά εντάξει. Τι το έχεις στο ερκοντήσιο?
1: Ναι.
0: Γιατί?
1: Για να τα ανάψω.
0: Όχι, όχι, δεν έχω πρόβλημα. Ό,τι θέλεις εσύ, ό,τι θέλεις εσύ, δεν έχω κανένα.
1: Εντάξει, το κλείνω, το ανοίγω, το κλείνω.
0: Α, ναι. Γιατί εσένα σε χτυπάει εκεί που είσαι.
1: Ε, ναι.
0: Όχι, δεν έχω πρόβλημα. Προς Θεού, τι λες τώρα. Άλλωστε εμείς καλά είμαστε εδώ, κύριε Γιάννη. Αυτοί που είναι τώρα στις διακοπές, στις θάλασσες και υδρώνουν και ταλαιπωρούνται, πληρώνουν για να υδρώνουν μέσα στη ζέστη, ενώ εδώ εμείς που είμαστε εδώ, έτσι, σήμερα που σφίξαν και λίγο τα κρύα, περνάμε πολύ ωραία.
1: Αντιλιακό έβαλες?
0: Όχι, τι να βάλω αντιλιακό. Ξοδεύουν και αντιλιακό. Μπορεί να βάζω και καροτέ να τους επιτεθεί κανένας λαγοκέφαλος. Αυτό που το πας πάλι. Τι ωραία περνάμε. Μια χαρά. Άγιο είχαμε που είμαστε εδώ. Άγιο, Άγιο. Ο Θεός μας φώτισε και είμαστε εδώ.
1: Χριστός και Απόστολος.
0: Έλατε, είναι και αυτός. 1960 σήμερα η Κάλλας δίνει συνέντευξη στην Αθλητική Ιχώ.
1: Ναι.
0: Η Αθλητική Ιχώ ήταν φιλοπαναθηναϊκή και είναι.
1: Η Αθλητική.
0: Η Αθλητική Ιχώ, ναι.
1: Ναι, τη θυμάμαι.
0: Η Κάλλας στην Αθλητική Ιχώ, τέλος πάντων. Και τι έχει πει η Κάλλας εκεί? Λέει, από ποδοσφαιριστές, λέει, ξέρω το Ρουμπάνι, λέει, και ξέρω, λέει, και τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, ο οποίος είναι ένας πολύ όμορφος άντρας. Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού ήταν ο Σάββας ο Θεοδόρης, ο συγχωρεμένος, κόκκινο πανί για τους Παοκτσίδες εδώ πέρα κλπ.
1: Γιατί?
0: Ναι. Γιατί έκανε διάφορες αλχημίες, δεν κατέβαινε να παίξει μπάλα. Τέλος πάντων, να μην το ανοίξουμε αυτό το θέμα κλπ. Ήξερε το Σάββατο Θεό που ήταν ο ωραίος άντρας. Ο ωραίος άντρας είχε και ωραία γυναίκα. Την ωραία γυναίκα του ωραίου άντρα την πήρε ο Κόκαλης που δεν είναι ωραίος άντρας. Ναι, τώρα. Α, σε μην σε μπερδέψω τώρα,
1: ναι,
0: και σε βάζω τέτοια. Εκεί που θέλω να σου πω, εκεί, ναι, την εποχή η Κάλλας είχε συναυλία στην Αθήνα. Πόσο νομίζεις ότι ήταν το εισιτήριο που λέμε τώρα για τη Βύση και τέτοια κλπ?
1: Κάνανε 5.000 ελληνικά χρήματα, έτσι βέβαια.
0: 500 χρυσές λίρες.
1: Ποια εποχή ήτανε?
0: 1960.
1: 60.
0: Ναι,
1: ναι, μπορεί.
0: Ναι.
1: 500,
0: ναι,
1: χρυσές λίρες.
0: Το εισιτήριο.
1: Το εισιτήριο.
0: Δηλαδή σκέψου να πάω.
1: Δεν ξέρω την ισοτιμία πόσο, ναι, η λίρα τότε.
0: Αν πάω εγώ να τραγουδήσω, πόσο εισιτήριο πρέπει να βάλω, κύριε Γιάννη? Πέμπτο.
1: Πόσο λέμε, έβαλες δύσκολα τώρα.
0: Ολγίτσα μου στη συνδική εκεί στο Νεοχώρη, πες μου σε παρακαλώ τι εισιτήριο πρέπει να βάλω εγώ. Θα με πει Δήμητρα Καλαφάτσου τουλάχιστον. Καραχλέ, εκεί που είσαι καλά να περνάς, αλλά έχεις χάσει κάτι επεισόδια χθες, άστα να πάνε. Εκεί που είσαι να πας να πιεις το βράδυ ποτάκι, εκεί με τα ροζ τα λουλούδια, το μπαράκι. Και ζήτα την κοπελιά από την Περέα, από τον Πειραιά.
1: Πες το όνομά μου.
0: Πες το όνομά μου.
1: Αυτό το τελευταίο δεν το λες.
0: Μόνο εσύ θα τον διατρεβες. 1963, κάτι που σε ενδιαφέρει πάρα πολύ. Λοιπόν, βραβείο Ειρήνης Λένιν. Ναι, αποδόθηκε στην Μόσχα στο Μανώλη Γκλέζα.
1: Το άξιζε.
0: Το 2004 είχαμε το σκάνδαλο με την Κατερίνα Θάνου και τον Κεντέρη,
1: και το
0: που δεν περνούσαν το ντόπι και υπήρχε, λέει, σκηνοθετημένο ήταν τελικά το τροχαίο με το δίκυκλο. Και το 2004, εκτός από το σκάνδαλο, είχαμε και παραδόθηκε στην κυκλοφορία γέφυρα Ρίου Αντιρίου, Χαλιδός Τρικούπης.
1: Το όνομα της γέφυρας.
0: Ναι. 1930 γεννήθηκε σας σήμερα ο Τζορτζ Σόρος, ένας φιλάνθρωπος. Πολύ καλό παιδί, πολύ καλό παιδί.
1: Αυτός γέμισε την Ευρώπη και την Αμερική.
0: Βεβαίως, ναι, ναι.
1: Μετανάστες από...
0: 1939...
1: Μπουργκίνα Φάσο.
0: Μπουργκίνα Φάσο. 1939 γεννήθηκε σαν σήμερα... Έλα, θα ανοίξει καμιά φορά. Εδώ σε βάλαμε εδώ για να ανοίγεις. Σε βάζουμε εκεί, δεν ανοίγει. Σε βάζουμε εδώ, δεν ανοίγει. Άμα. Τέλος πάντων, γεννήθηκε η Κατερίνα Χέλμη.
1: Ναι, ναι. Έπαιξε σε λίγες ταινίες, αλλά σε όλες ήταν άψογη.
0: Ναι.
1: Δεν έλεγε να, πολλά να, στο κείμενο.
0: Να τη θυμηθούμε λίγο.
1: Τι.
3: Άμα σου κάνει κακό να την αφήσουμε.
1: Στη φυλακή είναι.
3: Δεν μου λες πως με ξαναθυμήθηκε. Με κορόιδεψαν. Μας κορόιδεψαν όλες. Θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη. Συγχώρεσέ με. Μάζεψε λίγα λουλούδια. Στο λόφο πέρα από το γειτονιά. Συγχωρέσεις. Να πας να την πάρεις από τη θεία της και να τη φέρεις στο σπίτι. Αν το συγχωράγανε και εμένα οι δικοί μου...

0: 1982 ο Αλέξανδρος Τζόρμας, ο ποδοσφαιριστής, ο τερματοφύλακας μας της Εθνικής του Παναθηναϊκού, του Απόλλωνα. 1998 γενέθλια ο τενίστας μας ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Για το Τζόρμα το έχω πει πολλές φορές. Το 10 που ήμουνα στο Γιωχάνες.
1: Τι απέγινε ο Τζόρμας? Συνταξιοδοτήθηκε.
0: Ναι, έχει σταματήσει. Ωστόσο το παιδί είναι στο χωριό του, δεν το θυμάμαι, στην Πελοπόννησο είναι. Ασχολείται με αμπέλια.
1: Μια χαρά.
0: Ναι, ναι. Με τον Τζόρο, όταν ήμουν στο Γιωχάνεσβουργο το 10 για το παγκόσμιο που βάλαμε και ένα γκολ που έβαλε ο Σαλπιγκίδης, το μοναδικό.
1: Πάμε για διαφημίσεις, ε.
0: Ναι, ένα λεπτό να το πω.
1: Ναι, πες.
0: Ναι, ο Τζόρο, όταν βγήκε από το ξενοδοχείο για να πάμε για το πρώτο παιχνίδι με τη Νότια Κορέα, Γιάννη, όπως είδαμε το μαύρο, το μπλε σκούρο, το κουστούμι, τη γραβάτα, λιμένη και το ένα και το άλλο. Θεός. Στο λέει άντρας τώρα. Θεός. Άμα σου λέω Θεός, Θεός. Τσιρίζαν τα κοριτσάκια. Τσιρίζαν.
1: Ναι, ήταν ωραίο παιδί.
0: Κάνει ζέσταμα, έπιανε τα απίστευτα. Κατεβαίνω κάτω στο διάσωμα, φωνάζω τον Γρηγόρη, τον προπονητή τερματοφυλάκων. Του λέω, Γρηγόρη, τι συμμετέχει αυτός. Λέει, άστα, μια χαρά. Ένα το λεπτό του αγώνα. Ένα το λεπτό. Άστοχη έξοδο ο Τζόρμας, πάρ' το μέσα. Το φάγαμε. Τι να κάνω. Να στείλω τα χαιρετίσματα σε μια πολύ ωραία γυναίκα. Μπορώ.
1: Λάουρα Αντωνέλη.
0: Πιο ωραία. Ανέβα λίγο.
1: Πιο ωραία. Σοφία Λόρεν.
0: Εκεί είμαστε στην.
1: Ορνέα Λαμούτη.
0: Στην Παναγιώτη την Πανωρία.
1: Είστε.
0: Στην Παναγιώτη την Πανωρία. Διαφημισούλες και πανέρχομαι να τα χώσω σε ένα που με έστειλε εδώ πέρα πίτα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Διαφημισούλες και πανέρχομαι.
1: Ωραία. Σε ταλαιπωρούν, ε.
0: Άστα. Αυτό.

0: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr. Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Σκέφτεσαι

0: ελληνικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο greco.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή επισκέψου μας στη Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
1: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας. Γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
4: Μερκούρια 2026.
5: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
4: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
5: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
4: Μία κομμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική.
5: 30 Αυγούστου.
4: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
5: Σας περιμένουμε.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
2: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
3: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
1: Θαλασσινός Pro.
3: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
1: Θαλασσινός Pro.
3: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
1: Θαλασσινός Pro.
3: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
1: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
3: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
1: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
7: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
2: Και τελειώνουμε. Πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

μετά την Παναγιώτα, να και ο πειρασμός, σεισμός. Μια που λέγαμε για τις ταυτότητες, την κουβεντούλα που είχαν οι δύο κύριοι κάποιες ηλικίες στο λεωφορείο, η Βόρεια έγραψε ότι 80 χρονών ζευγάρι στην Καλλικράτεια πήγαν οι άνθρωποι να βγάλουν ταυτότητα. Έκανε ραντεβού το πρωί, δεν κατάφεραν να πάνε, 80 χρονοί το πρωί, πήγανε το απόγευμα. Ο αστυνομικός λέει: το χάσατε το ραντεβού. Βρε, χρυσέ μου, βρε, καλέ μου, κάπου βολέψτε μας κλπ. Μεγάλοι άνθρωποι είμαστε. Α, λέει: το χάσατε. Μπράβο, ρε, μεγάλε. Έπρεπε να γράψει και το όνομά του, να φωνάζω από εδώ, τέλος πάντων. Πάει την επόμενη μέρα, μόνο η κυρία του λέει: βρε, αγόρι μου, βόλεψε με κάπου σε ένα κενό. Και δεν υπάρχουν κενά, τελείως. Δηλαδή μετά από αυτό που συνέβη με την κοπελιά στο αστυνομικό τμήμα, δεν είναι ταξί το 100, έχουμε αυτό. Βρε αφιλότιμε, 80 χρονών είναι, 80 χρονών είναι, βρε αφιλότιμε. Και του στέλνεις μάλλον το ζευγάρι να πάνε σε άλλο τμήμα από την Καλλικράτεια να βγάλουν ταυτότητα. Αν με ακούει ο διοικητής του, καλό είναι να τον φωνάξει. Γιατί μου είναι πολύ εύκολο να μάθω το όνομα και να το μάθω. Θα αρχίσω να φωνάζω από εδώ. Έχασα το ραντεβού, σιγά. Έλα, δώσε. Έτσι. Δώσε. Δώσε και Γιάννη, δώσε.

0: του έστειλε τον του Γαβρίλ. Ο Γιάννης της Δίνας της Μούρτου, καλησπέρα λέει από την ασπρόμαυρη ορμήλια και μου βάζει ένα ταψάκι μισοφαγωμένη πίτα. Είναι τώρα κρεατόπιτα, είναι τυρόπιτα, είναι σπανακόπιτα, είναι ό,τι και να είναι βρε. Αντί τώρα να επικύσει ορμήλια πρέπει να ταξιδέψει. Αναπώ και αυτούς που 15 Αύγουστο θα πάνε στο Άγκιστρο να ψήσουν αρνάκι 18 κιλά. Εύχομαι να το κάψετε ρε. Να ξεφύγει και να το κάψετε.
1: Γιατί κύριε Πόσο?
0: Γιατί δεν το φέρνουν να το ψήσουμε εμείς.
1: Α, όχι και έτσι.
0: Έτσι, έτσι, έτσι, έτσι.
1: Αντί να ζητήσεις να φέρουν κανένα μεζεδάκι.
0: Α, αυτή, σκρούτζι. Να σας ξεφύγει και να το κάψετε, να μην το ευχαριστηθείτε καθόλου. Να αναγκαστείτε να πάτε να φάτε ψάρια από το ποτάμι. Καλησπέρα Αποστόλη, καλησπέρα κύριε Γιάννη. Καλή εκπομπή Ελενίτσα από την ασπρόμαυρη Νάπολη. Γεια σου Ελενάκη μας.
1: Καλά πήρε μπροστά τώρα.
0: Η Κατερίνα από το ασπρόμαυρο Αβούργο, την καλησπέρα μας και την αγάπη μας στη νεολαία. Στη νεολαία. Με την όμορφη τρέλα. Να σε καλά Κατερινάκη μας. Η Χαρούλα η Μουτάβη από το ασπρόμαυρο Σάλτμπουργκ. Δηλώνω παρούσα. Σας ακούμε και ας μην επικοινωνούμε και φυσικά χαιρετισμούς στον Κώστα τον Πόπη που είναι ακόμα εκεί όπως δηλώνει. Σήμερα Χαρούλα μου ο Πόπης τα απογέματα είναι κλειστά. Όταν δεν είναι στο μαγαζί δεν βλέπω να ακούει. Θα τα πω αύριο. Η Χαρούλα λέει έχω προσωπικό αριθμό στην Αυστρία, ηλεκτρονική ταυτότητα θα βγάλω και στην Ελλάδα. Δεν γλιδώνω δηλαδή με τίποτα. Δεν γλιδώνω, δεν γλιδώνω. Και μετά θα σε βάλουμε τσιπάκι στο μέτωπο. Ο Τάσος καλησπέρα. Πάντως σε μένα πριν 2 χρόνια δεν μου έδωσαν τσιπς ή έστω γαριδάκια στην ταυτότητα. Ο Τάσος ο Λιθαρής. Εσύ μόλις πας Τάσο Λιθαρή για να βγάλεις ταυτότητα θα σου βάλουν στο μέτωπο το σφυροθρέτη.
2: Πήρε φωτιά το κορδελιό.
0: Φωτιά στο κορδελιό Γαβρίλ. Πάρτε πυροσβεστική να δούμε πώς δυνάμεις πήγανε.
2: Κλέτανε στο καφέ αμάν.
0: Να το λέει. Ο Θόδωρος από τον ασπρόμαυρο σταυρό. Γεια σου κυρία Μαρία, ηρωίδα μου. Δεν παίζει ο Τέλειας αύριο. Μάλλον λόγω προσωπικού προβλήματος. Το ξέρω, το ξέρω Θόδωρε. Άστα, άστα Θόδωρε. Ο Γρουσούς απέναντι μου γρουσούζεψε.
1: Όχι για τον Κωνσταντέλια.
0: Όχι για τον Κωνσταντέλια, για τον Πάου.
1: Πρόβλεψη έκανα.
0: Από το Πεθεροχώρι πέρασε ο Ασλανίδης. Πάνε απέναντι από την εκκλησία να μου φιλήσει την πεθερά μου. Απέναντι από την εκκλησία το σπίτι.
1: Και όλα με λυσόχορτο.
0: Μελισσοκομείο Καβάλας.
1: Έτσι είναι το χωριό.
0: Ναι.
1: Μελισσοκομείο.
0: Ναι. Απέναντι από την εκκλησία που ψάλεις, εκεί είναι.
1: Εκεί είναι και ο πεθερός.
0: Ναι. Πάνε να μου φιλήσει την πεθερά μου. Ο Τάσος ο Τσιλεγκύρης. Και όσο αφορά το ραντεβού για ταυτότητα, ένα φίλο μου του είπαν το ίδιο πράγμα για 7 ολόκληρα λεπτά. Του είπανε το ίδιο πράγμα για 7 ολόκληρα λεπτά, δηλαδή. Δεν το κατάλαβα. Τη μεγάλη καλησπέρα μου Απόστολε Γιάννη, άντε και στον Γαβρίλ, αν και μας λέει συνήθως κακές ειδήσεις. Δεν φταίει το παιδί. Από την ασπρόμαυρη πλατεία υποδρομίου. Δώσε γιατί χανόμαστε, αλλά γιατί ζεσθενόμαστε. Δώσε γιατί χανόμαστε. Κουνηθείτε γιατί χανόμαστε.

0: Ρέα, με στείλανε στην Ασπροβάλτα να βγάλω ταυτότητα. Να οικονομήσεις και λίγο. Οι βεζινάδες. Θα πεινάσουν οι βεζινάδες. Άμα... Λοιπόν, Καρακλέ, εκεί που είσαι. Τα καθίσματα τα γνώρισα. Είναι μέσα στα στενάκια στην Αερόπολη. Ποτό θα πίνεις το βράδυ εκεί στις μποκαμβίλιες της Ροζ που έχει το μπαράκι. Μόλις μπαίνεις στην πλατεία αριστερά και είναι, μπροστά σου είναι το πηγάδι. Θα πας και στη Χοντρή τη Φουρνάρισα να τη δώσεις φυλάκια από κύριο το τρελοκομείο από τη Θεσσαλονίκη τον Παοξή. Θα με θυμάται, δεν μπορεί να με ξέχασε η Χοντρούλα. Και επίσης δίπλα έχει ένα μουσείο. Θα οπωσδήποτε, Ελένη, θα επισκεφθείς το μουσείο στην Αερόπολη. Καλησπέρα στο ταλάφωνο, βρε. Απέ.
1: Γεια σου, Απόστολε.
0: Καλώς
1: τα. 7 λεπτά είναι, καθυστέρησε 7 λεπτά για να πάει και δεν το βγάλαν ταυτότητα. Όταν αυτοί είναι συνεπείς στα ραντεβού τους. Όταν ο κόσμος πάει πιο μπροστά και περιμένει και μισή ώρα.
0: Α, συγγνώμη, μισό λεπτό, μην παίρνεις φορά. Δηλαδή, καθυστέρησε 7 λεπτά και δεν τον δεχθήκανε.
1: Εγώ, φίλε μου, να σου πω, Αποστόλη,
0: ναι.
1: Δεν πρόκειται να πάω να βγάλω ταυτότητα έτσι με το έτσι τώρα και με τη μαγιά. Άμα χρειαστεί, τότε. Ο γιος μου έβγαλε ταυτότητα αυτή που είναι σαν πιστωτική
0: ναι.
1: Και μετά από 3 μήνες, 6 μήνες βγήκε απόφαση να βγάλουν καινούριες ταυτότητες με τον προσωπικό αριθμό.
0: Ναι, όταν δεν έχεις προσωπικό, ναι, έτσι είναι.
1: Ναι, δηλαδή βλακίες, η ταυτότητα αυτή και να μας πούνε ότι είναι άκυρη και δεν περνάει και δεν κάνει, είναι παράνομο όποιος σου το πει. Και μάλιστα, εγώ ναι. Περίμενα τον πήγα το γιο μου εγώ στο αστυνομικό τμήμα της Χαριλάου
0: ναι.
1: Και μάλιστα έξω καθόταν αστυνομικοί, πίνανε τον καφέ και είχαν μια κλίση να πάνε στην Ιπποκράτους. Και ακούω το αστυνομικό, παίρνει τηλέφωνο στο άτομο που είχε το συμβάν και λέει από την αστυνομία μας θα σας τηλεφωνούμε, το πρόβλημα σας λύθηκε ή όχι, γιατί να έρθουμε, γιατί είμαστε πολύ μακριά, θα καθυστερήσουμε πολύ. Πήγαν τον καφέ τους.
0: Μάλιστα.
1: Και την άλλη φορά εμένα με διαγράψαν τη σελίδα της αστυνομίας ναι. Γιατί κάπου κάναν παράπονα να δεν συντηρούν τα αυτοκίνητα και τις μηχανές και τα λοιπά. Έχω δει καλοκαίρι, Πέτρο και Παύλο, πότε είναι, 6 αστυνομικοί, 6 αστυνομικοί της ομάδας Δίας
0: ναι.
1: Στον παλιό σταθμό παρατεταμένα τα 5 μηχανάκια από ναι. Έναν αναβάτη να περιμένει να ανάψει το πράσινο φανάρι για να κάνουν κόντρα μέχρι τα δικαστήρια. Δηλαδή ναι. Μηχανές που είναι δικιά μου και δικιά σου
0: ναι.
1: Γιατί είναι από τους φορολογούμενους. Κάνανε κόντρες για να... και τραβούσαν αστυνομικοί βίντεο.
0: Αυτό,
1: ή έχω δει μηχανές, μπορεί να υπάρχει λόγος,
0: ναι.
1: Στα κόκκινα, αναγκαζόμενοι στα κόκκινα.
0: Δημήτρη, Δημήτρη, αυτό που έχω να πω εγώ είναι, δεν είναι όλοι οι αστυνομικοί έτσι, έτσι.
1: Το ξέρω, όπως δεν είναι όλοι. Δεν είναι όλοι έτσι, αλλά δεν μασάω. Δύο φορές έδωσα για αστυνομικός και δεν πέρασα. Τα βιβλία τα έχω διαβασμένα, τα βιβλία τους.
0: Άμα
1: και την άλλη φορά που επταλώ, που έβγαινε Ανατολικής Ράκης, μου ανάβει με ένα πράσινο να φύγω και πέρασε η μηχανή με κόκκινο και λέω. Μιλάμε κοκκινάρα μέχρι εκεί, χωρίς να υπάρχει λόγος
0: ναι.
1: Και με πούνε ότι υπήρχε λόγος σε διαταγμένη υπηρεσία κυνηγούσανε.
0: Ναι.
1: Και πάω να ξεκινήσω αυτό και έρχεται και η δεύτερη μηχανή και με κοιτούσε στα μάτια, ήρθε δίπλα στο αυτοκίνητο και με κοιτούσε στα μάτια, ήθελε να το πω φαίνεται τίποτα για να ξεκινήσει καυγάς και τα λοιπά. Αλλά εγώ είμαι από τους ανθρώπους που δεν μασάω. Αν νομίζεις και τα λοιπά θα ζητήσεις να πάμε στον εισαγγελέα υπηρεσίας. Τον εισαγγελέα υπηρεσίας το φοβούνται όλοι.
0: Ναι.
1: Το φοβούνται όλοι. Πάμε στον εισαγγελέα υπηρεσίας τώρα. Και όλοι οι αστυνομικοί στην επομίδα τους πρέπει να έχουν έναν άξονα αριθμό που είναι τα στοιχεία τους. Με αυτόν τον αριθμό, ο τάδε αριθμός, για να μπορούν να τον καλέσουν.
0: Μάλιστα.
1: Κάποιος αστυνομικός πούλησε μαγιά, σε συναδέλφισα, γιατί μπήκανε μέσα 4 άτομα και... Κάπου ξεχάστηκε η κοπέλα, ανθρώποι είμαστε.
0: Mm-hmm.
1: Και την κάνανε μαγιές. Ρωτάει πού θα σας πω, ξεχάστηκε. Άμα ήταν λέει 4 δρομολόγια θα τα θυμώσουν και κάτι και δεν παλάβα. Έτσι να κλέσει να δέψει. Και την πήγε την κάνει άλλα μαγιά γιατί είχε εξουσία, αλλά την έφαγε παρά λίγο.
0: Ξεσπάδωσε την αγάπη μου. Να σε
1: καλά. Κάθε καλά παλικάρι μου.
0: Δημήτρη.
1: Δεν είναι όλοι έτσι, εντάξει.
0: Ναι, δεν είναι,
1: είναι
0: όχι.
1: Οι εξαιρέσεις του κανόνα. Όπως στο επάγγελμά μας και στο επάγγελμά σου.
0: Το είδα στη Βορέα και γύρισε στο μυαλό μου. 80χρονος και πήγε και την Πέμπτη πήγε τη μία φορά που είχε ραντεβού. 8 του μηνός πάει και 9 Παρασκευή και τους λες πάνε σε άλλο τμήμα.
1: Φίλε μου, αυτό το χαζό το πράγμα που να βγάλουμε εδώ και τώρα τα πέντε. Κακώς που τρέχει ο κόσμος να βγάλει. Εντάξει, να βγάλουμε, αλλά για πόσα χρόνια θα είναι. Δεν μπορεί κάθε λίγο και λιγάκι ότι τους καπνίσει.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά.
1: Και μάλιστα δηλώνει απώλεια για να σε βγάλουν πιο γρήγορα. ποδοδεξιά.
0: Ε, ναι.
1: Δηλώνει απώλεια για να έχει πιο γρήγορο ραντεβού. Δεν μπορεί να τρίγει από Θεσσαλονίκη και πα Χαλκιδόνα. Και αν χρειαστεί κάτι, θα ξαναπάω
0: στην Ελλάδα. Από την Περέα πήγε στην Ασπροβάλτα. Ήθελε να βγάλει διαβατήριο και δεν έχει την ταυτότητα. Από την Περέα Ασπροβάλτα.
1: Α έπαιρνε και το μαγιό του να κάνει και πάλι κιόλα.
0: Τι να, έκανε και στην Περέα, ίδια θάλασσα. Την αγάπη μου, να είσαι καλά.
1: Άντε, γεια.
0: Ο Λεωνίδας, ο αμπελοφιλόσοφος, έχει τρελαθεί στα γέλια, κλαίει από τα γέλια, αλλά δεν ξέρω γιατί, αλλά εν πάση περιπτώσει, όχι για τον κύριο που μιλούσε, πολύ πιο μπροστά, στις 5 και 19 είναι το μήνυμα, μα γιατί να μας βάλουν κι άλλο τσιπάκι, αφού μας έβαλαν mRNA με τα εμβόλια. Τη μάνα μου πήγαν στο σπίτι Αποστόλη, στον Εύωσμο, ναι, υπάρχουν και αυτά. Πού να μας... Ναι, αυτό, παρακάτω. Γαβρίλη Χατζινόπουλε, καλώς όρισες στο στούντιο.
2: Ναι.
0: Είδες η Μελίνα του.
2: Είδες
0: απάντηση ο Μελίνα του.
2: Α, δεν το είδα. Τι έγραψε.
0: Καρδούλες έβαλε.
2: Αχα. Να τα υπόπτα.
0: Μετά θέλω αυτό να, του Λεωνίδα του αμπελοφιλόσοφου, όπως έκανε την άλλη φορά, να μου το μεταφέρεις. Που το πήγε σε σένα και μετά σε μένα. Εντάξει.
2: Βεβαίως.
0: Ευχαριστώ πολύ. Για πες μας και τα ευχάριστα τώρα.
2: Ήρθα λίγο για ένα σχόλιο σχετικά με τις ταυτότητες.
0: Ναι.
2: Να πούμε σε αυτό το σημείο.
0: Δεν άκουσα από πού ξεκίνησα την κουβέντα. Άκουσα παλαβά πράγματα στο λεωφορείο. Τους είχα πίσω μου.
2: Ναι. Όχι, άλλο ήθελα να πω εγώ, η αλήθεια είναι. Ναι. Δεν αναιρώ σε καμία περίπτωση και προφανώς υπάρχουν και άτομα τα οποία δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Ναι. Δεν το συζητάμε.
0: Είπαμε,
2: αυτό.
0: Δεν είναι όλοι έτσι.
2: Έτσι. Απλώς ακριβώς δεν είναι όλοι έτσι.
0: Είναι έτσι.
2: Σε όλους τους κλάδους. Σε όλους τους κλάδους. Αυτό που ήθελα να πω είναι τώρα με αφορμή ο φίλτατος κύριος που τοποθετήθηκε πριν λίγο τηλεφωνικά, ο Δημήτρης. Δεν θυμόμουν το όνομά του, ο κύριος Δημήτρης. Που είπε ότι στα καλά καθούμε να αλλάξουμε ταυτότητες. Η διαδικασία τρέχει εδώ και 3 χρόνια.
0: Ακριβώς.
2: Ναι, δηλαδή το ότι σειραίουμε τώρα όλοι, τελευταία στιγμή, για να πάμε να αλλάξουμε
0: γιατί
2: ταυτότητα.
0: Γιατί είπανε μέχρι 31 Αυγούστου και λοιπά. Αυτό.
2: Και επίσης ήταν και αυτό γνωστό. Εγώ έβγαλα ταυτότητα το 2023, ναι. Σκέψου, την καινούρια.
0: Τώρα θα πας και για προσωπικό αριθμό, είχες
2: δεν προσωπικό. Ξαναπήγα, όχι δεν είχε ταυτότητά μου.
0: Εγώ είμαι και με προσωπικό αριθμό.
2: Οπότε είσαι καλυμμένος. Ναι. Θέλω να πω το ότι πάμε εμείς τελευταία στιγμή είναι πρόβλημα δικό μας.
0: Είπε και αυτός, και βρίσκουμε... που ήδη έπρεπε να είναι παρετημένος ότι δεν θα παίρνετε συντάξεις.
2: Εντάξει τώρα, αυτές τις δηλώσεις.
0: Του θορύβησε λίγο.
2: Ναι, όχι, ναι. Δεν αναφέρομαι σε αυτές τις δηλώσεις.
0: Όχι, δεν είπα ότι αναφέρομαι.
2: Αναφέρομαι, όχι, θέλω να πω ότι το σχόλιο μου είναι κυρίως το γεγονός ότι όλοι τώρα, επειδή φτάνει η ημερομηνία, σπέβδουμε τώρα να κλείσουμε ραντεβού και γκρινιάζουμε γιατί δεν βρίσκουμε ραντεβού στο οικείο, αστυνομικό. Μα γίνεται ένας χαμός γιατί όλοι τώρα πήγαν.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά...
2: Βέβαια, να πω για το σωστό ότι στη Θεσσαλονίκη δυσκολεύτηκε ο κόσμος και νωρίτερα να βγάλει ταυτότητες.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
2: Μπράβο, γιατί ήξερα φίλους μου που ψάχνανε, όχι τώρα που γίνεται χαμός, πιο πριν. Mm-hmm. Δηλαδή και το Γενάρη και πέρυσι. Δυσκολεύονταν λίγο με τα ραντεβού.
0: Τα καταλαβαίνω όλα αυτά.
2: Υπήρχε ένα ζήτημα λίγο εκεί.
0: Στα φιλιά μου στο Τρανό το Μέγαρο στην Μοναστηρίου, εάν ήταν η κοπελιά που είναι στις ταυτότητες στην Τούμπα η Εύη, δεν υπήρχε περίπτωση να αφήσει το ζευγάρι που ήταν 80 χρονών να τους πει πάτε σε άλλο τμήμα.
2: Ναι, το πιστεύω. Όχι, αυτά είναι απαράδεκτα να συμβαίνουν. Είναι απαράδεκτα. Δεν το συζητάμε τώρα. Ναι. Είναι δυνατόν. Όχι, είναι απαράδεκτα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε. Πήγα σήμερα στο Μουσείο Πύργου Πικουλάκη, μπράβο Καρακλή, και σε αυτό το μουσείο που σου είπα εγώ δίπλα από τον φούρνο εκεί στη Αερόπολη. Με παίρνει κάποιος τηλέφωνο να τον πάρω πίσω.
3: Περιμένει.
0: Καλησπέρα στο ταλάφωνο, βρε. Να είσαι καλά, χάρηκα που τα είπαμε. Έλα.
3: Δεν περιμένει.
0: Σας αγαπάει ο μπαμπάς μου πολύ, κάθε μέρα ξυπνάει με το ραδιόφωνο σας, λέει ο Αλέξης. Γράφει ο Αλέξης. Να είσαι καλά. Την αγάπη μου στον μπαμπά. Συμπουλή μου για πρώτα. Καλησπέρα στα τηλέφωνα, βρε.
4: Καλησπέρα.
0: Καλώς την.
4: Τι κάνεις, καλά είσαι.
0: Καλά, αγάπη μου, εσύ.
4: Είναι η Κατερίνα από Δορκάδα.
0: Καλώς την Κατερίνα μου από την ασπρόμαυρη Δορκάδα.
4: Ευχαριστώ πολύ χθες που με έδωσε συμβουλές τι να βάλω στο μπάνιο μου. Εκείνα που με έδωσε συμβουλές να τα βάλω, αν τα βάλω θα βάλω όλη σύνταξη μου θα πάει. Και θα τρώω μετά. Τόσα που είπες, 25 τα μετρούσα.
0: 27 έρευνα ήταν η Κατερίνα μου. Τι να κάνω για να είναι όμορφο, λέει, το μπάνιο σου, για να κάνει σωστό ντουζ.
4: Και
0: εγώ σήμερα ήρθα λίγο καθυστερημένα εδώ γιατί ήμουνα στην αγορά και έψαχνα ένα ταΐδι. Έψαχνα φάλαινες. Όχι, αλλά δεν βρήκα φάλαινα που να κάνει φσίτσι και δεν βρήκα πατάκι φάλαινα.
4: Τότε έχεις πολλά λεφτά τότε. Όλη η σύνταξη πάει σε εκείνα.
0: Όχι, βρε, από αυτό.
4: Μόνο μυρίζουμε και η κοιλιά θα είναι άδεια.
0: Α, εντάξει, να μυρίζουμε τουλάχιστον.
4: Δεν μυρίζουμε. Θα κάνουμε μπάνιο και τίποτα άλλο.
0: Έτσι.
4: Ευχαριστώ που με θυμήθηκες και πολλά χαιρετίσματα και φιλιά στον κύριο Ρέπιτς, τον Γιάννη, που έχει πολύ ωραία φωνή, ερωτική. Πολλές γυναίκες πρέπει από τη φωνή του να τον ερωτεύτηκαν και να πέσαν κάτω.
0: Να είσαι καλά, την αγάπη μου.
4: Έτσι να το πεις, χαιρετίσματα.
0: Σ' άκουσα, σ' άκουσα, ακούει.
4: Τον ακούω το βράδυ, εγώ βάζω βιβλίο, διαβάζω και ακούω την ωραία μουσικούλα. Τώρα μαζί πως ταιριάζεται.
0: Τι διαβάζουμε αυτή την εποχή?
4: Ό,τι θέλω, ό,τι βιβλίο, κανένα θρησκευτικό, κανένα άλλο, κανένα, ό,τι βρω το διαβάζω.
0: Ωραία.
4: Και ακούω και το...
0: να μην πάμε και αδιάβαστη.
4: Όχι, όχι. Λοιπόν, με καλό της Παναγίας να γιορτάσει
0: έτσι,
4: όπου πάτε,
0: έτσι,
4: με το καλό μα να πάμε
0: έτσι,
4: να γυρίσουμε.
0: Έτσι.
4: Εγώ θα φύγω, θα πάω στη Δράμα.
0: Άντε, να περάσει καλά
4: φιλάκια,
0: την αγάπη μου.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 6, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Σε ίσχυε και αύριο το πρωί νέα απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Τιθωνίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου στη Χαλκιδική. Τη σχετική απόφαση έλαβε ο Αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Κουφίδης λόγω του πολύ ψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Η απαγόρευση ισχύει για 24 ώρες. Σε κατάσταση συνέγερμο αύριο ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς που προβλέπεται για Αττική, Ανατολική Στερεά και Εύβοια καθώς και Βορειοανατολική Πελοπόννησο και Βόρειο Αιγαίο σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Συνεδριάζει το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τούρνα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στα σήμαντρα Χαλκιδικής επιτόπου επιχείρησαν 57 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 17 οχήματα. Από αέρο συνέδραμαν με ρήψεις νερού 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στο σημείο επιχείρησαν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Πολυγύρου. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ για τη φοιτητική στέγαση και περισσότερες από 20.000 θέσεις στις φοιτητικές εστίες εξασφαλίστηκαν φέτος, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, τονίζοντας ότι θα υπάρχουν ασφάλεια και κανόνες για όλους. Η φοιτητική μέρημνα δεν εξαντλείται σε εξαγγελίες, χρειάζεται πόρους, σύγχρονες υποδομές και σχέδιο που εφαρμόζεται, αναφέρει ο Νίκος Παπαϊωάννου. Ξεκάθαρο και αυστηρό μήνυμα προς την Τουρκία απευθύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, απαντώντας σε γραπτή ερώτηση του Ευρωβουλευτή του Πασόκ Νικόλα Φαραντούρη σχετικά με τον αποκλεισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας από τις προπαρασκευαστικές εργασίες της 301ης διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή στην Ατάλεια. Στην απάντησή της, είπα ότι εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κάλια Κάλλας υπογραμμίζει ότι οι διαδικασίες πρέπει να είναι απολύτως συμπεριληπτικές, διαφανείς και ανοιχτές σε όλα τα κράτη-μέλη. Η Επιτροπή κατέστησε σαφές στην Τουρκία ότι ο αποκλεισμός κράτους μέλους του ΟΗΕ δεν είναι αποδεκτό, σημείωσε η Κάλια Κάλλας. Στη διεθνή επικαιρότητα, στρατιωτικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβει σήμερα στην επαρχία Γιάλοβα στη βόρειο-δυτική Τουρκία κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης, ανακοίνωσε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, προσθέτοντας ότι ο πιλότος εκτινάχθηκε και επέζησε τη συντριβή.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις για αύριο. Στη Θεσσαλονίκη άνεμοι θα πνέουν έως 3 μποφόρη. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 27 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο η Δράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 31, στην Κατερίνη στους 34, στο Κλικής και στη Βέρεια στους 35, στη Σέρη στους 36 και στα Γιαννιτσά στους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 32 και στα Γρεβενά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 6. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι την Παρασκευή θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τζατζίκι ή τυροκαυτερή 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί» λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ, η αρμονία της απόλαυσης.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
7: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
8: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσους. Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
9: Μοιάζει με ένα ψέμα.
8: Έρωτα είναι θαρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. artinfo.gr.
10: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
11: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: εκπομπής Πήμα, έλα Χριστέ και Απόστολε. Το τρίο Μπελκάντο είναι εδώ. Απόστολος Αβδελάς, Τζον Ρέπιτς και Γαβρίλ Χατζινόπουλος.
1: Δύο σπίτια κλείσαμε και πήραμε
0: το σαβουτζάκι ολόκληρο κοστάζει στα σπίτια. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνυματάκια σας και στο Viper και στο προσωπικό μου τηλέφωνο και στο Βατσοβιβλίο.

0: Επίσης διάβασα, έπιασα τον Καντινιέρη, συνέλαβα τον Καντινιέρη στην επανομή εκεί στην Νατούρα. Α, στον άνθρωπο, είναι ο δεύτερος που πιάνω. Αφήστε τους ανθρώπους, βρε, εμείς εκεί πέρα όσοι πηγαίνουμε εκεί καθημερινές κλπ. Από πού θα εξυπηρετηθούμε? Δεν έχει τίποτα γύρω γύρω. Αφήστε να βγάλω κάμερο, κάπου να εξυπηρετηθεί και ο κόσμος. Και τι έγινε? Δες και λίγο από την άλλη πλευρά, δεν πειράζει. Εκεί την περιοχή που τη λένε Νατούρα, θυμίσω ίσως να είμαι αστερόσκονη εγώ, κύριε Γιάννη, να ξέρεις, κάποιος θα την πάρει και θα κάνει τα απίστευτα. Να το θυμηθείς. Και από κάτω, εκείνο το σημείο από κάτω στην επανομή. Γεια σου κύριε Βασίλη. Από κάτω στην επανομή εκείνο δεν ξέρεις τι έχει. Θησαυρό έχει. Τώρα μην τα ανοίγουμε θέμα. Άμα διαβάζεις θα καταλάβεις. Στην Καβάλα έχουμε απόβαση από Βουλγάρους. Αφού να φανταστείς, οι ταβέρνες έχουν βγάλει και κατάλογο στα Βουλγάρια. Ναι, ναι. Και όχι μόνο αυτό, το βράδυ στα μπαράκια, με πήρε κοπελιά, το βράδυ στα μπαράκια παίζουν και δικά τους τραγούδια, βουλγάρικα. Τι να κάνουν, καλά κάνουν. Εσύ έχεις, στη λίστα σου έχεις βουλγάρικα και μένει. Γελάει. Στην πιο σοβαρή εκπομπή κάτι και γελάει.
1: Ερώτηση ήταν αυτή τώρα, δηλαδή.
0: Όχι, είπα να σε ψαρέψω.
1: Έχω μουσικές έθνικα από όλες τις χώρες.
0: Το ξέρω. Ναι, άμα την είχε την Καντίνα κανένας από Φραγκάδους, για να μην πηγαίνατε τώρα. Γεια σου Παναγιώτα Πανωρία, την αγάπη μου.
1: Εκεί γιατί πήγανε, ήτανε παράνομα.
0: Ναι, παράνομα.
1: Να πάει η Καντίνα.
0: Ναι.
1: Ωραία, γιατί διαμαρτύρεσαι τότε?
0: Δεν διαμαρτύρομαι, πρόσεξε, λέω άφησέ τους, δεν είπα εγώ ότι είναι νόμιμοι. Άφησέ τους, γιατί πηγαίνουν πολύ λουόμενοι εκεί, δεν έχει τίποτα γύρω γύρω. Για να εξυπηρετηθούν και αυτοί. Και τι έβγαζε τώρα, μεροκάματο έβγαζε ο άνθρωπος, δύο-τρία ψαράκια και τέτοια.
1: Πώς?
0: Μεροκάματο έβγαζε, μεροκάματο! Πα,
1: δύο-τρία ψαράκια.
0: Ναι, σε έκανε δύο-τρία ψαράκια.
1: Α, κάνει και ψαράκια.
0: Ναι, ναι. Όχι, μην φανταστείς, τηγανιά.
1: Τηγανιά, ναι.
0: Όχι, ψήνει και έχει 3,5 κιλά φαγκρί. Άιντε, δώσε. Όχι. Γεια σου Χρυσούλα μου, καλησπέρα στα παλικάρια του Στάτους. Ξέρει ποια είναι τα παλικάρια. Απόστολε, εμείς τρώγαμε στα στενά της στην Αρεόπολη, σε ταβερνούλες, το μουσείο δυστυχώς για μας ήταν κλειστό. Να πάτε και στο Σπήλαιο, να πάτε και Καρακλέ και στο Σπήλαιο. Και αν δεν βρεις εισιτήριο να με πεις να σε τακτοποιήσω. Πολύ όμορφη Κομόπολη, να τη χαίρετε η Βιργινία. Η Καρακλέ είναι εκεί, αλλά μαθαίνω ο πατέρας της Βιργινίας είναι από εκεί. Πιο πάνω έχει, πιο πάνω από την Αερόπολη, έχει ο υπουργός σπίτι, ο Κνήτης, πώς το λένε.
1: Αρεόπολη, η πόλη των Αρίων.
0: Ναι.
1: Αρεόπολη.
0: Η Μάνη είναι εξαιρετική, άστομη. Ένα και ένα είναι όλα.
1: Δεν σου λέει τίποτα η λέξη Μανιά της.
0: Κάτι μου λέει. Άντε ρε Καρέτσα, γράφε. Για την ταυτότητα πήγα δύο φορές ο Καρέτσος ο Βάγγελος. Στην Χαλκιδόνα σουβλάκια δεν έφαγα. Τουλάχιστον φασουβλάκια έφαγες.
1: Φασουβλάκια.
0: Και τα φασουβλάκια καλά είναι. Βουτάς και παπάρα, μια χαρά είσαι. Ο Μπαρμπαλέκος δηλώνει παρόν από τα ασπρόμαυρα γρεβενά, όπως και ο Πάτερ Ηλίας. Γεια σου Πάτερ Ηλία. Και τον περιπτερά μου στα Γκρεβενά, την αγάπη μου. Γεια σου Γιώργο Πιτσούλη. Τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο στην ασπρόμαυρη Μενεμένη. Γεια σου Γιώργα ρε. Τον αρμόδιο στα ασπρόμαυρο έκτο γυμνάσιο. Γεια σου Φιλιό Χαραλαμπίδου, την αγάπη μου, σε ευχαριστώ. Ευχόμαστε χρόνια πολλά και οι δύο στην κοριτσάρα μας, στη Μαρία τη Μακαγιόγλου.
1: Μπράβο, ναι.
0: Γεια σου ρε Νίκο Ελεοδόρου στα ασπρόμαυρα μου δανιά, την αγάπη μου, σε ευχαριστώ.

0: Πίνατ. Είμαι υποπίνατ. Ο Πίνατ πήγα, το βρήκα σήμερα την ώρα που έκανε τσισάκια και κακάκια στο προάβλιο στο Μαξίμου. Ο Πίνατ μου είπε: μετά τη ΔΕΘ, ίσως έχουμε ανασχηματισμό και θα βάλει κόσμο από την περιφέρεια ο Πρωθυπουργός.
1: Εννοείται.
0: Θα βάλει. Όχι. Λέει, εάν κριθεί ότι χρειάζεται, γιατί βλέπει τις δημοσκοπήσεις και ζυγίζει τώρα, εάν κριθεί ότι χρειάζεται, θα βάλει κόσμο στην κυβέρνηση από την περιφέρεια για τις εκλογές του 27.
1: Του 27. Εντάξει.
0: Ένα αυτό. Περίμενε, δεν σε είπα κι άλλα.
1: Άντε.
0: Με κι άλλα μου είπε ο Πίνα, δεν είμαι μόνο αυτό.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τι άλλο.
0: Ο Πρωθυπουργός μας σήμερα έκανε πλάτσα πλούτσα στο Μαράθι.
1: Στο
0: είναι μια χαρά ο άνθρωπος και καλά κάνει και είναι μια χαρά. Τώρα ό,τι γράψατε από κάτω, τι να σας πω, δεν θα σας πω ότι είστε κακόψυχοι ούτε σκατόψυχοι, γιατί είμαστε και σε ραδιόφωνο, δεν κάνει. Λοιπόν, ποιος άλλος κάνει μπάνια εκεί.
1: Α, με βάζεις σε μυστήρια τώρα, ο Σαββίδης, ο Ιβάν.
0: Ο Ιβάν Σαββίδης κάνει μπανάκι εκεί, στο είπα.
1: Ποιος μου το είπε.
0: Για βρες το.
1: Ένας είναι.
0: Ναι. Λοιπόν, κάνει και ο Σαββί. Εγώ λέω είναι τυχαίο.
1: Τυχαίο.
0: Εγώ λέω τυχαίο. Δεν θα το πω. Τυχαίο, τυχαίο.
1: Τυχαίο.
0: Σούλα Ματζουράνη, τυχαίο, τυχαίο, τυχαίο, τυχαίο, τυχαίο. Α, επειδή η ευκαιρία που παίζουμε και σοβαρή μουσική, όχι για πανηγύρια, δεν παίζουν τέτοια στα πανηγύρια προς Θεού. Τα πανηγύρια έχει Μόρτσαρτ, πλέον έχει σούσι και τέτοια. Ναι, παίρνεις το φαγητό, το παίρνεις μέσα σε κουβαδάκια και τέτοια. Ξέρετε πώς είναι αυτά. Από εκείνα τα κοινόζικα τα μακαρόνια που είναι σαφιδές και τέτοια. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Φεύγοντας εχθές από εδώ, με πήρε ένας φίλος και μου λέει: έχεις δίκιο για τα πανηγύρια, ότι γυρίσαν οι νέοι και αυτά που κάναμε την κουβεντούλα, Γιάννη. Αλλά λέει, Απόστολε, δεν έχουμε εισπράξει, οι μισοί πίνουν. Γιατί λέει, πίνουν οι μισοί? Λέει, πίνουν οι μισοί γιατί απ' έξω, λέει, από την είσοδο-έξοδο είναι στημένοι, λέει, για τα αλκοτέστ.
1: Περιπολικών.
0: Περιπολικών.
1: Έτσι πρέπει.
2: Άναψε το πρέπει. Τσιγάρο, δώσ' μου φωτιά.
0: Δεν σας είπα, 23-10-500-13.000, 23-18-21-050, στο Βαϊπεράκι 6-908-357-800, και αν δεν σου φτάνε τα τρία, έχω εδώ άλλα δύο. 6-9-45-15-55-38, το προσωπικό μου τηλέφωνο, στέλνεις μηνυματάκι, το διαβάζω εγώ, σε ευχαριστώ Εύη. Και στο φατσοβιβλίο Απόστολος Αρδελάς με μικρούλια ελληνικούλια γραμματούλια. Αν δεν είμαστε φιλαράκια, παίζει και αυτό. Κάνεις μια έτσι φιλία κάτω σημασμένη. Εγώ την εγκρίνω για την τιμή που μου κάνεις. Και από εκεί και πέρα τα λέμε. Εντάξει, άντε κάνα τηλεφωνάκι 2310 513000 2311 821 050. Δώσε Γιαννάκη, δώσε.

Παναγιώτα η Πανωρέα που είναι πολύ ωραία λέει όντως βουλγάρικα τραγούδια παίζουν, κάνουν μπαμ οι βουλγάρες, σαν τις Ελληνίδες όμως δεν έχει. Τα φιλιά μου Χριστέ και Απόστολε. Σωστά, σαν τις Ελληνίδες δεν έχει, δεν έχει. Και είμαι της κρεατόσουπας, όχι της κοκαλόσουπας, το δηλώνω.

0: Ο Φέδωνας καλησπέρα, έδωσε εντολή να μην συνεχίσω σήμερα γιατί αύριο στο Βέλιο θα παίξει τη θέση του Τέλεια. Τι να κάνω, μην μου το θυμίζεις ότι δεν παίζω Τέλεια αύριο. Αλλά πάω και είσαι, τι να πει, κρέμεσαι μόνο στο Τέλεια. Να πας εκεί και να πάρεις την πρόκληση.
1: Μα όταν θέλουν δυο καρδιές.
0: Ήδη δεν σου είπα, τι σου είπα, θα γράψουν διάφορα τώρα για τον Τέλεια. Ήδη δεν πήγε γιατί πρόκειται να πάρει μεταγραφή. Δεν πήγε γιατί δεν τον πληρώσανε. Πόσο μ' άρεσε.
2: Είναι δυνατόν ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ να μην πληρώνει τώρα?
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι δυνατόν ο Τέλειας ως άτομο, επειδή δεν πληρώθηκε, δεν πάει να παίξει? Ο Τέλειας που αγαπάει το ποδόσφαιρο περισσότερο από το χρήμα.

0: Εγώ τώρα, αν ήμουν στο επιτελείο του Πρωθυπουργού, το επικοινωνιακό, θα τον είχα βγάλει φωτογραφία ότι έχει πιάσει λαγοκέφαλο και παίρνει εδώ. Σώσει την Ελλάδα. Τους λουόμενους. Κοιμούνται ρε, κοιμούνται.
1: Ή μέδουσες.
0: Α, βγάλει εκεί πέρα ένα λαγοκέφαλο 5 κιλά να πάρει και καλό. 1,70 είναι στο κιλό, πόσο ήταν, 2,30 στο κιλό, 5 κιλά, 2,5-10. Πάρει ένα, ο άνθρωπο να μπορέσει να βγάλει τουλάχιστον το τσιπουράκι, ρε παιδί μου, να βγει. Έβγαλε λαγοκέφαλο. Αυτό μπορεί να πήγαινε να δακώσει ένα τσουτσούνι ο λαγοκέφαλο, τόσο σε ο Μητσοτάκης. Αλλά δεν ξέρουν τα επικοινωνιακά, δεν ξέρουν. Δεν ξέρουν και οι Αγγλικοί, δεν ξέρουν τίποτα. Ας πούμε, πάει.
1: Λοιπόν, προηγουμένως σε ρωτούσα το εξής. Πίστευα ότι θα είχες κάποιο υλικό, κάποια αρχεία, κάτι.
0: Ναι.
1: Αλλά κατά προσέγγιση μου είπες.
0: Τι πράγμα.
1: Σε ρώτησα,
0: ναι,
1: πόσα εκατομμύρια φιλάθλους,
0: ναι, έχει ο ΠΑΟΚ.
1: Έχει ο ΠΑΟΚ σε όλη την Ελλάδα.
0: Στη Βόρεια Ελλάδα είμαστε πολύ καλά. Αν δεν μπορώ να θυμηθώ.
1: Και μου είπες, ναι, το εξής χαρακτηριστικό. Στη Θεσσαλονίκη,
0: ναι,
1: στο κέντρο,
0: ναι,
1: Θεσσαλονική στο κέντρο.
0: Σε δημοσκόπηση που είχε κάνει ο Γελιοφόρος πριν από χρόνια.
1: Ναι, είναι Παναθηναϊκή.
0: Ναι, το κέντρο είναι περισσότερο Παναθηναϊκή. Και ο συγχωρεμένος ο Γιώργος ο Καράδαλης που ήταν ρεπόρτερ του Ηρακλή, κόντεψε να βγάλει μαλλιά. Και βγήκε στα ραδιόφωνα ή αποκλείεται κλπ. Εν τω μεταξύ η δημοσκόπηση ήταν έγκυρη γιατί δεν είχαμε να κάνουμε κάτι.
1: Και αμέσως μετά, έτσι γύρω-γύρω από τους Παναθηναϊκούς, είναι η Ηρακλειδής.
0: Πολύ μικρή ήταν η διαφορά. Ναι, στο κέντρο είναι Ηρακλείδης. Ηρακλείδης. Και μετά Αριανή.
1: Παοξίδη
0: στο κέντρο.
1: Αριανή.
0: Δύσκολα βρίσκεις Παοξίδη στο κέντρο.
1: Δύσκολα.
0: Στο κέντρο της πόλης δύσκολα.
1: Πού λες να οφείλεται αυτό.
0: Συνοικίες κλπ. Γιατί η παραδοσιακή Θεσσαλονίκη ήταν Ηρακλής και Άρης. Μετά που διαχωριστήκαν κλπ. Έμειναν αυτοί οι δύο στο κέντρο. Έτσι, ναι, έχω την αίσθηση. Συνοικίες τώρα και με τις αλλαγές που έχουν γίνει κυρίως στις συνοικίες, με τον κόσμο που έχει απ' έξω τους πόντιους και στους όμορους νομούς είναι ο ΠΑΟΚ.
1: Ο ΠΑΟΚ.
0: Και εδώ που τα λέμε, κύριε Γιάννη, κανονικά σε αυτή τη χώρα όλοι έπρεπε να είμαστε ΠΑΟΚ, εντάξει.

Αποστόλη, είμαστε σε μια χώρα που στο μικροσκόπιο μπαίνουν οι μεροκαματιάδες για την καντίνα προβολέι και αυτοί που μεταφέρουν με ήρες, αλλά δεν μπόρεσαν να βρούνε το άφημί που πήρε 19 εκατομμύρια μέσα από ΠΚΠ. Όχι, δεν το βρήκανε. Δεν μπορεί να μην το βρήκανε. Απλά δεν το φανερώνουν.

0: Τι να πούνε και οι Ολυμπιακοί.
1: Θα φιλώ τη μη.
0: Όχι ρε φίλε, δεν το είδα το μάτι τιμωρημένος, είμαι ούτε ένα ούτε άλλο να δω. Άλλον και ήταν περίπου την ίδια ώρα και λοιπά. Είδα τις εκπομπές.
2: Οπαδός είσαι, δεν είσαι φιλάθλος, έτσι. Οπαδός, οπαδός.
0: Επειδή δεν βλέπω Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό δεν θέλω να βλέπω. Άρη Ηρακλή θέλω να βλέπω. Ολυμπιακό δεν θέλω.
2: Άρη Ηρακλή θες να βλέπεις.
0: Ναι, βεβαίως. Ολυμπιακό δεν θέλω
2: γιατί,
0: να βλέπω.
2: Ναι. Γιατί κρατάει αυτό το μίσος ναι, τόσα
0: γιατί
2: χρόνια.
0: Από τον Κούδα έχει ξεκινήσει η ιστορία που πήγα να μας τον κλέψω μέσω της Κούδας και τον έφερε πίσω ο συγχωρεμένος ο Παντελάκης. Αλλά ωστόσο έχω τις ιστορίες που με έχει διηγηθεί ο πεθερός μου, ο μεγάλος αυτός παίκτης Χρήστος Τερζανίδης και της Εθνικής Ελλάδος. Μου έχει πει τα διάφορα για τον Ολυμπιακό. Έχουμε ζήσει και εμείς με τον Ολυμπιακό. Και αν πάμε νεότερα επί Μαρινάκη, δύο φορές δεν κατέβηκαν να αγωνιστούν. Πέρα ότι μας παίρνουν τα πρωταθλήματα με τις φυρίχτες και με τους εφοπλιστές και. Γι' αυτό δεν θέλω. Κατάλαβες.
2: Σε καταλαβαίνω.
0: Ναι, δεν με καταλαβαίνεις. Το βλέπω από το μάτι σου.
2: Όχι, μην ανησυχείς.
0: Κι αν δεν ζαμάδεις, δικαιόταν και ο Ηρακλής με την καλή ομάδα του Χατζηπαραγή και αρχόμενο με κοφίδι και με αυτούς να πάρει ένα πρωτάθλημα. Α, τον αφήσανε. Δεν μπορώ από το μικρόφωνο.
2: Ναι, γεια.
0: Αν πάμε. Κράτος. Ο Πανταζίδης ο Δημήτρης. Ηρακλάρα, ερχόμαστε για να σκουπίζει τα γυαλιά ο Απόστολος. Εντάξει, μεγάλε. Και με γκωμένα δυο μέτρα τώρα πιάστηκα, δώσε. Ο Γιώργος Ελεονταρίδης, γεια σου Αποστόλη, αλλά σήμερα ήμουν στην ΚΑΕΑ Άρης για δουλειά και καλά έκανες. Δουλειά είναι δουλειά. Καλή Παναγιά να έχουμε. Το Σάββατο έρχεται η Παναγίτσα. Να μας βοηθήσει όλους να φωτίσει τον κόσμο, να φωτίσει αυτούς που πρέπει να φωτίσει.
2: Φαντάζομαι η καλή θα έρθει, δεν θα έρθει η άλλη.
0: Μία είναι η Παναγιά.
2: Η καλή.
0: Η καλή.

0: Δώσε, δώσε, γιαγιά, δώσε. Ο γιαγιά, μπιπ, πάμε. Γκόρια το πάω.
1: Πάμε για διαλυματάκι.
0: Πώς περνάει η ώρα.
1: Σε τρία λεπτάκια, έχεις χρόνο.
2: Τώρα έφυγα. Βρήκα αγάπη που με νιώθει.
1: Έχεις χρόνο για ένα ποιηματάκι.
0: Όχι ποιηματάκι, έχω χρόνο να σου πω. Μία που το είδα στο διάλειμμα. Η άλλη έχει πάει σε πεντάστερο ξενοδοχείο και έχει ανεβάσει φωτογραφία.
1: Ωραία.
0: Ναι, ναι, μπροστά στο πρωινό. Απέραντος ο καναπές. Ναι, για το πρωινό. Και το πρωινό έχει αποξηραμένα φρούτα, ναι. Πες το, ξηρούς καρπούς, γιαουρτάκι. Αυτό, κορίτσι μου, δεν είναι πρωινό. Αυτό είναι γεύμα ψυχιατρικής κλινικής. Πλάκα μας κάνεις τώρα.
1: Μήπως είναι ξενοδοχείο για βίγκαν.
0: Αυτό
1: το σκέφτηκες?
0: Όχι, δεν το σκέφτηκα, για να μην κλείνω.
1: Μάλλον θα είναι ξενοδοχείο για βίγκαν.
0: Και μόνο βίγκαν έχει εκεί πέρα μέσα. Όπως λέμε, υπάρχουν εδώ στη Χαλκιδική, στη Γεραγενή.
1: Ναι, ναι.
0: Ξενοδοχεία για, με παιδιά και χωρίς παιδιά.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Έχεις πάει?
1: Όχι.
0: Εκπληκτικά και τα δύο. Και αυτό αριστερά που είναι για παιδιά και το άλλο δεξιά που είναι για χωρίς παιδιά. Εκπληκτικά. Εκπληκτικά. Η αλήθεια είναι αυτή. Και
1: εκπληκτικά τι ακριβώς εννοείς?
0: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία μέσα έξω.
1: Μέσα
0: έχουν
1: έξω.
0: Μεγάλη, πολύ καλή, πώς το λένε, service, υπηρεσίες είναι όλες πολύ καλές.
1: Ξενοδοχεία
0: και,
1: είναι.
0: Ναι, ξενοδοχεία. Και το πισίνες αρκετές. Το μεγάλο αριστερά που είναι για παιδιά, αν θυμάμαι καλά, έχει 19. Το άλλο έχει γύρω στις 12, που είναι μόνο για γεροντά. Και επίσης, το καλύτερο. Μετά τις 6 το απόγευμα, 7, μετά τις 7 το απόγευμα έχει γυριστά.
1: Τι είναι τα γυριστά?
0: Σούβλες, Γιαννάκη μου, σούβλες. Σαν αυτή που θα κάνει ο άλλος στο, στο, που είπα, στο...
1: Πού να ξέρω.
0: Που θα πάει να κάνει σούβλα το αρνί και θα το κάψει.
1: Έχεις μια ορολογία που, εντάξει.
0: Καλά, βάλει διαφημίσεις να σε εξηγήσω.
1: Και μην ευριάζεις, ανεβαίνει πίεση.
0: Η μικρή.
1: Ναι, βλέπω, άρχισες να κοκκινίζεις.
3: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο Greco.gr.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
9: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
10: Αυτός έχει ρόδες.
11: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
9: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
10: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
12: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς.
6: Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Interior. Τώρα, εκπτώσεις έως 50%.
13: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
14: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
13: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
15: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
16: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η Λέσβος, η Λίμνος και ο Άγιος Ευστράτιος. Η Χίος, οι Ινούσες και η ηρωική νήσος ψαρών. Η Σάμος, η Ικαρία, η Φούρνη και η μικρή Θήμενα. Εδώ που το κάλος του Αιγαίου συναντά την ιστορία. Εδώ που το γαλάζιο της θάλασσας σμίγει με το πράσινο της φύσης. Γνώρισε σπάνιους τόπους. Γίνε ένα με τη μουσική, την ποίηση και την επιστήμη. Πέτα το ρολόι σου και απόλαυσε τη φιλοξενία. Ετοιμάσου για ένα γευστικό ταξίδι στην παράδοση που θα σε συναρπάσει. Το Βόρειο Αιγαίο σε περιμένει για μια μοναδική εμπειρία. Πάμε Βόρειο Αιγαίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
17: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: βλέπω γαύρο. Καλησπέρα από τις παοκτσίδικες μουριές Κυρκής, Δημήτρης Φούτσης. Γεια σου ρε μητσάρα μου. Άντε με την πρόκριση αύριο και χωρίς Κωνσταντέλια. Επαναλαμβάνω, εσείς που γράφετε ό,τι γράφετε, να σας είπα πριν, να μην το επαναλαμβάνω συνέχεια, τι είστε εσείς στην ψυχή. Αφήστε τον άνθρωπο, εντάξει. Έχουμε ενημερωθεί περί τίνος πρόκειται. Ο Κωνσταντίνος ο Φορτίγιος. Κοπελιά πώς σε λένε, Παρθένα. Και οι φίλοι σου πώς σε φωνάζουν, ναι καλά. Άντε καλά. Ναι ρε Παύλο, σε ευχαριστώ πολύ. Την Τζέννη από το Ασπρόμαυρο Ρετζίκη, χρόνια πολλά. Την Κατερίνα την Πέτκου, το παόκι μας, να είσαι καλά. Πρόκριση, πρόκριση, πρόκριση, πρόκριση. Λοιπόν, αρχίσαν οι προσφορές, ξέρετε. Όλα θα τα δούμε στη ΔΕΘ. Όλοι οι αρχηγοί εκεί πέρα στη ΔΕΘ, πολιτική αρχηγή, όχι ομάδων, όλοι οι αρχηγοί στη ΔΕΘ θα πούνε, θα δώσουνε, θα δώσουνε, θα δώσουνε και από σένα εξαρτάται πόσο σανό θα φας, να το ξέρεις. Αλλά θα δώσουν, θα δώσουν, θα δώσουν. Βρε εσύ, μέχρι τέταρτο πόδι στη Χαλκιδική θα σε υποσχεθούνε. Άκουμε ένα μισό, μην γελάς, είναι σοβαρή. Άρχισαν οι προσφορές. Ξεκίνησε ο Αλέξης, ναι, της Ελλάς, όχι της κανονικής, του Αλέξη. Λοιπόν, προαναγγέλει φορολογικές ελαφρύσεις για μισθωτούς και συνταξίγους. Αυτό το είπε και ο άλλος, γιατί να ψηφίσουμε εσένα. Θα δώσει, ναι. Προτείνει τέλος του επιτιδεύματος. Αυτό το είπε και ο άλλος, γιατί να ψηφίσουμε εσένα. Και τη μείωση της φορολογίας στην μισθωτή εργασία. Αυτό το είπε και ο άλλος, γιατί να ψηφίσουμε εσένα. Θα διατηρήσει αμετά. Διαβάζω το Αλέξη της ανακοινώσεις και σε γελάς. Το μάθει να μας κόψει και την εκπομπή.
1: Το Αλέξη είναι.
0: Ναι, το Αλέξη.
1: Copy paste θα έκανε. Copy paste.
0: Ναι, σωστός ο κύριος Γιάννης. Θα διατηρήσει αμετάβλητη

0: ορολογία για τη μεσαία τάξη και τις επιχειρήσεις, επιδιώκοντας, λέει, την έβρεση δημοσιονομικού χώρου μέσω του περιορισμού της διαφθοράς και των απευθείας αναθέσεων. Το τελευταίο δεν το είπε ο άλλος, αλλά τα προηγούμενα τα είπε και ο άλλος. Να σου πω και τα άλλο.
1: Για λέγε.
0: Ναι, που το έμαθα μέσα από την Αμαλία είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Λέει, θα χαμηλώσουμε λίγο, λέει, θα κατεβάσουμε ταχύτητα απέναντι στο Πασόκ. Δεν μας γεννηθεί καλό. Δεν κερδίζουμε κάτι και θα χαμηλώσουν.
1: Χαμηλώσουν.
0: Την αντιπαράθεση. Ναι. Θα τη χαμηλώσουν. Την πάνε στο υπόγειο από τον Τέταρτο.
1: Ωραία.
0: Είδες πώς θα μαθαίνεις. Λοιπόν.
1: Μπας και ησυχάσουμε λίγο.
0: Ναι.
1: Από
0: επίσης να σου πω.
1: Παπαρολογίες.
0: Επίσης να σου πω και το άλλο. Υποστηρίζει τον δημόσιο χαρακτήρα, λέει, του νερού. Υποστηρίζει το σχέδιο του Αριστοτέλη για την αυτοδιοίκηση. Αλλαγές στο νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Πρωτοκολουθούμε, γιατί τις προηγούμενες εβδομάδες είχε πει: εγώ συμφωνώ με τη Νέα Δημοκρατία για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και βγήκε η Άρη και λέει: α, εσύ, τα θυμάσαι. Τα θυμάσαι. Μου αρέσει που τα θυμάσαι, γιατί είσαι νέο παιδί, δεν σε έχει πιάσει τίποτα και δεν κάνει ατσχάιμερ.
1: Έλατε.
0: Λοιπόν, με στόχο, λέει, τη διασφάλιση, την ποιότητα των σπουδών. Τα ίδια λένε και οι άλλοι τώρα, γιατί δεν ψηφίσουν.
1: Ναι, ακριβώς. Copy paste, ρε φίλε. Copy paste.
0: Ηρωνεύεσαι τον Πολάκη?
1: Όχι, όχι. Να πάει 3 μέτρα κάτω από τη γη. 3 μέτρα κάτω από τη γη.
2: Μόνο μια φορά, μου λέει.
1: Τώρα τι θα κάνει ο Πολάκης? Θα σκάσει από το κακό του. Δεν τον θέλει κανείς, δεν τον παίζει κανένας.
0: Από κίνηση, αδέλφια, όλα μια χαρά. Κάτι εργάκια που γίνονται στο περιφερειακό, αλλά δεν σταματάμε εμείς να αγωνιάστε καθόλου. Αν βλέπετε κάτι άλλο, 23 10 513 000, 23 11 821 050, και βαϊπεράκι 6908 357 800. Δεν στέλνετε μηνυματάκι, δεν παίρνετε τηλέφωνο. Θέλετε, δεν θέλετε, εγώ 8 θα φύγω από εδώ. Και επειδή μου θα αφήσω τον κύριο Γιάννη μέχρι τις 11.

0: Η Κωνσταντίνα, γελάω, τέταρτο πόδι στη Χαλκιδική. Τι άλλο θα σκεφτείς ρε τρελοκομείο, τι να πω. Μια και βουλιάζει η Χαλκιδική, να βάλουν ένα ακόμα πόδι. Έτσι δεν είναι, και
1: έτσι ακριβώς.
0: Δύσκολο είναι.
1: Όχι βέβαια.
0: Αδιώξανε τους παπάδες από το Άγιο Όρος και τελείωσε. Αδειάζει, τάκα τάκα. Οι παπάδες για την Οικουμενική, αν έχουν ακούσει κάτι για την Οικουμενική, δεν θα βγάλουν καμία ανακοίνωση. Ή ο Αρχιεπίσκοπος τους έχει βάλει όλους στη θέση τους. Γιατί όταν έδωσε τα φράγκα ο Μητσοτάκης, όταν σου δίνει ο Μητσοτάκης, πρέπει να πάρει και κάτι. Το να πάρει και κάτι το μάθατε? Γιατί εγώ μπορώ να σου το πω τι είναι το να πάρει και κάτι. Αν έχετε ακούσει κάτι για Οικουμενική, γιατί ήδη αρχίσανε και τα κανάλια δείχνουν να λέει πήγε γονατιστός και προσευχήθηκε μέσα σε χριστιανική εκκλησία ο Τάδε κλπ. Θα γίνουν όλα ένα. Εδώ θα είμαι. Γιατί αυτό θα γίνει γρήγορα. Δεν θα γίνω Χρυσόσκον εκτός αν περάω σε την Σαραμίνος και με στείλει κανένας απέναντι στη θάλασσα. Αλλά να το ξέρετε, αυτό θα γίνει πολύ γρήγορα. Εντάξει. Οι παπάδες δεν ξέρουν τίποτα. Ρωτάω εγώ.
1: Μίλας ενιγματικά και δεν πιάνω.
0: Θα έχουμε, και... ναι, θα γίνει όλο ένα. Όλο ένα θα γίνει.
1: Ποιο?
0: Το θρήσκευμα, ναι. Θα γίνουν όλοι μαζί. Ένα θα γίνουμε. Να το περιμένεις αυτό. Να το περιμένεις. Και
1: παγκόσμια θρησκεία δηλαδή.
0: Μπράβο. Γιατί δεν δίνουμε έτσι τέτοιες αυξησούλες. Πρέπει να πάρω και κάτι. Δεν πρέπει να πάρω και κάτι.
1: Τι να πάρεις εσύ?
0: Εγώ τίποτα. Εγώ το νοματιό και, και τα βουνά.
1: Αυτοί που κάνουν τάματα στην εκκλησία περιμένουν θεραπεία. Τι άλλο?
0: Αυτό είναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Καλά το έτσι.

0: ελικόπτερο από το Σαρακίνικο. Σε ποιο νησί ήταν το Σαρακίνικο?
1: Μια χαρά, πήγε και στον εισαγγελέα ο πιλότος.
0: Ναι.
1: Με Έλληνα.
0: Το, το πήρανε το ελικόπτερο ή το πήρε η τροχέα?
1: Όχι, ρε.
0: Πήγε ο γερανός.
1: Αυτό το ελικόπτεράκι μπορείς να το φορτώσεις και σε ντάτσου, αλλά το πρόβλημα είναι οι έλικες.
0: Δεν πειράζει.
1: Θα περισσεύουν λίγο.

0: Ο Πέτρος μου γράφει στις ψυχιατρικές, λέει, απαγορεύονται οι ξηροκάρποι. Εντάξει ρε μεγάλε, βάλε πνευμολογική, ξέρω εγώ. Βάλε άλλη κλινική. Αυτό μου ήρθε, αυτό είπα. Για το πρωινό που είχε άλλη, κάπου ξηραμένα φρούτα, γιαούρτι, ξηρούς καρπούς.
1: Ξενοδοχείο είναι.
0: Ξενοδοχείο είναι, ναι. Εγώ είπα ότι μοιάζει σαν ψυχιατρική και λέει στις ψυχιατρικές απαγορεύονται. Και έχει ένα δίκιο, και έχει ένα δίκιο.
2: Τον έρωτα εγώ από το πρωί τον ζούσα και εσύ εμφανιζόσουν ακαράματα.
0: Και επειδή είναι η εποχή που κάνετε κάτι σαλιάριδες και κάτι καμάκιδες, κάνετε, πώς το λένε, κάνετε καμάκι στις παραλίες, καλά αυτό δεν το συζητάμε, αυτό είναι αναμπάμπα ήταν ελληνικό, εγώ θα σας κάνω μερικά μαθήματα.
2: Το βλέμμα σου στο πάτο μαθήνι σου.
3: Γεια σας, μήπως έχετε ώρα παρακαλώ.
0: Πρωτότυπο.
4: Μια παρατέταρτο.
3: Α, ωραία. Μήπως σας βρίσκεται κατά τύχη καμιά κινητή τηλεφωνία, γιατί πρέπει να τηλεφωνήσω οπωσδήποτε στον Αντένα, στον Terrace Quick.
4: Κινητή δυστυχώς όχι.
3: Μήπως σας βρίσκεται καμιά κινητή, γιατί ξέρετε εγώ είμαι σκηνοθέτης. Δεν ξέρω αν με γνωρίζετε.
4: Όχι.
3: Τότε να συστηθούμε. Γιώργος Βλάχος, σκηνοθέτης του Αντένα TV.
4: Λίτσα. Δουλεύω εδώ στο ξενοδοχείο.
0: Με τον Βαγγελίτσα.
3: Ενδιαφέρον.
4: Ναι. Εσείς σε ποιο ξενοδοχείο μένετε?
3: Εγώ δεν μένω ποτέ σε ξενοδοχείο.
4: Γιατί, δεν έχετε λεφτά?
3: Εγώ δεν έχω λεφτά. Εγώ που παίρνω ένα 800 το μήνα συν τις κρατήσεις. Απλά ξέρετε, επειδή εμείς σκηνοθέτες είμαστε όλη μέρα κλεισμένοι στο control room, προτιμούμε να μένουμε παραφύση, καταλάβατε?
4: Όχι.
3: Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Εδώ σε διπλανή παραλία είναι ένας άλλος συνάδελφος, ο Φόσκολος.
4: Σωστά.
3: Με αντίσκηνο σλίπι μπάνκ και καρπούζι.
4: Έλα.
3: Ναι, εδώ από πίσω πάλι είναι ο Δαλιανίδης.
4: Τι μου λέτε?
3: Βέβαια. Μήπως γίνεται, Λίτσα, να έρθω με το επιτελείο μου στο ξενοδοχείο να κάνουμε κανένα μπάνιο που ψιλοβρωμάμε?
0: Και μαθήματα καμάκι στην παραλία αυτή η εκπομπή. Ποίημα, έλα Χριστέ και Απόστολε, τι άλλο θα δείτε.

Γεια σου μαράκι στην ασπρόμαυρη αρέτουσα. Δώσε. Την ολγίτσα μου στην Τούμπα. Την ολγάρα την Μποχτσού στη Σιντική στον Οχώρη. Η αδερφή του Γαβρίλ. Και την Μποχτσού την Ελένη την Ματεντζίδου στο ασπρόμαυρο πολιτικό.

Γεια σου Γιάννη και Άννα στο Ασπρόμαυρο Μόναχο. Την κυρία Στέλλα στη Λεωφόρο Στρατού. Το Γιαννάκη στο γόνιμο. Δεν θα τα γλιτώσει τα σουβλάκια εσύ. Επειδή δεν τρώω χοιρινό, κανόνισε κανένα παϊδάκι. Στο Χριστάρα, τον Νικόλα, τον Πασχάλη και τον Κυριάκο. Τον Κυριόργο στο Ασπρόμαυρο Σιδηρόκαστρο.

Γεια σου Νικόλα Ραμπατζή στην ασπρόμαυρη Μύκονο. Α, δεν είναι μόνο η Παοκάρα και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Ω, καλέ, θα ξεχνούσαμε. Να ευχηθούμε να πάει καλά το κορίτσι μας.

0: Η Star Ελλάς, η Μικαέλα Κάσαρη, είναι ήδη στο Βιετνάμ. Θα μας εκπροσωπήσει για εμείς η φίλιος το κορίτσι. Και όταν ακούτε Βιετνάμ, παιδιά, το Βιετνάμ, άμα μπείτε μέσα σε...
1: Την είδες εδώ που βγήκε στα Ρελάς?
0: Την είδα.
1: Την είδες?
0: Την είδα σε φωτογραφίες, όχι ότι...
1: Α.
0: Πολύ καλή.
1: Όχι, δεν την είδα και αυτό.
0: Α, δεν την
1: παραξενεύτηκα. Υπάρχει ακόμη αυτός ο θεσμός?
0: Ναι, εδώ έχουμε εμείς ασπροβάλτα, έχουμε εμείς γήθιο και δεν θα έχουμε αυτό εμείς φίλο. Τι γελάτε.
1: Λέω μήπως οι φεμινίστριες τα κατάφεραν όλα, τα ανατρέψανε όλα.
0: Στο Βιετνάμ, και όταν ακούτε Βιετνάμ, ρωτήστε την κόρη του Νίκου του Αραμπατζή από τη Μύκονο που έκανε εκεί πέρα. Το Βιετνάμ είναι, άμα δεις και κάποιες εκπομπές, θα πάθεις πλάκα. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο που με έκανε εντύπωση και το είπα, εντάξει, το να πάει η κοπέλα, αυτό το όνειρο έχει, έχει δώσει και πολλά, έχει υποφέρει και πολύ, γιατί δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε. Από πίσω υπάρχει ολόκληρη ιστορία, τι έκανε, τι έκανε. Πάση περιπτώσει, εκείνο που με έκανε αυτό μεγάλη εντύπωση είναι ότι είναι έτοιμη, λέει, έκανε δηλώσεις. Πρόσεξε, ναι, κάλεσε. Yeah. Ναι, έκανε δηλώσεις. Θα μεταφέρει την ελληνική κουλτούρα, η Μικαέλα Κάσαρη, με τη γνώση της κοινωνίας και με τη γνώση της κοινωνικής ευαισθησίας. Μεταφέρει την κουλτούρα στο Βιετνάμ, όλα αυτά, να ξέρεις. Ναι. Και την ενεργή συμμετοχή στα κοινά.
1: Μάλιστα.
0: Άκου το καλύτερο τώρα. Τη βάζουν και, και λένε τα κοριτσάκια. Ναι. Είναι, συνεργάζεται με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Νοσηλεία. Πώς δεν την πήρε ο Αντικάρη Υπουργό Υγείας?
1: Μη κερδοσκοπικό οργανισμό, που σημαίνει ΜΚΟ.
0: Μπράβο.
1: Κερδοσκοπικότατος είναι. Ναι.
0: Ως πρέσβυρα του φορέα με στόχο την ανάδειξη των αναγκών και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι φροντιστές στην καθημερινότητά τους. Όλα αυτά θα τα μεταφέρει στο Βιετνάμ η Star Ελλάς Μικαέλα Κάσαρη.
1: Σωθήκαμε.
0: Αστιάκια τώρα.
1: Όχι.
0: Κάνει αυτή την προσπάθεια. Θα πάει να τους πει για την κουλτούρα μας. Θα τους πει ζω σε μια χώρα...
1: Θαύμα.
0: Όταν βρέχει πνιγόμαστε, όταν φυσάει καιγόμαστε. Ωραίο πράγμα.
2: Πάλι, πάλι, πάλι, πάλι, πάλι, πάλι, ένα φως.
0: Πάλι, πάλι,
2: πάλι δυναμώνει η καρδιά.
0: Καλή επιτυχία και με αυτά και με αυτά στο κορίτσι. Αλλά έχω και από Μύκονο, Μύκονος TV. Έχω και από Μύκονο.
2: Τώρα αρχίζει η αγάπη. Τώρα αρχίζει η
0: ζωή. Έχω και από Μύκονο. Σήμερα στις 10 και Παρίσι Σεν Ζερμέν Άστον Βίλα, ο πρώτος ευρωπαϊκός τίτλος για φέτος.

0: Φρόσο γράφει χαχαχαχα, σ' αγαπώ. Τώρα τι απ' όλα γελάει, δεν ξέρω.
1: Εδώ είναι το ερώτημα.
0: Γεια σου Βασίλικα, μείνει στην ασπρόμαυρη τρίγλια, την αγάπη μου. Απαγορεύεται, λέει, η κατανάλωση νερού στα νέα φλογητά. Και πότε επιτρεπόταν? Και μη λες απαγορεύεται, μην γράψεις μάλλον απαγορεύεται. Απλά απαγορεύεται να κάνεις αυτό που δεν πρέπει να κάνεις. Να είσαι περιορισμένα, φτιάχνει και το δίκτυο κλπ. Απλά πώς να το... Μου διαφεύγει η λέξη. Και Γιάννη βοήθα. Μου διαφεύγει η λέξη.
1: Εξοικονόμηση νερού, ρε φίλε.
0: Να κάνεις εξοικονόμηση, όχι απαγορεύεται. Να
1: εξοδεύεις το νερό, τζάμπα και δωρεσέρε.
0: Η άσκοπη, άσκοπη κατανάλωση νερού.
1: Ναι. Τώρα αρχίζει η αγάπη. Εντάξει, να ποτίσει τα λουλουδάκια σου. Και δεν θα είναι πολύ μακριά που θα έχουμε πρόβλημα νερού παγκοσμίως,
0: Και όσο έλεγε ότι ο επόμενος πόλεμος θα είναι για το νερό, κάποιος το είχε πει.
1: Το είπανε τα περιβαλλοντολόγοι.

0: Την περασμένη Παρασκευή παρέδωσε ο Αγγελούδης το «Μια παιδική χαρά» στην πλατεία Τερψιθέας, στην Άνω Πόλη. Μου βάζανε φωτογραφίες, πήγανε οι γράφητοι και την κάνανε
1: σαν τα μούτρα τους.
0: Τώρα κοίταξε, δεν είναι ΠΑΟΚ και τέτοια. Έχουν κάνει σχεδιάκια για παιδιά, κάτι δεινόσαυρους και τέτοια. Τώρα είναι και αυτή η κουλτούρα, δηλαδή έχει περάσει από το κτίριο της ΕΤΡΙΑ.
1: Έχω περάσει.
0: Εκείνο το γράφητι, δεν σ' αρέσει?
1: Ναι.
0: Το τεράστιο.
1: Καλό είναι.
0: Και τώρα βλέπω, τώρα απ' έξω δεν είναι και εδώ. Μέσα όμως έχουν κάνει κάτι για παιδάκια, δηλαδή δεινόσαυρους και τέτοια. Αλλά...
1: Τα χαλάσανε? Τα μουτζουρώσανε?
0: Όχι, όχι, όχι. Έχουν κάνει γράφητι από τη μέσα πλευρά. Το απ' έξω δεν με... είναι λίγο... Το βλέπεις και σαν, και σαν λαϊκή καστική τέχνη εφήβων, δηλαδή. Αλλά, ρε, παιδιά,
1: αυτό είναι μια
0: προθές παραδόθηκε.
1: Νεανική μανία.
0: Μανία.
1: Πιτσιρικάδες.
0: Πολύ σωστά.
1: Δηλαδή, ό,τι καινούριο δούνε, θέλουν να το καταστρέψουν.
0: Τώρα αυτοί...
1: Υποτίθεται τώρα αυτό ότι είναι αντίσταση.
0: Πήγαν
1: είναι
0: να το καταστρέψουν ή πήγανε και να κάνουν κάτι
1: όμως. Αυτό ήταν ο λόγος. Λες. Τώρα, εάν το βλέπεις εσύ ότι είναι... καλά σχεδιασμένο το δεινοσαυράκι και τα υπόλοιπα που έχουν κάνει, σημαίνει ότι...
0: Για παιδάκι, από μέσα, το απ' έξω δεν με εκφράζει.
1: Ήταν μια προσφορά. Ποιο απ' έξω?
0: Απ' έξω από το τείχομα της...
1: της παιδικής χαράς.
0: Της παιδικής χαράς. Η
1: ζωγραφιά... Τι είναι, κτίριο δηλαδή?
0: Όχι, έχει... Έχει τείχο απ' έξω.
1: Έχει τραμπάλες, κούνιες.
0: Μέσα είναι εντάξει, μέσα είναι κανονικά κλπ. Αλλά το απ' έξω δεν με εκφράζει και εμένα και δεν ξέρω και τι είναι. Μπορεί να είναι και κάτι που ξέρουν αυτοί και δεν το ξέρω εγώ. Γιατί με την τέχνη.
1: Ναι, για φαντάζομαι.
0: Και τα πηγαίνω καλά. Έχω πολλούς πίνακες στο σπίτι.
1: Από ποιους καλλιτέχνες?
0: Η αγάπη μου είναι ο Ιωαννίδης, ο Γιώργος. Το έχω ξαναπεί.
1: Ο Γιώργος ο Ιωαννίδης, ναι. Ζωγράφος.
0: Ναι, δεν παίζεται.
1: Μ' αρέσει, Αβδελά, καλλιεργημένα πράγματα.
0: Ναι, τώρα. Άρα Πικάσο και τέτοια αυτά δεν τα αναφέρω, εντάξει.
1: Είσαι κόντρα παιδί. Πώς λέμε, κόντρα σπάλα.
0: Α, είναι γι' αυτό.
2: Κι αν ξέρω τι θέλω.
0: Όπα.
2: Στο σάπιο μοντέλο.
0: Όπα.
2: Με δικάζανε.
0: Όπα.
1: Μετά από την Καλυμάνη Ιουλία έχουμε διαφημίσεις.
0: Δεν έχουμε δελτίο.
1: Τι λες, ρε φίλε?
0: Δελτίο έχουμε.
1: Α, ναι, δελτίο, 7 η ώρα.
0: Η Καλυμάνη είναι αυτή?
1: Ναι.
0: Η Ιουλία.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7 στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο για Χαλκιδική, Άγιον Όρος και περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σε κατάσταση συναγερμού τίθενται για αύριο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς που προβλέπεται για Αττική, Ανατολική Στερεά και Εύβοια, καθώς και Βόρειο-Ανατολική Πελοπόννησο και Βόρειο Αιγαίο. Ενώ για μεγάλο μέρος της χώρας προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος. Μέγιστη ετοιμότητα ολόκληρου του κρατικού μηχανισμού και έγκαιρη ανάπτυξη των δυνάμεων στο πεδίο, ζήτησε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο είχε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Κατά τη συνομιλία υπογραμμίστηκαν το διαχρονικό βάθος των στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και ο ρόλος της χώρας μας ως πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Σε ισχύ και αύριο το πρωί νέα απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου στη Χαλκιδική. Τη σχετική απόφαση έλαβε ο Αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Κουφίδης λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Η απαγόρευση ισχύει για 24 ώρες. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ για τη φοιτητική στέγαση και περισσότερες από 20.000 θέσεις στις φοιτητικές εστίες εξασφαλίστηκαν φέτος, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, τονίζοντας ότι θα υπάρχουν ασφάλεια και κανόνες για όλους. Η φοιτητική μέρημνα δεν εξαντλείται σε εξαγγελίες, χρειάζεται πόρους, σύγχρονες υποδομές και σχέδιο που εφαρμόζεται, ανέφερε ο κύριος Παπαϊωάννου. Στη διεθνή επικαιρότητα, για πρώτη φορά εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα, η ηπειρωτική Ισπανία θα βρεθεί στη διαδρομή μιας ολικής έκλειψης ηλίου. Το φαινόμενο θα περάσει επίσης από την Ισλανδία, τη Γροιλανδία και ένα μικρό τμήμα της Πορτογαλίας. Η έκλειψη θα γίνει ορατή λίγο πριν από τη δύση του ήλιου, όταν η σελήνη θα περάσει ακριβώς ανάμεσα στη γη και τον ήλιο και θα καλύψει πλήρως τον ηλιακό δίσκο σε μια στενή ζώνη που εκτείνεται από τον Βόρειο Ατλαντικό έως και τη Μεσόγειο. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Εθνική Παίδων δεν κατάφερε να κάνει το βήμα παραπάνω στο Eurobasket U16 της Οραντέα, γνωρίζοντας την ήττα με 92-80 από τη Λετωνία στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Η ελληνική ομάδα πάλεψε για την πρόκριση στην τετράδα, όμως δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τα ημιτελικά. Η Γαλανόλευκη θα αντιμετωπίσει την Πολωνία για τις θέσεις 5-8.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν έως 3 μποφόροι, θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, η Δράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 31, στην Κατερίνη στους 34, στο Κλικισκέ στη Βέρεια στους 35, στη Σέρη στους 36 και στα Γιαννιτσά στους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 32 και στα Γρεβενά τους 33 βαθμούς Κελσίου.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7. Καλό σας απόγευμα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι την Παρασκευή θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα, μόνο με 18,99. Χοιρινές μπριζόλες λεμού, μόνο με 4,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια, μόνο με 4,99. Τζατζίκι ή τυροκαυτερή 900 γραμμάρια, μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο, μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living.
1: Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
5: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
6: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
7: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
8: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
9: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
10: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
9: Μίδια.
10: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
9: Προπόληση ticketservices.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
11: Το πήραμε.
12: Ποιο πάλι, βρετάκι.
11: Αυτό, με την τιμή θαύμα στον Γκάντζα.
12: Κατσικίσιο Ολύμπου, μόνο 10,51 το κιλό. Τυροσαλάτα Χήμα, μόνο 7,41. Κέτσαπ Χέλμανς, 550 γραμμάρια, μόνο 3,43.
11: Αλφα Μπύρα 330 ml Φιάλη, η Εξάδα, μόνο 6,58. Και Λευκός Ίνος Λίμνος, 750 ml, μόνο 4,50.
12: Μέχρι την Τετάρτη, μπιφτέκια και σουτζουκάκια, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,50 το κιλό.
11: Εντάξει, για το σουβλάκι πάω εγώ.
12: Supermarket Kansas.
11: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
2: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
3: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
2: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
3: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
13: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
14: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
3: Εδώ
15: είμαστε. Στα ελληνικά μάρκετ ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
16: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό 7,49.
15: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
16: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες 2,99.
15: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
16: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12 επί 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99.
15: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
17: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
18: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
17: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
19: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Γης. Προπόληση more.com.
20: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
21: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
22: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: ποιον τραγουδιστή γνωστό σου θυμίζει ο νεαρός?
1: Τον Βολάνη.
0: Είναι γιος, είναι γιος ενός πολύ καλού τραγουδιστή. Και δεν κατάλαβες τα ανεπάσματα.

0: Για του κοινού.
1: Ναι.
0: Ποιος είναι ο τραγουδιστής?
1: Τον παπά του το λένε Γιάννη. Πόσο μου
0: λείπει, πόσο δυνατό. Του πάρει ο γιος είναι?
1: Όχι.
0: Γιάννη. Του Πλούταρχου.
1: Ο Γιωργάκης ο Κακοσέος.
0: Ο Κακοσέος ο Γιωργάκης δεν είναι αυτό το τραγούδι. Το άλλο που λέει, πάρε, μου την έδωσες. Πώς το λέει εκείνο το τραγούδι? Πώς το λέει εκείνο το τραγούδι? Ελένη, πώς είναι το τραγούδι του Κακοσέα που λέει?
1: Είναι ποιότητα.
0: Σε παρακαλώ τώρα. Γιάννη, σε παρακαλώ τώρα. Με στεναχωρείς.
1: Συμφωνώ.
0: Εδώ μιλάμε για... Γεια σου ρε Βικτόρια από την ασπρόμαυρη Αθήνα. Έλα κορίτσια, λίγο έμεινε και αγοράκια.
1: Σήμερα...
0: Δεν θα είμαι για πολύ μέχρι τις 8. Μετά αναλαμβάνω για Γιαννάκης. Τι έμεινε, να, 7 και 17. Πότε πήγε 7 και 17. Δεν μας πληρώνουν.
1: Τι να σας πω, κύριε Αβέλα.
0: Να μας πεις, τι να μας πεις, τίποτα δεν πες. Ούτε κουράγιο
1: έχω, ούτε σκοπό. Και σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη στο funky, στη funk μουσική.
0: Μουσική. Με μπέρδεψε τώρα, τέλος πάντων.
1: Τι κατάλαβες?
0: Τίποτα.
1: Με το funky.
0: Τίποτα, γι' αυτό σου λέω με μπέρδεψε. Τι να πω, ψέματα.
1: Σε βλέπω ενημερωμένο.
0: Άκου, με είπες προηγουμένως εκεί πέρα.
2: Κοίτα. Ο Χριστός και η Παναγία. Πήρες σανιάρα και φορμάκι του ΠΑΟΚ για το βρέφος. Όχι, αγάπη. Όχι, αγάπη μου, το δικό μου το παιδί δεν θέλω να φανατιστεί με καμία ομάδα.
3: Και εγώ δεν θέλω να φανατιστεί. Ο φανατισμός δεν είναι ωραίο πράγμα. Απλά θα είναι ΠΑΟΚ.
0: Απλά πράγματα.
1: Ένα έτσι φανατίζεται τα παιδιά.
0: Έτσι. Δεν είπαμε να τα φανατίσουμε. Έτσι. Ο φανατισμός είναι κακό πράγμα.
1: Έτσι τα φανατίζεται τα παιδιά. Από μικρά. Ιεραπόστολε και κύριε.
0: Έπρεπε όλη η Ελλάδα να είναι ΠΑΟΚ.
1: Έπρεπε.
0: Έπρεπε, τι. Τι με έστειλε μήνυμα ο Χατζινόπουλος. Ο Αλέξας ο Καραπουλητίδης. Τη Δημοκρασία εκεί κάτω είπαμε. Εδώ ήδη παγώσαμε. Στο Σελί είσαι, πού είσαι? Την αγάπη μου.
1: Σήμερα έχει και περσίδες.
0: Πρόσεχε, μην πέσει καμιά στο κεφάλι σου, έτσι. Να πάρει τον μπρέλα φεύγοντας. Πού έχει εξήλωμα, πάμε να κάτσουμε να το δούμε.
1: Ο Αλέξανδρος Καραπουλτίδης έχει βρει το μέρος, ναι. Μου στείλε φωτογραφία εχθές.
0: Ναι.
1: Και σήμερα θα ακούσει την εκπομπή καθήμενος εκεί και παρακολουθώντας τις περσίδες.
0: Αλέξανδρε, έχει παρήσει σε ζερμένα στο βίλα. Μηχανικά σχεδόν
1: να ζω. Μπα, δεν τον ενδιαφέρει.
0: Σωστός. Και Γιάννη, να πω μάθημα. Όχι, να πεις ποιο είναι που λέει ο αυτός. Πώς το λένε, που λέει σαν τον Πλούταρχο, ακούγεται, γράφει Κατερίνα. Όχι, όχι, λέει αυτός ο Κακοσέος, λέει ένα τραγούδι.
1: Ο γιος του Πλούταρχου.
0: Μου την έδωσες, πώς το λέει, και φεγγάρι σήμερα που λέει εκείνο. Ναι, ο γιος του Πλούταρχου. Εκείνο, άντε και δεκάρι, φεγγάρι μου τη δίνεις. Γιάννης Κακοσέος.
1: Γιάννης Κακοσέος το όνομά, ναι, του, το πραγματικό.
0: Ναι, λέει ένα τραγούδι αυτός, ναι. Λέει, άντε σήμερα και φεγγάρι μου τη δίνεις, ένα τέτοιο τραγούδι. Ωραίο.
1: Ο γιος του?
0: Ναι, ο Κακοσέος, για το Γιάννη τον Κακοσέα δεν μιλάμε, και Γιάννη, και Γιάννη.
1: Άλλα.
0: Μην γελάς.
1: Ρε εσύ, άλλο ο Γιάννης ο Κακοσέος και άλλο ο Γιώργος. Ο Γιώργος χρησιμοποιεί το Κακοσέος, ο γιος. Ο Γιάννης είναι ο Πλούταρχος, τέλος.
0: Ο Γιώργος ο Κακοσέος είναι ο γιος. Επιτέλους συνονοηθήκαμε, βρε παιδί μου. Δεν με καταλαβαίνεις καθόλου.
1: Πα. Νυχτολούλουδο είσαι.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους στο στάτους. Η Ελένη δεν πρέπει να είναι η Ελενίτσα από την Ασπρόμαυρη. Α, η Ελένη. Μάλιστα. Η Σόνια. Έλα, Σόνια, καλησπέρα. Α, κουνιστή λυγιστή μας είτε και σήμερα η Σόνια. Σβήστη, Σόνια, βάλε την τέρια απουσία.

0: Σας ενημερώνω ότι από την 1η του Οκτώβρη έχουμε περνάμε στη δεύτερη φάση εφαρμογής υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης με χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις. Απλά εκείνο που έχω να σας πω το γνωρίζετε, όσοι έχετε επιχείρηση το γνωρίζετε ότι ξεκινάει. Απλά θέλω να σας ενημερώσω ότι προβλέπεται μεταβατική περίοδος μέχρι το Δεκέμβριο του 26, 31 Δεκεμβρίου του 26.
1: Μην αγχωθείτε,
0: εντάξει. Κορίτσια στη Μύκονο.
1: Μην αγχωθείτε, γιατί τρέχετε τελευταία μέρα.
0: Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό το λέω από τώρα. Είναι μία δεκάδα.
1: Πρέπει να αγχωθούν και να τρέχουν από τώρα.
0: Να ακούσουν και τι θα πει στη ΔΕΘ.
1: Α, ναι, έχεις δίκιο. Είναι και αυτό.
0: Στο TV Μύκονο βγήκε η Μαρκέλη. Αυτή ήταν στο Big Brother. Λέει ο άλλος την θόπευσε και γύρισε, του δώσα, λέει, ένα χαστούκι.
1: Ναι.
0: Ναι, καλά τον έκανες.
1: Και μετά.
0: Δεν λέει μετά, δεν είπε μετά η κοπέλα. Εγώ ότι είδα στο αυτό. Η Τζόρτζια που έπαιζε στη Φάρμα, την ώρα που σέρβιρε, δεν σε αυτά τα κορίτσια τώρα, πήγαν εκεί και πάλι δουλεύω. Ναι. Την ώρα που σέρβιρε, ένας λέει της έκλειψε το δάχτυλο.
1: Εντάξει. Ναι.
0: Λοιπόν, η Σύση που πηγαίνει 3 χρόνια δουλεύει υποδοχή το κορίτσι, λέει όλα καλά, λέει δεν είχα κανένα πρόβλημα εγώ στην
1: Μύκονο. Πού τα μάζεψες όλα αυτά. Πήγε.
0: Στη TV Μύκονο σου λέω, δεν βλέπεις TV Μύκονο εσύ.
1: Α, TV Μύκονο.
0: Ναι. Τι βλέπεις ήταν να μάθω. Έχει πλάκα να βλέπεις Earth Map και τέτοια. Εγώ εσύ άμα σου τη χαρά
1: και έχω μείνει στον αέρα. Μη γελάς.
0: Οι δρόμοι σε Νεάπολη, Σικές, Μετέωρα, Πολύγνης, όλοι άδειοι. Καλά είμαστε εμείς εδώ. Καλά είμαστε εδώ. Κάνε ένα κρύο έξω, άστα να πάνε. Ενώ εδώ.
1: Γι' αυτό είναι και δρόμοι άδειοι.
0: Κουκουλιάζουμε εδώ πέρα, είμαστε ωραία. Μια χαρά. Μείναμε και δυο μας, έφυγε.

0: στις 18 του μήνα 23 και 59, 18 του μήνα 23 και 59, κλείνει η πλατφόρμα για τις 1000 θέσεις που είναι για 12 μήνες στην ΔΥΠΑ. Οι πτυχιούχοι άνεργοι που κάνετε αιτήσεις.
1: Η ΔΥΠΑ τι είναι? Δημόσια υπηρεσία.
0: Η απασχόληση. Είναι η πρώην ΟΑΕΔ, είναι αυτή.
1: Α, ο ΟΑΕΔ.
0: Τρουπώστε, παιδιά, τρουπώστε. Πώς έλεγε, τρούποσα, τρουπώστε. Κάντε τη σούλα, κάντε, άκου

0: Τζέρι, έχεις δύο απουσίες τώρα. Θα πρέπει να με τον κύριο Γιάννη να κάνω σύσκεψη. Θα συσκεφτούμε. Επειδή η εκπομπή είναι σοβαρή, δεν σβήνει απουσίες έτσι. Ή έλα από εδώ με τον κηδεμόνα.
1: Με την παρουσία του κυρίου Κακλαμάνη. Έχει σύσκεψη.
0: Έχει σύσκεψη.
2: Εγώ εδώ, εσύ εκεί και η ζωή πιο πέρα.
0: Και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μας ενημερώνει, βέβαια σταδιακά άρχισαν να εξαφανίζονται τα 500 ευρώ. Εγώ δηλαδή ούτε για πλάκα έχει περάσει, είναι εδώ και χρόνια. Αλλά εν πάση περιπτώσει έχουν εξαφανιστεί τελείως από τις τσέπες μας, θέλω να πω, σε κάτι άλλο υπάρχουν. Αλλά τα εξαφανίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τα... δεν θα ξανατυπώσει 500 ευρώ. Δεν λέω ότι δεν ισχύουν, έτσι. Αλλά δεν θα ξανατυπώσει, σιγά σιγά θα τα αποσύρει και αυτό το κάνει, λέει, γιατί κάποιοι τα χρησιμοποιούν για αυτό, για παράνομες δραστηριότητες. Τα μαύρα δηλαδή. Ποιος συγκλονίστηκε, ο Γιώργος Ασλανίδης? Με τι συγκλονίστηκες, βρε, τι είδες και συγκλονίστηκες? Πες και εμάς να ξέρουμε, να συγκλονιστούμε και εμείς.
1: Εκεί που πήγε με το τοπίο, μπορεί να πήγε και από τον πεθερό σου στο σπίτι.
0: Α, πήγες από τον πεθερό μου, είδες την πεθερά μου και συγκλονίστηκες. Εγώ όταν βλέπω την πεθερά μου συγκλονίζομαι. Ναι, ναι, συγκλονίζομαι όταν βλέπω την πεθερά μου. Ναι.
1: Μη σου φαίνεται παράξενο.
0: Όχι, για την πεθερά μου καθόλου.
2: Για μένα μόνο.
0: Για σένα μόνο.

0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Φέτος ζήσε το Black Friday και τη μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης. Με το Greco's Travel ταξίδεψε με τελική τιμή από 1.849 ευρώ. Ψώνισε στις μεγαλύτερες εκπτώσεις της χρονιάς και γνώρισε την πόλη με τους κορυφαίους ελληνόφωνους ξεναγούς. Και η εμπειρία συνεχίζεται. Εξασφάλισε εισιτήρια με προνομιακή έκπτωση για παραστάσεις στο Broadway και αγώνες NBA με τους New York Knicks, Boston Celtics και Brooklyn Nets. Greco's.gr. Ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη με τους ειδικούς. 2310-55-55-56.
2: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
3: Μα το σημάδι.
4: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσος.
3: Όσο σ' αγαπώ.
4: Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
3: Μοιάζει με ένα ψέμα.
4: Έρωτας είναι θαρρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσος. Artinfo.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
5: Οφέλια, ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: Ο Status σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Status σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
6: Νεφέλες.
7: Διογένης Δασκάλου.
6: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
7: Αριστοφάνης.
6: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
7: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
6: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Ισαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
7: Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
4: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Τελευταίο ημίωρο, Απόστολε. Ο ποιητής τι λέει, θα βγει.
1: Δυστυχώς. Τελευταίο. Φυσικά θα βγει. Ακού.
2: Γεια σας, θα σας διαβάσω το ποίημα «Τα μάτια σου». Στα δυο σου μάτια αντίκρισα τον κόσμο, είδα θάλασσες και βουνά. Το μόνο που δεν είδα ήταν εσένα. Στα δυο σου μάτια παγιδεύτηκα μέσα στο ψέμα του κόσμου.
0: One more time, να το εμπεδώσουμε.
2: Γεια σας, θα σας διαβάσω το ποίημα «Τα μάτια σου».
0: Τα μάτια σου.
2: Στα δυο σου μάτια αντίκρισα τον κόσμο.
0: Τον κόσμο.
2: Ναι. Είδα θάλασσες και βουνά. Το μόνο που δεν είδα ήταν εσένα. Στα δυο σου μάτια παγιδεύτηκα μέσα στο ψέμα του κόσμου.
1: Μια λεπτομέρεια είναι αυτό.
0: Από το ψέμα του.

0: Υποβολή όλη δικιά τους είναι. Τι νόμιζες, έτσι είναι εδώ πέρα. Για να δούμε. Κερνάμε με ζεδάκια και κρασάκι. Η Κατερίνα από το ασπρόμαυρο Αβούργο με τις λιχουδιές επάνω τις ελληνικές. Έχει χάρη που σε αγαπάω, αλλιώς θα τα ακούγεις και εσύ σαν την άλλη.
1: Τηγανιτές, μελιτζάνες, πιπεριές.
0: Όχι, δεν βλέπω και τι είναι.
1: Πώς περιγράφεις.
0: Λιχουδιές είναι. Να,
1: για να δω μόνος μου.
0: Έπεσε ο Μητσοτάκης με το ποδήλατο, ανέβηκε το βαρέλι. 90 πήγε, ρε παιδί. Δολάρια. Κάτσε εκεί που παίζει. Πρωθυπουργέ μου, σε παρακαλώ. Γιατί μόνο θα
1: με βρει. Ω, ναι. Έλεγες πως μ' αγαπάς. Διακρίνω πολλά μίξ. Μάλιστα βλέπω και μίξ τουρσιών.
0: Ω! Το κρασάκι είναι άσπρο.
1: Ναι.
0: Αν δεν είναι ρεσινό.
1: Διότι βλέπω και πατάτο σαλάτα, οπότε εντάξει.
0: Κομπλέ είμαστε, κομπλέ είμαστε.
1: Κομπλέ, λουκανικάκια.
0: Κομπλέ είμαστε, κομπλέ είμαστε. Τότε θα με πεις κι άλλα να αρχίσουν να τρέχουν τα σάλια μου. Έχω την άλλη που θα πάει στο άγκιστρο 18 κιλά αυτό. Να σας καεί ρε και να φάτε πέστροφες από απέναντι. Κι αύριο τους κάνω εγώ αυτούς. Λοιπόν, παγκόσμια μελέτη,
1: ναι.
0: Έρευνα. Ποιες έχουν το μεγαλύτερο μεμέ, πώς το λέτε εδώ.
1: Το μεγαλύτερο στήθος.
0: Αυτό, πώς το λέτε εδώ στην Ελλάδα. Ναι.
1: Φυσικό, όχι επιτακινμένο.
0: Όχι, τέτοια πράγματα. Λέει άλλωστε, υπολογίζεται με βάση τη διαφορά. Γιατί είναι σοβαρή.
1: Ναι.
0: Υπολογίζεται με βάση τη διαφορά ανάμεσα στην περιφέρεια και κάτω από το στήθος και στην περιφέρεια στήθος. Έτσι το υπολογίζουν, όχι αντιάντε. Εντάξει, μην νομίζει κλπ. Η μεζούρα. Ναι. Εμείς είμαστε στην κατηγορία ΑΒ. Η ΑΒ είναι η καλή. Εκεί ανάμεσα στην κατηγορία. Ποια λες να είναι πρώτη,
1: πρώτη
0: χώρα. Ποια χώρα πρώτη είναι με το μεγαλύτερο μεμέ.
1: Η Ολλανδία.
0: Μισό λεπτό, γιατί με έκανε και εμένα εντύπωση. Γιατί η Ολλανδία. Η Ολλανδία. Πού είσαι ρε Ολλανδία.
1: Δεν βρίσκεις.
0: Μπα, η Ολλανδία δεν είναι και... πίσω είναι η Ολλανδία, πίσω είναι.
1: Η Μάλτα.
0: Μάλτα.
1: Ναι. Δεν λένε σαν Μαλτέζικη, η Ελλάδα είναι αυτή.
0: Α, ναι βρε, πώς τα ξέρετε τις αυτά, οι άντριδοι.
1: Για να δούμε ποια...
0: 6-908-357-800 και 23-10-513.
1: Κάνεις τώρα.
0: Όχι, να δούμε...
1: Τι θα κερδίσει αυτός που θα το πάρει.
0: Θα μπει στην κλήρωση για το αυτοκίνητο το 2030. Να δω ποιον έχετε πρώτη. Για να δω ποια χώρα έχετε πρώτη.
1: Να τα Τουρσία.
0: Αυτό δεν είναι Τουρσία, αυτό είναι κεφτεδάκια.
1: Τι κεφτεδάκια ρε, Τουρσίλη, μελιτζάνα. Με λάχανο, καρότο.
0: Λες.
1: Άντε πάλι.
0: Για βάλτε στα αεροπλάνα αυτά. Τουρσία, ξέρεις, μελιτζάνα.
1: Τώρα μου είπες βάλτε στο αεροπλάνο, Απόστολε. 1982 είμαι στην ΚΟ. Έχω πεθυμίσει να φάω τουρσί, αυτό που έκανε η γιαγιά μου.
0: Ναι.
1: Και τηλεφωνώ στη μητέρα μου, της λέω: βάλε ένα ταπεράκι και στείλ το με την Ολυμπιακή.
0: Ναι.
1: Όντως το στέλνει.
0: Πήγε.
1: Λέει η μάνα μου, μου τηλεφωνεί: Γιάννη, το έστειλα, το πήρες. Λέω: όχι, ρε μάνα, πότε το έστειλες. Το έστειλα από την Παρασκευή. Λέω:
0: τι μέρα ήτανε.
1: Η μέρα που μιλήσαμε, Δευτέρα, δεν το περίμενα. Ναι. Λέω: ας πάω να δω. Πάω στην Ολυμπιακή στα Δέματα, δίπλα από τα εκδοτήρια ήταν. Λέω: γεια σου, ρε φίλε. Αλλά καθώς μπήκα, μου ήρθε μία μυρωδιά από το ταπεράκι. Λέω: Γιάννης Ρέπιτς, ήρθα για ένα δέμα. Ρε Γιάννη, μου λέει: σκατά σε στείλανε. Έχει βρωμίσει, λέει, το γραφείο και ο χώρος αποσκευών. Λέω: Τουρσί Ποντιακό. Ναι, μυρίζει κάποιες στιγμές, μυρίζει.
0: Δεν είχαν ιδέα. Πάλι καλά.
1: Λάχανο.
0: Ναι,
1: το λάχανο μυρίζει πολύ έντονα.
0: Φίλοι έστειλε, τι να την κάνω, έστειλε γεμιστά και κάτι άλλα διάφορα στη Σκωτία στην κόρη της και βρεθήκανε Λος Άντζελες.

0: και ο φίλος μου. Γεια σου Στέριο Μαμέα. Ήρθε τώρα από Ρέθυμνο, ψάχνει ακόμα τις βαλίτσες του.
1: Σοβαρά, ε.
0: Ναι, ναι. Με πήρε το πρωί τηλέφωνο.
1: Γιατί συμβαίνουν αυτά.
0: Έλατε. Ποια χώρα είναι πρώτη στα ΜΜΕ, ποια χώρα είναι πρώτη, άντε να σας δω. Δεν γράψαν τίποτα, δεν μας ακούνε άντρες, μόνο γυναίκες. Τέλος πάντων. Η Νορβηγία.
1: Μετράει.
0: Νορβηγία. Ακολουθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ω, εκεί να δεις τι γίνεται.
0: Ναι. Μου φαίνεται παράξενο, μετά είναι οι Αγγλίδες.
1: Σωστό.
0: Ναι. Λουξεμβούργο.
1: Άγνωστο.
0: Ισλανδία.
1: Άγνωστο.
0: Ρωσία.
1: Γνωστό δεν το.
0: Κολομβία.
1: Άγνωστο.
0: Ναι. Στην δεύτερη θέση.
1: Αναρωτιέμαι ποιος έκανε αυτή την έρευνα. Γυναικολόγη.
0: Α, δεν ξέρω. Πυροβολημένοι θα ήταν, δεν ξέρω. Αφού ασχολούνται με αυτά. Λοιπόν, εμείς είμαστε Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Βραζιλία, Αργεντινή μαζί.
1: Ίδιο μέγεθος.
0: Ίδιο μέγεθος. Οπότε, ξέρεις, άμα ψάχνεις να πάει να πάρεις με μοθήκη,
1: ναι.
0: Να ξέρεις, άμα είσαι με καμία από την Αργεντίνη, να ξέρεις, θα πάει να πεις ότι παίρνουν οι Ελληνίδες.
1: Ναι.
0: Ναι, μ' αρέσει που λέει ναι. Α, η Ολλανδία είναι μαζί με την Πολωνία, τη Σουηδία και τη Βουλγαρία, τη Δανία και τη Φιλανδία.
1: Τι λες, τι ναι. Ομαδοποιήσανε τις χώρες.
0: Έτσι, και τα μικρότερα, με, έχουν η Κίνα, η Νότια Κορέα και η Αιθιοπία. Είναι λέει κάτω από 10 εκατοστά.
1: Εξυπακούεται.
0: Εγώ κάτι Ιαπωνέζες που είδα, τέλος πάντων.
1: Έλα τώρα που είδες Ιαπωνέζα με. Ωραία η έρευνά σας.

0: Αγάπη μου, γράφει και φτεδάκια, ορεινεύεσαι. Είναι το φαγητό μου και, και έχει χρόνια να γίνει σπίτι, γιατί είναι τηγανιτό. Τηγανιτές πατάτες με κεφτέδες. Ρίξε και λίγη σαλτσούλα από πάνω. Παναγίτσα μου. Γι' αυτό τα βλέπω όλα κεφτέδες. Και είναι και η ώρα τέτοια, επειδή δεν έχω φάει. Τα βλέπω όλα κεφτεδάκια εγώ, αγάπη. Τι να κάνω.
1: Το τελευταίο
0: βάθο. Οι Ιαπωνές δεν έχουν, λέει, ωραίους γοφούς. Δεν ξέρω, τι να σου πω. Δεν ξέρω.

0: Σας έχω τώρα και 5 εκφράσεις. Προσέξτε γιατί μιλά. Μετά όταν λέω η εκπομπή είναι έτσι και έτσι, και κακανούλιδες όλοι.
1: Ποιος είναι?
0: Ξέρω εγώ. Διάφοροι που γελάνε και Γιάννη. Αυτοί. Μην γελάνε, να και εσύ γελάνε. Είναι σοβαρή,
1: σοβαρή,
0: επιστημονική, αθλητική, σεξιστική, λαογραφική. Μην γελάει.
1: Δεν ακούγομαι όμως.
0: 5 εκφράσεις που σε κάνουν να νιώθεις ξεχωριστός ή ξεχωριστή.
1: Δηλαδή.
0: Ναι. Χαίρομαι που σε βλέπω.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Αυτό λέει,
1: επίσης,
0: αισθάνεται ότι έχει αξία για τον συνομιλητή.
1: Ναι, βέβαια. Λοιπόν.
0: Νομίζω αυτό θα σου αρέσει.
1: Ναι. Δημιουργεί... Όχι πιστεύω, νομίζω.
0: Νομίζω. Νομίζω ότι αυτό θα σου αρέσει. Δημιουργεί αίσθημα οικειότητας και ότι η συζήτηση, θα είναι... η συζήτηση δεν θα είναι απλά επικοινωνιακή.
1: Ωραία.
0: Αλλά μιλάμε. Είναι και κατατοπιστική η φωτογραφία. Ναι.
1: Σε βοήθησε, λέει.
0: Ναι.
1: Αντέγραψες.
0: Ναι. Εσύ πώς το έζησες?
1: Ποιο?
0: Το πάρτι χθες το βράδυ.
1: Έκφραση ήταν.
0: Ναι, για να σε κάνω.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Ναι.
0: Εσύ πώς το έζησες? Δείχνει πραγματικό ενδιαφέρον και ενθαρρύνει τον συνομιλητή να ανοιχθεί.
1: Σωστά.
0: Μετά από κάθε συζήτηση σε σκέφτομαι. Βάλε τρεις τελείες.
1: Δηλαδή, ας πούμε, είσαι στην Κολομβία, συμβαίνει αυτός ο σεισμός και ρωτάς τους ανθρώπους, εσείς πώς το νιώσατε?
0: Πώς το έζησες, μου γράφει.
1: Εσείς πώς το ζήσατε το σεισμό? Ναι. Τι περιμένεις να σου απαντήσει ο άλλος?
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να απαντήσει τι πώς το ζήσατε. Μαύρα και άραγνα.
1: Για πάμε αλλού.
0: Λοιπόν, που είμαι. Α, μετά από κάθε συζήτηση σκέπτομαι. Βάλε τρεις τελείες. Εντάξει. Αυτό δείχνει ότι η επαφή έχει αφήσει κάτι θετικό και ότι οι συζητήσεις έχουν πραγματική αξία.
1: Έχει κάποια βάση, ας πούμε.
0: Ναι. Και πέμπτο και τελευταίο για να μην σε καθυστερώ,
1: ναι,
0: γιατί έχεις και εκπομπή μετά.
1: Όχι, μην αγχώνεσαι.
0: Όχι, επειδή έχεις εκπομπή μετά.
1: Εντάξει.
0: Θα κάνεις εκπομπή, θα κάνεις?
1: Θα κάνω.
0: Θα κάνεις?
1: Ναι.
0: Αύριο θα έρθεις?
1: Βέβαια.
0: Θα κάνουμε. Λοιπόν. Άκου τώρα, το τελευταίο. Θέλω εδώ και καιρό να ζητήσω τη γνώμη σου.
1: Ωραία έκφραση. Ναι. Το πλησιάζει τον άλλον.
0: Ναι, δημιουργεί, λέει, περισσότερη.
1: Άσχετα να ο άλλο λέει το. Όχι,
0: να πάω κάρα για τη σημασία. Δημιουργεί περισσότερη εμπιστοσύνη ώστε να οδηγήσει σε ουσιαστική συζήτηση.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Άμα ξαναγελάσει αυτά τη ώρα, θα πετάξει το κινητό στο κεφάλι, το ξέρει.
1: Πώ το λέει, μου αρέσει το ύφο που παίρνει.
0: Πάρεις μακριά. Κοίταξε, εδώ που τα λέμε, όταν κάνεις τον συνομιλητή σου να νιώθει ότι έχει σημασία για σένα, δεν χρειάζεται να λες και πολλά. Έτσι.
1: Βέβαια.
0: Μια σωστή ερώτηση, ένα θετικό σχόλιο βοηθάνε, νομίζω.
1: Και μόνο
0: μπορούν
1: που...
0: να απαλλάξουν, μπορούν να αλλάξουν την κουβέντα και την ατμόσφαιρα.
1: Ναι. Και μόνο που τον ακούς χωρίς να τον διακόψεις.
0: Πολύ σωστό.
1: Αυτό είναι σημαντικό.
0: Πολύ σωστό, πολύ
1: σωστό.
0: Για
1: να έχεις μια καλή επαφή και συζήτηση.
0: Σωστά. Σωστά.
1: Και μπορείς να το ρωτήσεις κιόλα. Πώς σας φάνηκε? Θα σου πει ποιο. Το ότι δεν σας διέκοψα.
0: Α, ναι, σωστά, σωστά.
1: Ωραία έκφραση και αυτή.
0: Γι' αυτό και εγώ από αυτή την εκπομπή λέω λίγα, δεν μιλάω πολλά και
1: έτσι.
0: Δεν λέω μιλάω πολύ, γιατί αφήνω τα κανονικά τα τραγούδια να τα ακούσουν. Δεν βγαίνω στην κουβέντα. Έχω συνέχεια τη μούκα μου, δεν μπορώ να αφήνω το αυτό και να λέω. Απλά κρατάω το στόμα μου κλειστό, δεν μιλάω καθόλου. Και από εκεί και πέρα ο ακροτής καταλαβαίνει τι θέλω να του πω.
1: Είτε,
0: οπότε ναι, και πάντα έτσι κερδίζω εγώ την εμπιστοσύνη του ακροτή, γιατί δεν μιλάω. Άμα μιλούσα, έλεγα συνέχεια, δεν θα είχαμε τέτοια. Κατάλαβες.
1: Κατάλαβα.
0: Αν κατάλαβες, μου τηλεφωνήσεις. Ο Στάδης, ο Παντελίδης. Κατερινάκη. Το Κατερινάκη από το ασπρόμαυρο Αμβούργο έχει στείλει χήνα γεμιστή μέσα στη γάστρα, στη Ζυρίχη, στα Παλικάρια. Αυτή είναι η μάνα. Σήμερα έχει γενέθλια, αλλά δεν τα γιορτάζουμε γιατί τέτοια μέρα δυστυχώς άσχημα συμβάντα στη φαμίλια μας. Τα φιλιά μας. Εντάξει, το σταματάω εδώ, Σταθή. Λοιπόν. Εγώ θα έλεγα δε φεύγονται. Πέντε εκφράσει είναι τα σέβη μου, ναι κύριε καθηγητά, ναι κύριε πρόεδρε, ναι μαμά, ό,τι πει η μεγαλειότητα σας. Ναι πεθερά είναι ρε, άσε ρε. Και τελειώνουν τα πάντα. Λοιπόν, η Σόνια Κιτσακίδη. Έλα Σόνια. Κοιμόμουν πριν από αυτά που ακούω, ξύπνησα. Έτσι, μπράβο. Αυτό είναι. Και ξυπνητήρι. Να μου θυμίζει να λέω εκπομπή ξυπνητήρι.
1: Έτσι.
0: Α, μπράβο. Και ξυπνητήρι. Σε παρακαλώ. Η Ανούλα. Να, τη Ανούλα, σβήσει την απουσία. Εδώ είναι η Ανούλα. Καλησπέρα. Στην ερώτηση πώς νιώσατε το σεισμό στην Κολομβία και συγκεκριμένα στο Κάλι, η ξαδέρφη μιας πολύ καλής φίλης από την Ποκοτά, όπου τώρα είναι Θεσσαλονίκη, είπε ότι σαν να ήμουν πάνω σε άλογο και κάλπαζε. Μάλιστα.
1: Κάποια βίντεο που δημοσιεύτηκαν σε διάφορα site,
0: ναι,
1: έδειχνε κάποιες κυρίες και δεσποινίδες μαζί, οι οποίες προσπαθούσαν να περάσουν ένα δρόμο και με το δεύτερο βήμα έπεσαν κάτω.
0: Άντε.
1: Δεν μπορούσαν να ισορροπήσουν.
0: Εντάξει, υπάρχει...
1: 7, πόσο ήταν, 4?
0: 7,2, 4.
1: 2, τέλος πάντων, 7,2.
0: Το
1: είναι
0: έχουμε
1: 7.
0: Περάσει με εξάρι εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη και καταλαβαίνουμε, δεν είναι μόνο αυτό.
1: Εντάξει.
0: Διάβασα μία έρευνα και θα βγει λέει και στην τηλεόραση ότι μπορούν και κανονίζουν πού θα γίνει σεισμός και υπάρχει τέτοια περίπτωση, Γιάννη.
1: Πού θα συμβεί σεισμός?
0: Ναι, όχι, όχι. Το κάνουν τεχνητά.
1: Τεχνητά, ναι.
0: Λες.
1: Με ηλεκτρόδια.
0: Μάλιστα.
1: Κοίταξε, αυτά μπαίνουν σε περιοχές σεισμογενείς για να παρακολουθούν.
0: Πού φτάσαμε.
1: Πάντων.
0: Άστο, δεν είναι για
1: αυτή. Φτάσαμε.
0: Δεν είναι για αυτή την εκπομπή. Δεν είναι για αυτή την εκπομπή.
1: Γιατί?
0: Δεν είναι για αυτή την εκπομπή.
1: Είναι χρήσιμες πληροφορίες.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρω περισσότερο για να πω. Το διάβασα, ήταν τεράστιο το κείμενο, ήταν καμιά 20 σελίδες. Και τώρα εγώ στον υπολογιστή 20 σελίδες. Πρέπει να είμαι ήρεμος, να καθίσω, να έχω χρόνο πολύ και να το καταλάβω κιόλα.
1: Έτσι.
2: Να μας πάρεις μακριά.

0: αλλά έχουμε και προβλήματα σαν... Έχουμε πολλά προβλήματα. Κάτι θέλεις να μου πεις εσύ τώρα? Αλήτης. Κουνηθείτε γιατί γανόμαστε. Πάτε πιείτε και το αρπάξει από κόσμο. Δεν ξέρετε τι χειμώνας έρχεται.
1: Μια χαρά.
0: Ναι, ναι. Τι είπε, τώρα κρατήστε τις τιμές. Κρατήστε τις τιμές εσείς που ενέργεια και λοιπά. Και μετά κάντε ό,τι θέλετε. Το ό,τι θέλετε είναι. Αν δείτε τι έχει να γίνει. Αύριο θα σας πω σύμφωνα με το δίκτυο τιμών τροφίμων του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ. Τι προλαβαίνω και τώρα? Προλαβαίνω.
1: Ναι, τι ακριβώς?
0: Σύμφωνα με το δίκτυο τιμών τροφίμων του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εχθρών,
1: ναι.
0: Είμαστε στο υψηλότερο επίπεδο αυτή τη στιγμή παγκοσμίως, έτσι δεν είμαι για την Ελλάδα. 131,1 μονάδες. Τον Ιούλιο ήταν 130,3. Ο πόλεμος. Οι συγκρούσεις, οι ακραίες θερμοκρασίες, το φαινόμενο Ελνίνιο επιβαρύνουν σημαντικά την αγροτική παραγωγή. Τα δημητριακά ήδη έχουν πάρει συν 3,4%, φαντάζει αυτό είναι αλυσίδα, αυτόν τον μήνα. Το σιτάρι 5,8%, το καλαμπόκι 3,6%, η ζάχαρη 5,6% που του δώσαμε στο γερμαναρά εκείνον. Και η ζάχαρη, γιατί έχουν αλλάξει και οι κανόνες που έχουν επιβάλει οι Βραζιλιάνοι. Δεν θυμάμαι ακριβώς τι έχουν επιβάλει, αλλά θυμάμαι ότι μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση. Ρε Σόνια, τι όμορφα χορεύεις.

0: Αυτό που άλλος κράταγε στον καταψύχη τον πατέρα του για να εισπράττει τη σύνταξη, το κάνουν 100 χρόνια τώρα και οι κομμουνιστές με το λένε.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Η Κατερίνα για τα μεμέ το διάβασμα. Μικρή ήταν αυτή η έρευνα, βρε Κατερίνα μου. Για το σημό μεγάλο ήταν το κείμενο. Αχ, βρε Απόστολε, είσαι μεγάλο αστέρι. Εδώ έχουμε σοβαρά προβλήματα παγκοσμίως. Εδώ υπάρχουν άτομα που δεν κοιμούνται. Παραγωγοί, σκηνοθέτες.
2: Ψάχνες, την έκανες με βήμα.
0: Γιάννη και Γιάννη και Γιάννη.
1: Τι?
0: Έχουμε πρόβλημα.
1: Βρε καλώ στην πάλι. Γιατί?
0: Μας θυμηθήκες με
1: σκύπτια. Τι ξαναχωριέ είναι αυτή η απόδομα δηλαδή. Πρόβλημα τι πρόβλημα. Δεν μπορούμε να το λύσουμε.
0: Εμείς όχι, άλλοι θα το λύσουν. Με στεναχώρησε και η Κατερίνα, λέει για το σεισμό, λέει μεγάλο, δεν το διάβασε την κόρη.
1: Ναι.
0: Αλλά το πρόβλημα μου είναι άλλο.
1: Δεν μπορώ να μαντέψω, φίλε, δεν είμαι φακίρης.
0: Ποιος θα είναι ο νέος James Bond?
1: Αλήθεια το λες τώρα αυτό?
0: Ναι.
1: Ποιος?
0: Δεν ξέρουμε, άμα ξέραμε θα σας έλεγα ότι αυτός είναι ο νέος James Bond. Έχουμε πρόβλημα. Σκηνοθέτες, παραγωγοί, έχουν βάλει το κεφάλι του κάτω, έχουν σκύψει. Πώς και πώς.
1: Όπως την ωραία λένε την βάλανε.
0: Που την κάνα μαύρη, μαύρη. Να βάλω μαύρο λες.
1: Καιρός είναι, ένας μαύρος James Bond. Από εδώ, από... λευκή θα είναι.
0: Ναι.
1: Λευκό λένε.
0: Από εδώ, από εκεί λέει ο Καλούμ Τέρνερ.
1: Να είδες.
0: Ναι, 36 Λονδρέζος. Παίζει, παίζει, παίζει. Έχω κάνει ρεπορτάζ, παρακαλώ τώρα, μην προσβάλλεις.
1: Λευκό δερμός.
0: Α, δεν ξέρω ποιος είναι ο Καλούμ Τέρνερ εγώ.
1: Ναι, λευκό δερμός λέω, λευκό δερμός.
0: Δεν ξέρω. Ο Χάρις Ντίκινσον, 30 ετών. Αυτός είναι που θα υποδεθεί, εσύ πρέπει να το ξέρεις. Θα κάνει τον Τζο Λένον στους Beatles.
1: Ποιος?
0: Το θυμήθηκα τώρα από το... Ο Χάρις Ντίκινσον. Λοιπόν, ο Αυστραλός, ο Τζέικοπ Ελόρντι, 29 χρονών. Αυτό είναι αστέρι, αλλά 29 χρονών τώρα του. Ο James Bond ήταν σαν τον συγχωρεμένο, πρέπει να είναι κάποιας ηλικίας, έτσι δεν είναι?
1: Όχι βέβαια, μια χαρά είναι η ηλικία του.
0: 29 χρονών.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, ό,τι πεις.
1: Σε αυτή την ηλικία έπαιξε και ο Σον Κόνερι.
0: 29 χρονών. Το πρώτο, ναι.
1: Βέβαια.
0: Α, εντάξει, πάω πάσο.
1: Γιατί είναι franchise, δηλαδή να πλησιάζει και την επόμενη χρονιά στην ηλικία αυτή. Το χρησιμοποίησανε και στη δεύτερη και στην τρίτη.
0: Ναι.
1: Μετά όταν αρχίζει και γκριζάρει, ψάχνουν και καινούριο.
0: Στην Αγγλία λέει θα βάλουν ή Πακιστανό ή Ινδό. Όπα, το φιλαράκι μου, ο Αλέξανδρος Γκούρδος. Πολύ νωρίς πήρες. Ο άλλος είναι ο Τόμ Χόλαντ. Αυτός παίζει τον Σπάντερμαν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτή. Τώρα
1: διαλέξτε.
0: Διαλέξτε και πάρτε ρε κορίτσια. Ποιον θέλετε να δείτε για James Bond? Τι να κάνουμε τώρα? Αμάν, εγώ πρέπει να φύγω. Άντε γεια. Σας ευχαριστώ για την αγάπη σας. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία. Πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω τον John Ρέπιτς, ο οποίος τον ίσταξα, αλλά ακολουθεί, θα είναι η κουμπί του μίστα. Πολύ καλή, μη στεναχωριέστε καθόλου. Τον έχω πλημμένο, ταϊσμένο, αλλαγμένο, μπουδραρισμένο. Πώς μας βάζανε μικρούς, η μαμά μας σήκωνε και τα δύο πόδια και έριχνε. Λοιπόν, έτσι.
1: Όχι.
0: Και πριν, αύριο μαζί, έτσι, για μια ζωή. 5 η ώρα εδώ, θα έρθεις, έτσι. Με John Rabbits και αύριο, Κατερίνα και Ελπίδα, μην στραγωγέστε. Περίμενε εσύ. Πριν σας αποχαιρετήσω, ακούστε και αυτό.
1: Έλα.
0: Οι όμορφοι άνθρωποι δεν είναι πάντα καλοί. Αλλά οι καλοί άνθρωποι είναι πάντα όμορφοι. Καλή συνέχεια, η Παναγιά μαζί σας μέσα από την καρδιά μου.
1: Έτσι, μπράβο.

0: φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
2: Μερκούρια 2026.
3: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
2: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
3: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
2: Μία κομμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική.
3: 30 Αυγούστου.
2: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
3: Σας περιμένουμε.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
1: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Ladies and gentlemen, please welcome.
8: Celebon.
6: Telegr.
9: Fine. Yes, I'd love to.
10: Κυρίες και κύριοι, γεια σας, καλό βραδάκι. Ακριβώς 3 λεπτά μετά τις 8 στον αέρα του κόσμου. Στάτους 107,7. Σελεμπόν. Σελεμπόν, σελεμπόν, σελεμπόν. Σεσιμπόν. Απόψε η εκπομπή μας είναι αφιερωμένη στην funk μουσική και στα πρώτα χρόνια που ξεκίνησε. Ένα ρυθμικό μουσικό είδος, δημοφιλές. Πολύ δημοφιλές στις δεκαετίες του 70 και του 80. Συνέδεε τη soul με τις μεταγενέστερες αφροαμερικανικά έτσι μουσικά στυλ. Τώρα όσον αφορά τη λέξη, πολλές λέξεις που προέρχονται από την αφροαμερικανική προφορική παράδοση, η funk, δεν έχει κυριολεκτικό ορισμό. Η χρήση της ποικίλει ανάλογα με την περίσταση. Ως αργό χρησιμοποιείται για να περιγράψει την οσμή, το απρόβλεπτο στυλ ή τη στάση κάποιου. Μουσικά η funk αναφέρεται σε ένα στυλ επιθετικής, αστικής, χορευτικής μουσικής που καθοδηγείται από σκληρές συγκοπτόμενες γραμμές μπάσου και ασφαλώς τύμπανα. Και τονίζεται και από πολλά όργανα που εμπλέκονται σε ρυθμικά αντίπαλα παιχνίδια, όλα με ένα στόχο. Just One Groove! And the king is James Brown. Refuse to lose. Hey!

Το συγκρότημα του James Brown καθιέρωσε το funk beat και το μοντέρνο βέβαια street funk στα τέλη δεκαετίες του 60. Έντονα συγκοπτόμενος επιθετικός ρυθμός που έδινε ένα ισχυρό παλμό στην πρώτη νότα και είναι και η πηγή της disco, της R&B and everything is gonna be alright. Έως τις 11 στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, σε λεμπονάτα.

Ο James Brown ήταν ο καθοδηγητής βέβαια. Αυτός είναι ο Jimmy Castor Bands, ο μετέπειτα, με το Troglodyte και το It Just Began. Ο Brown και διάφοροι άλλοι, όπως η Sly and the Family Stone, άρχισαν να χρησιμοποιούν funk ρυθμούς ως μουσική βάση. Όσο για τους στίχους, υιοθετούσαν θέματα επίγοντος κοινωνικού εσχολιασμού και ενδιαφέροντος. Και μετά ήρθε ο Jimmy Bohorn,

Ένα τραγούδι βέβαια, δεν χρειάζεται να έχει μήνυμα για να αλλάξει την κοινωνία. Οι φιλετικές σχέσεις, η ισότητα των φίλων, η πολιτική ταυτότητα. Όλα αυτά έχουν διαμορφωθεί από τη μουσική. Και απέκτησε και η μουσική ταυτότητα. Rhythm and blues, blues, rock, disco, funky. Κατάλαβες τώρα ότι τα τραγούδια είναι τόσο ισχυρά που μπορούν να καθησυχάσουν, να ηρεμήσουν, να μας εμπνεύσουν, να μας ξεσηκώσουν, να μας εκπαιδεύσουν. Και αυτό είναι μόνο για αρχάριους. Spank!

από την έξυπνη πόλη μας, Σαλόνικα μεριά. Χαιρετίσματα σε όλο τον κόσμο. Greetings all around the world. Κύριε Ντένις, στο Cleveland. Θα βυθιστείτε στο σκοτάδι με την έκλειψη. Και η Ευρώπη, κάτι λίγο.

έγραψε ιστορία ο Τεντόγλου. Όλα και όλα. Θεσσαλονίκη 31 βαθμούς. Ο ήλιος τραβάει για τη Δύση. Εδώ μεταξύ εδώ πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι αυτή τη στιγμή πάνω από την Ισλανδία γίνεται ορατή η ολική έκλειψη ηλίου και όπως το ζήσαμε και εκεί κάπου στη δεκαετία 90 ήμουν στην ΚΟ, εντυπωσιακό. Και αυτό ίσως το πιο εντυπωσιακό να είναι από το 1999. Μερικά τμήματα της Ισλανδίας αλλά και της Ισπανίας θα γίνουν μάρτυρες αυτής της σπάνιας ολικής έκλειψης, ενώ στο μεγαλύτερο μέρος του Ηνωμένου Βασιλείου ο ήλιος θα καλυφθεί κατά το 90% της επιφάνειάς του. Το χρονικό παράθυρο τώρα πιθανής θέασης για την Ελλάδα αναμένεται προς τη δύση του ηλίου από τις 8.30 έως τις 9.20. Μερικές περιοχές της δυτικής χώρας ίσως μπορέσουν να απολαύσουν για λίγο ένα μικρό τμήμα του φαινομένου. Αλλά μπορείτε να παρακολουθήσετε και την live έτσι, έκλειψη από το live blog της ναυτεμπορικής, αλλά τα περισσότερα site θα είναι συνδεδεμένα γενικώς και γενικότατα. Συνέχεια με funk και τα πρώτα βήματα των Cool and the Gang. Οι Cool and the Gang έτσι ξεκίνησαν αρχές του 70 και το 73 έβγαλαν ένα super hit με τίτλο Funky Stuff.

It's a funky stuff. 1973, Cool and the Gang. Όλα είναι ανοιχτά, παιδιά, όλα είναι ανοιχτά. Η τεχνητή νοημοσύνη θα μπει και στον κινηματογράφο. Εξάλλου το δήλωσε σε ένα άρθρο της Guardian εχθές ο Αμερικανός σκηνοθέτης, ο George Lucas, βλέπε Star Wars, και είναι ένας από τους τελευταίους σκηνοθέτες που δηλώνουν ανοιχτή στην τεχνητή νοημοσύνη στη βιομηχανία του κινηματογράφου. Γιατί όχι, λέει άλλωστε. Και σε μία επίσης πρόσφατη συνέντευξη του είπε ότι η αντίσταση στην τεχνολογία ήταν σαν να κάθεσαι και να λες: λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι το άλογο και η άμαξα είναι πραγματικά το θέμα, το ασφαλές θέμα. Αυτά τα αυτοκίνητα χαλάνε, χρειάζονται βενζίνη, έχουν κάθε είδους προβλήματα και πολύ σύντομα θα τα μετατρέπουν σε τάγκς και μετά θα σκοτώνουν ανθρώπους. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Και αυτό ίσως οφείλεται, και όπως πολύ σωστά ο George Lucas τους παρομοιάζει αυτούς τους ανθρώπους, τους σκεπτικιστές ας πούμε, της τεχνητής νοημοσύνης, με τους λουδίτες. Με τους λουδίτες οι οποίοι προσκολώνται σε άλογα και κάρα και σε οτιδήποτε άλλο παλιωμοδίτικο, απαγορεύοντας την καινούργια τεχνολογία, τον καινούργιο πολιτισμό, την καινούργια ζωή να τους αγγίξει. Και οι λουδίτες έχουν μερικές φορές αντικαταστήσει τους εχθρούς της προόδου, εκείνους που είναι προορισμένοι να παραμεριστούν στην πορεία της ιστορίας. Γι' αυτό έτσι ανδρώθηκε και το κίνημα των ακτιβιστών, αριστερών ακτιβιστών, Pride Parade και όλα αυτά τα λουλούδια και οι προστιχές. Η ετικέτα του νεολουδισμού ή του ψηφιακού λουδίτη επανακτάται επίσης από άτομα που ανησυχούν για τις συνθήκες εργασίας, την κοινωνία και τη δημοκρατία σε μια εποχή επέκτασης της τεχνητής νοημοσύνης, σε συνδυασμό βέβαια και με το προσωπικό κέρδος. Δηλαδή από αυτό το πραγματάκι μπορείς να κάνεις και φραγκάκια. BT Express μας έρχονται από το 1978. Does it feel good, baby? To you.

Γεια σου Μπάρμπαρα. Χαιρετίσματα στον Κώστα του Βαραγιάννη, ο οποίος δεν σηκώνει το τηλέφωνο να του το μεταφέρεις. Και αυτό το θεωρώ πλήρη αδιαφορία. Που φάγαμε μαζί ψωμί και αλάτι. Check it out, baby, check it out. Θα τα πούμε από κοντά.

Δεν ξέρω αν σας επέτρεπαν την είσοδο στις δίσκοτεκ τη δεκαετία του 70, γιατί βλέπω ότι έχουμε αρκετά νεαρό ακροατήριο. Ίσως επέτρεπαν την είσοδο στο «Η μαμά και στο μπαμπά». Αυτό είναι σίγουρο. Γεια σου, Τελέσιλα.

Αυτή τη φορά μας ακούς 600 χιλιόμετρα μακριά, έτσι, Λευτέρη. Κοντά από το Λευτέριος Βενιζέλος. Στρέχουμε, στρέχουμε. Γεια σου Δημήτρη Εμμανουήλ. Από τη Θάσο. Περνάς καλά, το βλέπω. Καλό βραδάκι, Σόνια Ιορδανίδου. Σελεμπονάτη. Και τον Ανέστη. Στην ποτίδα. Πόπο υδρότα που ρίξαμε.

0: Η μεγάλη πλάκα θα είναι όταν πλέον ψηφιοποιήσουμε και τα σπίτια μας, με αποτέλεσμα όλες οι συσκευές να λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη, στην οποία θα μπορείτε να τις δίνετε εντολές, να εκτελεί διάφορες εργασίες. Ψυγείο θα με ενημερώνεις κάθε εβδομάδα τι μας λείπει από τρόφιμο. Πλυντήριο, εσύ θα ξεκινάς κάθε Τετάρτη στις 1.30 ώρα το μεσημέρι και θέλω τα ρούχα ακριβώς στις 2.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
3: Νεφέλες.
4: Διογένης Δασκάλου.
3: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
4: Αριστοφάνης.
3: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
4: Θέατρο Κήπου. Για μία και καμία.
3: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
4: Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
8: Ladies and gentlemen, please welcome.
9: Celebon.
10: .gr.
11: Fine. Yes, I'd love to.
12: Now, here comes the music.

Το πιο ωραίο μήνυμα που πήρα και έκανα λάθος, με συγχωρείς φίλε Δημήτρη Εμμανουήλ, όχι Θάσο, Σαμοθράκη. Και μου στέλνει και μια φωτογραφία πίνοντας μπύρα, προφανώς από τη βεράντα του χοτέλ που μένει, αλλά με εντυπωσίασε πολύ το όνομα της μπύρας. Κυκλοφορεί στη Σαμοθράκη, τοπικό προϊόν. Την μπύρα μπορείτε να τη ζητήσετε. Σας παρακαλώ κύριε μου, δίνετε έναν μία μάλλον φώνησα ή ένα φωνιά. Η μπύρα έχει το τίτλο φωνιάς. Είναι πάλε άλε. Ωραία, ωραία γούστα. Κανκ Μπάλαρτ, 1972, From the Love Side. Ο Κανκ Μπάλαρτ ξεκίνησε μαζί με τον James Brown. Στη συνέχεια διαχωρίστηκαν, έτσι είναι οι μεγάλες φίρμες. Δεν μπορούν με άλλες μεγάλες φίρμες. Ο καθένας στην πορεία του.

Λέγοντας αυτά, ο George Lucas, όσον αφορά τους Λουδίτες, θυμήθηκα ένα από τα πιο διάσημα επεισόδια των Λουδιτών, γενικώς του Λουδισμού, και συμφωνούν και οι ιστορικοί ότι το πιο διάσημο επεισόδιο του Λουδισμού ξεκίνησε το 1811 στο Νότιχαμσάιρ, στα αγγλικά Midlands. Μια ομάδα υφαντουργών καλτσών σχημάτισε μια μυστική οργάνωση με επικεφαλής τον Ned Lloyd. Μια φανταστική φιγούρα που ονομαζόταν επίσης καπετάνιος, στρατηγός ή King Lloyd, βασιλιάς Lloyd. Στο πλαίσιο λοιπόν της εκτεταμένης οικονομικής δυστυχίας που προκλήθηκε από τον πόλεμο εναντίον του Λαμπορλέοντα, οι υφάντρες κατηγόρησαν τις νέες φαρδιές πλεκτικές μηχανές ότι τους έκλεψαν τις δουλειές τους, μείωσαν τα κέρδη τους και επιδείνωσαν την κακή κατάσταση. Και με στοχευμένες επιθέσεις έσπασαν περισσότερα από 1000 πλεκτικά πλαίσια μηχανών και η καταστροφή περιουσιών εξαπλώθηκε στη συνέχεια και στις περιοχές ύφανσης και κλωστοϊφαντουργίες του Λάνκασάιρ και του Γιόρκσάιρ. Φοβούμενοι βέβαια την επαναστατική δυναμική αυτού του κύματος βίας και το ενδεχόμενο οι Άγγλοι πληβοί να ακολουθήσουν το γαλλικό παράδειγμα και να ανατρέψουν το παλιό καθεστώς, αυτό που το πας, η κυβέρνηση το κατέστειλε σκληρά. Στέλνει 12.000 στρατιώτες για να καταστήλουν τις ταραχές και τα μέλη του κοινοβουλίου ψήφισαν με συντριπτική πλειοψηφία να καταστήσουν την παραβίαση πλαισίων πλεκτικής αδίκημα απαγχωνισμού στην Κρεμάλα.

μεταξύ, τα τελευταία χρόνια, με την έξαρση της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης βεβαίως, ξεκίνησαν οι καινούργοι λουδίτες. Μπορείς να τους δεις στους ακτιβιστές και μόνο σε αυτούς, οι οποίοι δηλώνουν και προοδευτικοί, κλείνοντας τους δρόμους στους οδηγούς των αυτοκινήτων, διότι είναι γνωστό το νέφος του άνθρακα από τις εξατμίσεις και από άλλες δραστηριότητες, από ορυκτά καύσιμα. Βλέπε Γκρέτα Τούμπερκ, ε? Είναι η αρχηγός, η οποία διοργανώνει τέτοια ακτιβιστικά λουδίτικα σελεμπονάτα. The Best of Emotion 1977, Best of My Love, STATUS 107,7, All Around the World.

Γεια χαρά, πολλά χαιρετίσματα στην αγαπημένη Κεφαλονιά, στον Αλέξανδρο Σπυράδο και στον κύριο Ντένις Μωυσή. Από ό,τι μου είπανε, είσαι στην Κεφαλονιά, τέρμα το Cleveland. Βέβαια μετά τις διακοπές θα βρεθείς εκεί πάλι. Bobby, Donald Bird και ο Bobby Bird, παλιοί συνάδελφοι του James Brown. Από τη φυλακή ξεκίνησε η φιλία του και μετά την αποφυλάκηση δημιουργήθηκαν οι JB. I know you got soul.

I know you got soul, Μιχάλη Σακίδη. Χαιρετίσματα στην Ουρανούπολη. Και στο Βαραγιάννη εκεί. Διακοπάρι. Ο Τελεμπονάτος.

Έχουμε και φίλους που έχουν τα γενέθλια σήμερα. Λιονταράκια. Γεια σου Παγώνα, η Τζιρλή. Χρόνια σου πολλά. Καλώς ήρθατε κύριε Σωτήρη Σωτηρίου και την κυρία Ειρήνη Οικονομίδη. Χαίρομαι. Ο Φώτης Πελιούρας, μετά από καιρό. Γεια σου Νίκο Μημερίνη. Χρόνια πολλά. Πολύχρονος, αλλά είμαι μακριά για την τούρτα.

Bird. Ήρθε μαζί με τον James Brown στην Go, στην μία και μοναδική φορά που πάτησε στο νησί, αλλά έφυγε δυσαρεστημένος, εκνευρισμένος. Δεν είχε αποδοχή η βραδιά, πολύ λίγος κόσμος. Και έφυγε εκτάκτος μετά από παραγγελία. Σε παρακαλώ, θέλω ένα αεροπλάνο τώρα. Μεσάνυχτα. Και η εντολή εκτελέστηκε χωρίς δεύτερη κουβέντα. Δίπλα του είχε το μάνατζερ, τον Jeffrey Epstein, κουρούδι. I know you got soul. Η πόλη έρημη. Τι να πω. Καλά που είναι και αυτοί οι λίγοι τουρίστες πέρα δόθε με τσάντες στα χέρια, που σημαίνει ότι ψωνίζουν οι άνθρωποι.

Το να γίνεις αστυνομικός δεν είναι μεγάλη, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Είναι μεγάλη υπόθεση. Θέλει πολλά gadget. Αυτοέλεγχο. Οπωσδήποτε. Και οπωσδήποτε χρειάζονται οι αστυνομικοί και κάμερες επάνω τους. Απαραίτητος, παρόλο που ξεκίνησε αυτό το έρμο το κίνημα στις Ηνωμένες Πολιτείες άλλων λουδιτών, οι οποίοι έχουν καταστρέψει χιλιάδες κάμερες, οι οποίες κάμερες παρακολουθούν την κίνηση των αυτοκινήτων και βέβαια μπορούν να ελέγχουν οποιαδήποτε κατάσταση σημαίνει επικίνδυνη οδήγηση, επικίνδυνες συμπεριφορές και δολοφονίες και πάει λέγοντας. Όμως δεν αρέσει στους λουδίτες αυτό το πράγμα. Ναι, δεν αρέσει, γιατί και εμείς εδώ συζητάμε για τις νέες ταυτότητες, ότι, να, όπως έλεγε ο Απόστολος Αβδελάς, θα μας τσιπάρουν, θα παίρνουν δάνεια με το αφημί μας. Άλλα λόγια, ξημερώματα. Ναι, ναι, τα ξέρουν όλα. Έχουν και τον προσωπικό μας αριθμό, όλα τα στοιχεία μας. Μήπως δεν τα ξέρανε από την ημερομηνία, ακριβώς από την πρώτη μέρα που γεννηθήκαμε. The Big Brother, αγόρι μου. Αυτή είναι καμέο, καμέο. Rigor Mortis.

Χρόνια σας πολλά, κυρία Δαμαντία Λάμπρου. Έτσι, μπράβο, να χορεύετε, να χορεύετε. Σας θυμάμαι τότε στην Απόλλων.

Τελευταία αποστολή φωτογραφίας από Ισλανδία. Έχει καλυφθεί πλήρως ο ήλιος για λίγο. Πάντως αυτή η ολική έκλειψη ηλίου σήμερα θα δώσει στους επιστήμονες μια σπάνια ευκαιρία να μελετήσουν ένα μέρος του ήλιου που συχνά είναι απρόσιτο. Το στέμα του ήλιου, το οποίο είναι το εξώτατο στρώμα της ατμόσφαιράς του και είναι συνήθως αδύνατο να το δούμε λόγω της φωτεινότητας του ήλιου. Δεν μπορείς να δεις κατάματα τον ήλιο ούτε με τηλεσκόπιο. Αλλά με τον ήλιο τώρα να μπλοκάρεται κατά τη διάρκεια της έκλειψης, οι επιστήμονες έχουν την ευκαιρία γρήγορα να εξετάσουν το στέμα και να μελετήσουν γιατί φτάνει σε εκατομμύρια βαθμούς Κελσίου πολύ θερμότερο και από την επιφάνεια του ήλιου. Ναι, το στέμα. Η EPS, η οποία ήταν η πέμπτη μαύρη γυναίκα που πέταξε στο διάστημα, περιέγραψε επίσης τη δραματική εμπειρία του να παρακολουθεί τον ήλιο να εξαφανίζεται κατά τη διάρκεια μιας έκλειψης. «Νιώθεις», είπε, «σαν το σκοτάδι να σε κατακλίζει». Και αυτό ακριβώς συνέβαινε. Το σκοτάδι, όχι μόνο σκοτάδι, άβυσσος. Today's special is Memphis Soul Stew. We sell so much of this, people wonder what we put in it. We're gonna tell you right now. Give me about a half a teacup of bass. King Curtis, Memphis Soul Stew, 1971. Now give me 4 tablespoons of ballin' Memphis guitars. This gonna taste all right.

τέλος της πρώτης ώρας. Στη συνέχεια διαφημιστικά μηνύματα. Τώρα παρτίδα σίγουρα. Εν συντομία. Και έρχεται η δεύτερη ώρα σε Le Bon. Εσκευούζα βέβαια.

0: Ελενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
1: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
0: Και μετά,
1: σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
2: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λέσβο. Περιπλανήσου στα γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια με τα εντυπωσιακά αρχοντικά. Εξερεύνησε αρχαιολογικούς θησαυρούς και νιώσε κατάνοιξη στα ιερά προσκυνήματα. Γνώρισε το απολυθωμένο δάσος και τους υγρότοπους. Απόλαυσε το ηλιοβασίλεμα παρέα με ούζο και εκλεκτό μεζέ. Ετοιμάσου για βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και ζήσε τη γαλήνη στις ιαματικές πηγές. Νιώσε την άβρα του Αιγαίου στη γη της Απφούς, του Μυριβίλη, του Βενέζη και του Ελίτη. Πάμε Λέσβο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
4: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ. Καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
8: Η ώρα είναι 9.
9: Ladies and gentlemen.
10: Celebon.
11: Με τον Γιάννη Ρέπη.

Remember the Classic. Με Σελεμπον, Νάτα και άλλα. Ξεκίνημα με Marvin Gaye, Diana Ross, My Mistake, το λάθος μου ήτανε που έφυγες. Έως τις 11 παρακαλώ, Σελεμπον στα Ράτα. Μουσική από ανθρώπους για ανθρώπους. And have a good time.

Με την ευκαιρία που βρήκα ανοιχτό μικρόφωνο, να χαιρετήσω και να ευχαριστήσω τα παιδιά, οι οποίοι ήταν γρήγοροι, άμεσοι στο Yes απέναντί μας. Στο Σταύρο, το Βαγγέλη και τον Νικολή. Καλά, μιλάμε για ταχύτητες. Στάτους 107,7 στον αέρα του κόσμου. Με σελεμπών. This is Tina Turner. Backstabbers.

Είναι τραγούδι το No Jays, με το οποίο ανέβηκαν και στο νούμερο 1 το American Billboard 100, διασκευασμένο από Tina Turner. You love it, I know. Ακούστε μερικές πλακίτσες χαριτωμένες που μπορεί να κάνουμε και εδώ ή να κάνετε και εδώ. Αλλά ίσως καλύτερα να γίνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί εκεί περνάνε με ένα μηδίαμα και μερικές φορές με ένα ξέσπασμα. Ένας πρώην υπάλληλος της Google ανέβασε μια πινακίδα αξίας $6,000 στο Σαν Φραντσίσκο, διαφημίζοντας το ChatGPT, όχι ChatGPT, ChatGPT, αρχικά του ονόματός του. Ήταν ένα chatbot που μοιάζει με τεχνητή νοημοσύνη, αλλά στην πραγματικότητα είναι αυτός που απαντά σε κάθε μήνυμα χειροκίνητα. Το αποκαλεί τεχνητή νοημοσύνη, που είναι ένας πολύ κομψός τρόπος για να πεις ότι μιλάς σε έναν ολοένα και πιο καταβεβλημένο άνθρωπο, γιατί πραγματικά είναι. Το έργο ξεκίνησε ως ένα αστείο για τους ανθρώπους που εμπιστεύονται την τεχνητή νοημοσύνη πολύ εύκολα. Αλλά στη συνέχεια πήρε και μια ανέκδοτη τροπή και άρχισε να λαμβάνει χιλιάδες ερωτήσεις την ημέρα, από ανόητες ερωτήσεις μέχρι εκπληκτικά προσωπικές. Τώρα ξέρετε τι κάνει. Τώρα δοκιμάζει εθελοντές για να τους βοηθήσουν να απαντήσουν στις ερωτήσεις αυτές. Πράγμα που σημαίνει ότι το ChatGPT μπορεί σύντομα να γίνει το πρώτο κατανεμημένο δίκτυο στον κόσμο από τυχαίους ανθρώπους που προσποιούνται ότι είναι chatbot. Να και η μεγαλύτερη πλάκα όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη. Γι' αυτό ας το γλεντήσουμε. Barry White, baby, baby, what am I gonna do with you?

Εμείς να το πούμε πιο εξευγένης μέρα. Τι καταστάσεις τραγικές συνέβησαν στην Τίνο με την Αφροδίτη Λατινοπούλου. Οι τύποι αυτοί, οι οποίοι υποστηρίζονται από την αριστερά με τα επιδοματάκια τους, με τα εξτραδάκια τους, την έπεσαν σε μια γυναίκα η οποία είπε την, λέει την αλήθεια δηλαδή. Λέει την αλήθεια. Και από την άλλη έχεις, ας πούμε, και τους αλληλέγγυους. Ο Θεός να τους κάνει αλληλέγγυους. Θα έχουν να πληθούν κανένα 3 εβδομάδες. Και τώρα με την θαλασσινή άβρα μυρίζουν και αλατίλα. Αυτοί οι αλληλέγγυοι λοιπόν την πέφτουν σε τουρίστες από το Ισραήλ. Και τέτοια πράγματα συμβαίνουν στη χώρα μας. Δηλαδή, παιδιά, μήπως έχουμε πάθει παράκρουση? Διότι είμαστε στο 2026. Με ένα τσακ, ο κύριος Τραμπ μπορεί να έρθει εδώ και να σας μαζέψει όλους και να σας στείλει διακοπές στις Μπαχάμες ή στο Μαϊάμι, όπου θέλετε, διαλέγετε προορισμό. Έτσι έχουν γίνει τα πράγματα. Ένας είναι ο αρχηγός στον πλανήτη. Θέλουμε να το καταλάβουμε, δεν θέλουμε να το καταλάβουμε. Από την άλλη όμως, αυτός ο ένας έχει και έναν πολύ ισχυρό σύμμαχο. Έναν ισχυρό σύμμαχο ο οποίος λατρεύει τη χώρα μας και είναι ο πιο δυνατός σύμμαχος που θα μπορούσες να έχεις. Επομένως, να σταματήσουν όλες αυτές οι λαλακίες και μην αναγκαστούμε δηλαδή να στείλουμε τον Mr. Bean να βάλει τάξη. Καλά σε αλληλέγγυοι. Είναι πολύ ψηλά, ας πούμε. Για μαζευτείτε, μαζευτείτε, πάρτε και την Γκρέτα Τούμπερκ και πηγαίνετε να διαμαρτυρηθείτε όχι στη Παλαιστίνη, στο Ισραήλ. Αυτούς δεν κατηγορείτε. Πηγαίνετε μέσα στη χώρα τους να τους κατηγορήσετε. Δεν σας κάνει αυτό? Πηγαίνετε στο Ιράν. Έτσι όπως πάτε, ανέμελες και τρελές. Mendel. Inefficient people playing rebels. Από το Καρέτσα. Law of the land. Οι νόμοι της χώρας είναι νόμοι. Όποιος δεν τους ακούει και όπως τους παραβλέπει πληρώνει ένα τίμημα. Έχετε το υπόψη σας? Κάμερες παντού, σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, με την παραμικρή κίνηση να συλλαμβάνεται ο Νταλαβερτζίδης με το ψαλίδι που κόβει τα καλώδια. Αυτό είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Να το έχουν υπόψη τους. Και αυτό πρέπει να το εξετάσουν και οι εισαγγελείς. Είναι σαν να πηγαίνουν, ας πούμε, σε ένα αεροδρόμιο και να αφαιρούν από τα αεροπλάνα τα σωληνά και καύσεις. Κάποτε τους αεροπειρατές παμ και κάτω. Δεν υπήρχε συλλαμβάνεσαι, δικάζεσαι και το άλογο στην ανηφόρα θα ζοριστεί λίγο να σε πάει, αλλά θα σε πάει μέχρι την κρεμάλα. Έτσι είναι η ζωή, φίλε. Έτσι είναι η ζωή, δυστυχώς ή ευτυχώς.

Εν τω μεταξύ, αυτοί οι ακτιβιστές που κάθονται στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για το κλίμα, την κλιματική αλλαγή, κολλάνε τα χέρια τους με, νομίζω, βενζινόκολλα, ισχυρή κόλλα είναι, επάνω στο δρόμο, για να μην μπορούν να τους σηκώσουν οι αστυνομικοί. Αλλά όταν είδα τους Γερμανούς αστυνομικούς πώς τους σαρπάζανε και τι κραυγές έβγαζαν όταν τους ξεκολούσαν τα χέρια από την άσφαλτο, α, Παναγία μου, τόσο λάχανα είναι. Μιλάμε για πολύ λάχανα. Αυτοί είναι που λέμε οι λουδίτες που θα τους παραμερίσει η ιστορία. Ναι. Όταν δεν ακολουθείς την εξέλιξη, η εξέλιξη σε αφήνει πίσω. Και μετά τρέχεις να προλάβεις, αλλά δεν προλαβαίνεις. Φίλε, το χάσες το τρένο. Αυτό το είχε πει και ο Ανδρέας, ε. Όσοι χάσατε το τρένο, άλλα λόγια να καπιόμαστε. Να και η Chaka Khan, I'm Every Woman. Σπουδαίο κομμάτι. Το αφιερώνουμε στη Λατινοπούλου. Μήμα σας, Αφροδίτη, μήμα σας.

59 χρονών άνθρωπος και βλέπεις στο βίντεο τη θρασίτητά του, πως παρκάρει το αυτοκίνητο, κατεβαίνει και πηγαίνει, βάζει φωτιά στα χορταράκια και μετά σακότα μπαίνει κατευθείαν στο αυτοκίνητο και φεύγει. Και αφού έχει συλληφθεί, ζητάει συγγνώμη στα δικαστήρια. Τι συγγνώμη ρε, τι να... Άλλο λάχανο. Συγγνώμη να ζητήσει ένας 18άρης, ένας 17άρης, τέλος πάντων το παιδί πάνω στην νεανική του τρέλα. Νόμισε ότι μπορεί να γίνει ο Νέρονας. Εσύ βρε άνθρωπε του Νταλαμπερτζιού, IQ ραδικιού 59 ετών και κατά εξακολούθηση εμπριστής στη Θεσσαλονίκη και έβαζες φωτιές για εκτόνωση. Τέτοια έκανε και ο Νέρον. Οπότε ξέρεις τι έπαθε ο Νέρον. Μήπως να ξαναεπανέλθει, κύριοι εισαγγελείς, δικηγόροι, δικαστές, οι ρωμαϊκοί νόμοι αυτοί της παλαιάς εποχής, που γιατί ο τύπος σκοτώνει ανθρώπους. Ναι, και την πληρώνουν οι ήρωες, οι πυροσβέστες. Ευτυχώς το λάχανο το εντοπίσανε σύντομα και το κόψανε από τη ρίζα του. Οι συγγνώμες δεν μετράνε, να τις πάρετε μαζί σας στις διακοπές σας.

Αυτός είναι ο Joe Tex. Οι παλαιότεροι τον θυμούνται από το περίφημο τραγούδι του, funky βέβαια, το I Got You. Εδώ είναι στο Ain't Gonna Bump No More, το οποίο τραγούδι δημιούργησε και ένα είδος χορού, με το οποίο χτυπάς τους γοφούς σου με την ντάμα σου, με μια έτσι χαριτωμένη κίνηση, όπως τα σκυλιά χτυπάνε τις ουρές όταν χαίρονται μεταξύ τους. Και άλλη φορά Ντόναλτ, να διαλέγεις καλά τους φίλους σου. Είναι δυνατόν τώρα να μας λες ότι είναι φιλαράκι σου ο Ζουρντάν Μπουρντάν, ο Σγκιούλ? Ξέρω, γλυψιματάκι είναι, αλλά βλέπεις δεν σε έβγαλε. Οι Ιρανοί γνώριζαν την ακριβή σου θέση στην Άγκυρα, τα πάντα. Ποιος τα έπαιρε, λέμε τώρα. Της τρελής γίνεται ανάμεσα στα κράτη. Πρώτον, με τη βιομηχανική κατασκοπία όσον αφορά τις εταιρείες λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης, με τα οπλικά συστήματα θεριεύει η κατασκοπία, με όλα τα μέσα που διαθέτει κάθε χώρα, ακόμη και με τηλεσκόπια.

Να είναι καλά οι αθλητές οι οποίοι μαζεύουν μετάλλια για τη χώρα. Μπράβο στο Σίσκο. Ασημένιο με πανελλήνιο ρεκόρ στα 200 ύπτιο. Το πρώτο μετάλλιο για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Κολύμβησης. Και με τη μαμά του Σίσκου να γίνεται viral από τη χαρά της. Βλέπεις βρε οι μαμάδες.

Το σύμπαν έτσι τα κανόνισε. Η φύση σήμερα, ο ηλιάτορας δηλαδή, να σβήσει και να ακολουθήσει μια βροχή από πεφταστέρια. Έχουμε τον Αλέξανδρο Καραμπουλητίδη εκεί επάνω στα βουνά του Κιλκής, ο οποίος έχει πάρει θέση, από χθες την διάλεξε, για να μας στέλνει ανταπόκριση. Γεια χαρά στα Γκρεβενά, στους φίλους και στις φίλες. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Έτσι. Δημήτρης Νίκου, 101,5 Ράδιο Γκρεβενά, για όλη την δυτική, βόρεια, ανατολική Μακεδονία. Εννέα και μισή. Διαλυματάκι.

0: Το μήνυμα μου ήρθε 9 και 29, Δημήτρη Λιάση, δηλαδή πριν από λίγο. Και μου λες ότι είστε στο μπαλκόνι, ακούτε παρέα με την Φανή. Γεια σου Φανή, τον Πάνο. Γεια σου Πάνο, τον Ανιψιό. Ο Πάνος είναι ο Ανιψιός. Και την Ραφαηλία. Γεια σας κυρία Ραφαηλία. Και τους δικούς μας χαιρετισμούς. Και χαίρομαι γιατί σας έχουμε παρέα. Και όπως το έχω ξαναπεί, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά πριν τις διαφημίσεις. Έχουμε τους ακροατές που μας αξίζουν. Που μας αξίζουν. Που μας αξίζουν. Που μας αξίζουν.
1: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελας κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο, 7,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
5: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

0: μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
4: Ladies and gentlemen.
5: Σελεμπον.
6: Με τον Γιάννη Λέπιτς.
7: Το soundtrack της πόλης.
8: Σελεμπον, καλώς ήρθατε. Καινούργοι φίλοι. Βλέπω. Βλέπω και σας ευχαριστώ για τα μηνύματα.

Λέμε ότι όταν μεγαλώνει ένας άνθρωπος έχει σύντομη μνήμη. Αυτό που συμβαίνει στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές συμβαίνει και στο μυαλό μας. Έχουμε ένα σημείο στον εγκέφαλό μας το οποίο είναι αφιερωμένο στη μνήμη. Κρατάει όλα όσα θες να θυμάσαι. Σκουπίδια, σωστά, ωραίες στιγμές, κακές στιγμές,

μέσα το τσίπησαν και δημιούργησαν ένα τσιπάκι. Έχουμε το Θεό μας, αλλά αυτοί δεν τον έχουν. Και τι κάνει το τσιπάκι? Το εισάγουν πίσω στο λαιμό σου και αυτό το τσιπάκι αρχίζει τη δουλειά. Βγάζει από τη μνήμη σου όλες τις κακές στιγμές που δεν θες να τις θυμάσαι και σε στεναχωρούν. Σου αφήνει μόνο τις χρήσιμες, χαρούμενες και λειτουργικές. Αυτές δηλαδή που έχουν σχέση με ιδέες, εφευρέσεις κλπ. Και αφαιρούν τα σκουπίδια όλα. Διαλυμένες ουρές, διαλυμένες σχέσεις, ατυχήματα, θάνατοι και ό,τι άλλο σε μπλοκάρει και σε στεναχωρεί και σε καταθλίβει. Και υπόσχονται να γίνεις ένας άλλος άνθρωπος, πανέμορφος, χαζοχαρούμενος, χαμογελαστός, να τρέχεις στα λιβάδια. Αχ, Παναγία μου, ναι, υπάρχει τέτοια επιστήμη. Boogie Down τη λένε. Εν τω μεταξύ μου έχουν έρθει πολλά μηνύματα, ρε παιδιά. Λυπάμαι, αλλά δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω. Όμως θα κάνουμε μία περασιά. Boogie Down. Χαιρετίσματα στον Ναύπλιο, στο φίλο μου τον Έαντα, στο Παλαμίδι, Θανάσης Ματσιούρας στο Ναύπακτο και ο Δημήτρης, ο Γιώργος ο Δημητρόπουλος και η φίλη μας η Βίκη από την Θήβα. Ευχαριστώ Δημητρόπουλε, είσαι άψογος. Πάντα θυμάσαι τα γενέθλια και την γιορτή και πάντα τηλεφωνείς. Δεν στέλνεις μηνυματάκια και αυτό σε κάνει ξεχωριστό ανάμεσα στους φίλους. Και ξέρεις κάτι, Γιώργο? Ένας άνθρωπος έχει μία πιθανότητα στις 25.000 να παρατηρήσει μία ολική έκλειψη. Ενώ η πιθανότητα του ίδιου αυτού ανθρώπου να σκοτωθεί από την πτώση ενός αστεροειδούς είναι μία στις 20.000. 5.000 λιγότερο δηλαδή. Υπάρχει δηλαδή μεγαλύτερη πιθανότητα να σκοτωθείς από ένα πεφταστέρι παρά να παρατηρήσεις μία ολική έκλειψη του ηλίου. Οπότε πρέπει να κανονίσουμε ανάλογα, διότι έχουμε και πεφταστέρια, έχουμε τις Περσίδες. Να είμαστε προσεκτικοί. Κράνη, φακό και παλάσκες. Και δεν μας σταματάει κανείς. Ain't no stopping us now. McFadden and Whitehead. Καλό βράδυ στην κυρία Ελένη και στον κύριο Σίμω στο ωραίο καστρό.

Earth, Wind and Fire. In the Stone. Χαιρετίσματα στους μπαλκονισιώτες. Ο Αβραμόπουλος τι ετοιμάζει, καινούργιο κόμμα. Μιλάει σαν κομματάρχης.

Χαίρετε, καλώς ήρθατε κυρία Λίτσα Τζιτζιλή. Ευχαριστώ για το σχόλιο. Είστε στο κατάλληλο ραδιόφωνο. Μέσα στο καύσωνα. Νομίζω το έχετε καταλάβει.

Λοιπόν, και για να το εμπεδώσουμε αυτό καλά-καλά, να το βάλουμε στο μυαλό μας, να το εμπεδώσουμε, είτε μας αρέσει είτε όχι, αυξήσεις τιμών θα έχουμε όσο δεν διαθέτουμε δική μας παραγωγή. Είναι τόσο απλό το θέμα και καταναλωνόμαστε, αναλωνόμαστε σε συζητήσεις ανούσιες για είναι υψηλές οι τιμές, είναι χαμηλές οι τιμές. Όταν εισάγεις, φυσικά αγοράκι μου, και θα είναι υψηλότερες οι τιμές των προϊόντων, διότι έρχονται από το εξωτερικό. Εισάγουμε ακόμα και γεωργικά προϊόντα από χώρες του Βορρά. Έχεις δει, φαντάζομαι, στα μανάβικα πατάτες από Αίγυπτο, ντομάτες από Ολλανδία, χουρμάδες από Τουρκία, ρύζι, φακές, σπόρια μαύρα από Τουρκία, Κίνα και πάει λέγοντας. Μπορεί η αντιπολίτευση να ψέγει. Τι σωστά επιχειρήματα τώρα να είχαμε να λέγαμε. Σωστά επιχειρήματα. Να ψέγει την κυβέρνηση για την ακρίβεια. Αλλά μήπως και η ίδια έχει θέσεις για το πώς θα αλλάξει η ρότα η οικονομία. Μπορεί να μας πει ο κύριος Ελασίτης πώς θα αλλάξει η ρότα η οικονομία. Ο κύριος Ανδρουλά Κις μπορεί να μας το εξηγήσει. Η Κάρη Σεμπάστιαν, ας μας το εξηγήσουνε. Κατεβαίνουν υποψήφοι με κόμματα, αλλά δεν ξέρει κανείς το πρόγραμμά τους και δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργήσουν σε αυτά τα μεγάλα προβλήματα. Να σοβαρευτούμε λίγο, τελικά θα γίνουμε σοβαρή χώρα, έχουμε αγανακτήσει. Ζητάς την ψήφο του λαού, χωρίς να ξέρεις που πάνε τα τέσσερα. Να ζητάς ψυχίατρο, να εξετάζει το συνομιλητή σου για να πας να μιλήσεις. Εξωτερική πολιτική, αλακάρι.

Έλεγα και εγώ, δεν θα εμφανιστεί ο κύριος Θωμάς να μας στείλει χαιρετισμούς από τα ψηλά της Χαλκιδικής. Ανάσες δροσιάς, βουνίσιο αεράκι, καθαρό οξυγόνο. Αποκλειστικά για την παρέα μας απόψε, έτσι. Αυτό να λέγεται και να υπερτονίζεται. Ευχαριστούμε πολύ, Θωμά. Ήδη το αισθανθήκαμε. Έχει πλάκα τώρα με τα πεφταστέρια. Αλέξανδρα Καραπουλτίδη, έστειλες μήνυμα, τώρα θα το δω. IQ Radicu, ξέρω που απευθύνεται το μηνυματάκι αυτό, κύριε Καρέτσα. Και επίσης, όταν βλέπεις ένα πεφταστέρι, you must make a wish. Αυτό είναι παλιό, το έχω κάνει αρκετές φορές. Στην ΚΟΗ ήμουνα, εκεί είχαμε καθαρό ουρανό, τα βλέπαμε όλα. Αλλά δεν έπιασε καμία ευχή, εκτός και αν έπιασε και δεν το κατάλαβα. Έτσι νομίζω. Γεια σου, Άννη Νικολαίδου. Η Άννη Νικολαίδου μου στέλνει μια παραλία. Παραλία Καπρίς. Τι είναι αυτή, τεχνητής νοημοσύνης ή είναι πραγματική δηλαδή? Συντροφιά με σελεμπών, να πίνεις κοκτέιλ, από ό,τι βλέπω, οι ομπρέλες πρέπει να είναι όλο το σχήμα τεχνητή νοημοσύνη. Μπαμπού βλέπω, τα κρεβάτια, μάλιστα. Θα το εξηγηθούμε. Ο Αλέξανδρος ο Καραμπουλτίδης όμως. Αυτά, τώρα είδα τη φωτογραφία. Φτιαγμένα με μπισκότα Καπρίς. Ρε, αν είναι σοβαρά, μπράβο. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος ο Καραμπουλτίδης μου στέλνει από ένα βουνό ένα τραπέζι στρωμένο με μεζεκλίκια σε λεμπονάτα. Και από ό,τι βλέπω στο τραπέζι υπάρχει και μια μπουκάλα τσιπουράκι. Και μου γράφει, αυτό το μπαλκόνι δεν υπάρχει, δεν πληρώνεται με τίποτα. Γι' αυτό είμαι σίγουρος. Αλέξανδρε, γι' αυτό είμαι σίγουρος, φίλε. Και τους δικούς μου χαιρετισμούς και θα ήθελα να είμαι εκεί μαζί σας. But anyway, και η Σάλαμαρ μια χαρά είναι. Second time around.

Γεια σας κύριε Δημήτρη Πανταζίδη. Τώρα είδα το μήνυμα, συγγνώμη. Μου γράφει: το σωστό στην Ελλάδα λέγεται φασισμός. Έχουμε δημοκρατία, βλέπεις.

0: 9 και 58 λεπτά. Αμέ, τι νόμιζες? Περνάει η ώρα, περνάει. Διαφημίσεις.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml 8 συν 4 δώρο, 7,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
4: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
3: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
5: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Γης. Προπόληση more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
7: Status 107.7. Ακόμη καλύτερα.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Ladies and gentlemen,

Γεια χαρά στο Τζόζεφ Μπαλαβίγια. Πολλές ευχαριστίες, φιλαράκι. Άψογος. Καλό δρόμο. Τον Κωνσταντίνο και τον Κυριάκο Γκατζόγλου, Cup Drivers όλοι, Απόστολος Κερατίδης, Στέφανος Μπιτσιλής. Μεγάλη παρέα, είναι και άλλα ονόματα, δεν τα θυμάμαι. Ναι, κάνουμε παρεούλα σε πολλούς taxi drivers. Και όπως διαπιστώνω, πολλοί κόσμος, οι οποίοι τηλεφωνούν εδώ, δηλώνουν ότι ακούν το ραδιόφωνο από την αρχή μέχρι το τέλος και αυτό επαναλαμβάνεται. Έχει γίνει δηλαδή ο απαραίτητος φίλος τους για ενημέρωση, για διασκέδαση, για μουσική και για χορό αν θες, με σελεμπών. Στάτους 107,7.

Τώρα το θυμήθηκα και θα το αναφέρω. Κυρία Ελένη Χαρίτου, έχω ακόμη τον καριοθράφστη που μου χαρίσατε και στολίζει τις γωνίες όπου κατοικώ. Κο, Θεσσαλονίκη, Πεκίνο, Τρίκαλα, Παρίσι, όπως Σαράφης. Τελικά το ωραίο, ωραίο, ωραίο. Δεν χρειαζόταν να το αναλύσουμε. Τέσσερις Ρωμά έκλεψαν καλώδια αξίας 10.000 ευρώ από το εργοτάξιο των νέων ΤΕΠ στο νοσοκομείο του Βρίου. Αν έχεις τον Θεό σου. Τους συνέλαβαν. Ανάμεσά τους και ένας 16χρονος. Μπορεί να ήταν αυτοί που τους άφησαν μετά ελεύθερους. Πήγαν στην Τίνο και βρήσανε την Αφροδίτη Λατινοπούλου. Μεγάλο μπλέξιμο. Κυριάκο, μεγάλο μπλέξιμο. Πρέπει να λυθεί το θέμα. FBI. FBI. Σε τέτοιες περιπτώσεις χωράει FBI και NSA.

Τη νύχτα της 1ης Νοεμβρίου 1507, κάθε φωτιά που έκαιγε στην αυτοκρατορία των Αζτέκων σβήστηκε. Τζάκια, μαγκάλια ναών, δάδες, κατά μήκος των υπερυψωμένων μονοπατιών της Τενοτσιτλάν, όλα σκοτεινά. Μέσα στο σκοτάδι από οψιδιανό, μια πομπή ιερέων ανέβηκε στο Ουιξατλάν, τον λόφο του άστρου, γνωστό σήμερα ως Σέρο Ντελα Εστρέλα, στην νότια πόλη του Μεξικού. Έφτασαν στην κορυφή τα μεσάνυχτα ή κοντά στα μεσάνυχτα και έστρεψαν τα μάτια τους προς τα πάνω για να βρουν τις Πλειάδες. Το Σμήνος ήταν ψηλά στον ουρανό, αλλά δεν είχε φτάσει ακόμα στο υψηλότερο σημείο του. Έτσι οι ιερείς περίμεναν. Οι έγκυες γυναίκες ήταν κλειδωμένες μέσα σε σιταποθήκες με τα πρόσωπά τους καλυμμένα με μάσκες από φύλλα μαγουέι. Επειδή αν τα αστέρια σταματούσαν να κινούνται, θα μεταμορφώνονταν σε τέρατα και θα καταβρόχθιζαν την ανθρωπότητα, οι έγκυες. Τα παιδιά κρατούνταν ξύπνια, τσιμπώντας τα, για να μην κοιμηθούν και γίνουν ποντίκια. Η αυτοκρατορία κρατούσε την ανάσα της με πραγματικό τρόμο. Ο 52χρονος γύρος του ημερολογίου, το Σιού Μολεπιλί ή αλλιώς δέσιμο των χρόνων, τελείωνε και δεν υπήρχε καμία εγγύηση ότι το σύμπαν θα παραχωρούσε έναν ακόμη κύκλο

Όταν οι Πλειάδες πέρασαν τελικά από το Ζενίθ, από πάνω, οι ιερείς ήξεραν ότι οι ουρανοί δεν είχαν σταματήσει την κίνησή τους. Ο κόσμος θα συνεχιζόταν. Μια νέα φωτιά άναψε στο στήθος ενός θυσιασμένου εχμαλώτου και δρομείς μετέφεραν τη φλόγα, λαμπαδιδρομίες δηλαδή, σε κάθε ναό, σε κάθε εστία, σε κάθε γωνιά της αυτοκρατορίας. Ό,τι γίνεται σήμερα με το Άγιο Φως που έρχεται από την Ιερουσαλήμ. Ο κύκλος ανανεώθηκε. Η ζωή, παιδιά, συνεχίζεται, είπε ο ιερέας.

Εν τω μεταξύ, ποια είναι η πλάκα? Αυτό συνέβη πριν από 519 χρόνια. Το ημερολόγιο τους όμως εξακολουθεί να ισχύει. Και ο τρέχον κύκλος των 52 ετών λήγει στις 27 Σεπτεμβρίου 2026. Είμαστε μέσα στα πλαίσια.

Στο πέμπτο ημίωρο της εκπομπής ξεκίνησε με τρία super group από την δεκαετία των 70's. Διακρίθηκαν για την ποιότητα του ήχου τους, της ποιότητάς τους και της εμπνευσμένης μουσικής τους. Είναι η Barclay, James Harvest και το Mockingbird 1974. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτά τα κομμάτια ανήκουν στην κατηγορία της Progressive Rock. Ξεκινήσαμε με Steve Harley και τους Cockney Rebel. Η συνέχεια ήταν με Crosby, Stills & Nash και τώρα Barclay, James Harvest, Mockingbird.

0: Ζωήρεψε η κίνηση στους δρόμους από αυτοκίνητα, όχι από ανθρώπους. Οι δρόμοι εξακολουθούν, τα πεζοδρόμια μάλλον, εξακολουθούν να είναι άδεια από ανθρώπους, γεμάτα από μοτοσυκλέτες όμως, παρκαρισμένες επάνω στο πεζοδρόμιο. Έτσι να δίνουν το καλό παράδειγμα αυτής της πόλης ή μάλλον αυτής της χώρας που σέβεται τους νόμους και κρατάει την πόλη της πανέμορφη, σικάτη, μοντέρνα και πεντακάθαρη. 29 βαθμοί Κελσίου.
1: Music. Music.
0: Open your mind.
1: Opens your mind.

Παράλληλα με τους Genesis γεννήθηκαν και οι Camel, άλλο ένα super progressive rock συγκρότημα, 1970-77. Είναι το Lunar Sea σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση.

καταλληλότερο background για τον κύριο Νικ Μπόστρομ. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν γνωρίζετε το όνομα του Νικ Μπόστρομ, σχεδόν σίγουρα είστε εξοικειωμένοι με την ιδέα του, για την οποία είναι και πιο διάσημος στον κόσμο τον επιστημονικό και τον επιχειρηματικό. Το 2003 ήταν όταν στην Οξφόρδη ο Μπόστρομ έγραψε μια επιδραστική φιλοσοφική εργασία με τον απίστευτο τίτλο «Ζείτε σε μια προσομοίωση υπολογιστή» με ερωτηματικό. Χαλαρά δηλαδή μιλώντας, το επιχείρημά του ήταν ότι οι επαρκώς προηγμένοι πολιτισμοί θα κατασκευάσουν εξελιγμένες προσομοιώσεις των δικών τους προγόνων και ότι δεδομένου του επαρκούς χρόνου στην προσομοίωση, αυτά τα προσομοιωμένα όντα θα αναπτύξουν τη δική τους προσομοίωση μέσα στην προσομοίωση, όπου ένα νέο σύνολο προσομοιωμένων προγόνων θα κάνει το ίδιο πράγμα επάπειρον. Πιθανότατα καταλαβαίνετε που οδηγεί αυτό, έτσι.

Με όλα αυτά τα layers, τα επίπεδα προσομοιωμένης πραγματικότητας, ο Μπόστρομ πιστεύει ότι είναι πολύ απιθανό εμείς οι άνθρωποι να ζούμε στην αρχική βασική πραγματικότητα. Αντίθετα, στατιστικά, βρισκόμαστε πιθανότατα σε κάποιο στάδιο ενός κοσμικού βίντεο παιχνιδιού. Περιττό να πούμε ότι όλο αυτό το πράγμα πυροδότησε δεκαετίες συζήτησης. Χαμός. Και ποιος δεν πήρε μέρος σε αυτή τη συζήτηση. Μεγάλα ονόματα. Ο Έλον Μάσκ, ας πούμε. Έχει γίνει υποστηρικτής της ιδέας ο Έλον Μάσκ. Του αρέσει η ιδέα ότι είμαστε προσομοιωμένα όντα σε έναν τεράστιο παγκόσμιο υπολογιστή. Αλλά πολλοί άλλοι ειδικοί έχουν αντιταχθεί στην ιδέα, γιατί φαντάζει και τρομακτικές, δεν είναι? Πολύ τρομακτική. Και για ένα διάστημα φαινόταν να κινείται προς την κατεύθυνση ενός καταστροφικού παράγοντα για την τεχνητή νοημοσύνη, εκδίδοντας και μια σοβαρή προειδοποίηση το 2019 για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί μεγαλύτερο κίνδυνο για την ανθρωπότητα από την κλιματική αλλαγή. That's right. Let's go to Kansas. Oh yeah, carry on wayward son.

Από τότε φάνηκε ο κύριος Μπόστρομ να αλλάζει πλεύση, αν και με τη χαρακτηριστική του τάση για ιδέες τόσο εξωφρενικές που ακούγονται σχεδόν σαν παροδία. Η πλεύση που άλλαξε είναι μια νέα εργασία. Μια νέα εργασία η οποία υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης μπορεί κάλλιστα να οδηγήσει στην εξαφάνιση της ανθρωπότητας. Αλλά ότι αξίζει το ρίσκο, επειδή τα πλεονεκτήματα της υπερνοημοσύνης θα μπορούσαν να είναι τόσο σημαντικά. Έλα που δεν είναι. Don't you cry no more. Yeah!

Αποκαλώ τον εαυτό μου έναν αγχωμένο αισιόδοξο. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος με τις δυνατότητες ριζικής βελτίωσης της ανθρώπινης ζωής και απελευθέρωσης δυνατοτήτων για τον πολιτισμό μας. Αυτό συνάδει με την πραγματική πιθανότητα τα πράγματα να πάνε στραβά. Έχω ενοχληθεί από ορισμένα από τα επιχείρηματα που προβάλλουν οι θύτες της καταστροφής, οι οποίοι λένε ότι αν κατασκευάσεις τεχνητή νοημοσύνη θα σκοτώσεις εμένα και τα παιδιά μου και πώς τολμάς. Όπως το πρόσφατο βιβλίο «Αν το κατασκευάσει κάποιος, όλοι πεθαίνουν». Και ακόμα πιο πιθανό είναι ότι αν κανείς δεν το κατασκευάσει, όλοι πεθαίνουν. Αυτή είναι η εμπειρία τα τελευταία 100.000 χρόνια. Διαχειρός Μπόστρομ. Μεγάλη διαφορά. Αυτό είναι το ολλανδικό συγκρότημα Focus. Είναι ένα τραγούδι το οποίο μιλάει για την μεσκαλίνη, μια χημική ουσία από τα μανιτάρια, η οποία είναι πολύ ισχυρή και προκαλεί συμπεριφορές αλόκοτες. Ο τίτλος είναι λοιπόν Happy Nightmare, ευτυχισμένος εφιάλτης με τη μεσκαλίνη. Φτάσαμε στο σημείο να διακόψουμε για διαφημισούλες λίγες και τελευταίο μέρος της εκπομπής Αλεμπών, Τετάρτη σήμερα και 12 του Αυγούστου και Σαρά. Για φαντάσου να είμαστε προσομοιώσεις και να έχουμε περισσότερες ζωές. Ούτως ή άλλως έχουμε, κάποιοι αυτό πιστεύουν. Η ουσία είναι ότι η ζωή και η ψυχή είναι ένα πράγμα. Ζωή δίνει η ψυχή στο σαρκείο που κουβαλάμε όλοι μας. Και έχει και το κονέκτορα, Our Brain, το οποίο δίνει εντολές να κινηθούν χέρια, πόδια, κεφάλι, να κοιτάξει προσεκτικά, να επεξεργαστεί ένα υλικό. Έτσι τα έφτιαξε η φύση. Ωραίοι και οι Ολλανδοί. Απέκλεισαν τον Ολυμπιακό, ε. Θα χαίρεται ο Αβδελάς.

0: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου. Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM. Music. Music. Music. Music. Music. Opens your mind. Mind. Mind. Mind. Ladies and gentlemen. Σύλλομπον.
1: Με τον Γιάννη Ρέπη.

Να ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας. Και είστε και πάρα πολύ. Γεια σου κύριε Δημήτρη Γαλή, ευχαριστώ για τη βραδιά. Τον αγαπημένο μας φίλο τον Λάζαρο Γιαννούδη και την κυρία Ευαγγελία στην επανομή. Σε Λεμπόν Μανχάταν. Καινούργια φίλη στην παρέα μας, η Δέσποινα Μάρκου και ο Νίκος Γιωτζής, ο Μπαχάρη Μαμογλου και η Διόνη Πουλιού. Το έχεις πάρει, δεν το έχεις πάρει.

Δεν ξέρω γιατί σε μένα στο δικό δίκτυο μου το δείχνει πεντακάθαρο. Ίσως φταίει η μουσική.

περιφερειακά, κεντρικά οι δρόμοι, μια χαρά. Εκεί στην Νικόπολη, στη γέφυρα, έχουμε ως συνήθως κάθε μέρα, κάθε ώρα, ένα κοκκινάκι, σημαδάκι. Και πραγματικά εκεί μαζεύονται πολλά αυτοκίνητα και από τις τέσσερις πλευρές του δρόμου.

Γι' αυτό και πολλές εργασίες οικοδομικές και άλλες κατασκευαστικές έχουν σταματήσει. Αυτό έλειπε, είπαμε. Αλλά η δουλειά τρώει και τον αφέτη.

τις Δεσποινίδες Δέσποινα και την Ουρανία στην Ικαρία. Μπράβο. Ο ανθιπελοκαγός σας σύστησε το ραδιόφωνο μας. Και στη Λέρο, στο Γιάνναρο, το Γιωργάρα. Γεια σου Γιωργάρα, Γιάνναρε. Καραπουλητίδης μας έστειλε περσίδες, για να δω.

Βρε το Μίτσο το σαμιαμιδάκι. Λοιπόν, όσο εκπαιδευμένο και να είναι το μάτι στην τεχνητή νοημοσύνη, πιστεύω, νομίζω μάλλον καλύτερα, ότι βλέποντας αυτή την παραλία Καπρίς Άννη, θα δυσκολευτεί να καταλάβει ότι πρόκειται για τα Καπρίς Παπαδοπούλου. Πολύ ωραίο, τέλειο. Κατασκευή βέβαια, τεχνητή νοημοσύνη. Γι' αυτό υπάρχει και η συμμετρία, ε. Δες παραλία, σαν να είναι τριμμένο μπισκότο.

Ό,τι μπόρεσες και πήρες. Βλέπω ένα κατάμαυρο φωτογραφικό τοπίο όπου ξεπροβάλλουν κάτι άσπρα σημαδάκια. Έτσι. Περσίδες είναι. Τυρακινές δεν θα πέσουνε. Δέκα και 40 λεπτά με τους Mysterious Flying Objects. Μυστηριώδες υπτάμενο αντικείμενο. Ωραίο όνομα για συγκρότημα, ειδικά αφροαμερικανικό. Lou Rawls, One Life to Live. Να και μια ζωή να ζήσεις ακόμα.

Την καλύτερη παρέα έχεις, Καραπουλητίδη. Την καλύτερη νυχτερινή παρέα έχεις. Ίσως να δεις και λίγο έκλειψη. Α, για να δούμε. Για να δούμε κι εμείς. Lou Rawls, φωνάρα. Δεν ζει πια. Πριν από κάτι χρόνια πέθανε, αλλά άφησε ισχυρό αποτύπωμα. One life to live, etc.

IQ, IQ, RadioQ. Ε, τι να κάνουμε. Έτσι είναι, ρε φίλε. Αυτοί οι άνθρωποι ζητούν την ψήφο μας. Καλά ήταν, παιδιά, πηγαίνετε στο επόμενο σπίτι.

για όσους δεν γνωρίζουν George Benson, ένας κιθαρίστας που άφησε ιστορία και συνεχίζει να αφήνει, είναι το Affirmation, διακεκριμένο κομμάτι ορχιστρικό του 1976. Έτσι να μας συνοδεύει μέχρι το τέλος της βραδιάς. Για σας που οδεύετε στο σπίτι, ήσυχα και σιγά σιγά θα φτάσεις. Άσε να τελειώσει μαζί η εκπομπή μόλις φτάσεις. Κάνε δύο γύρους εκεί, ήσυχα ήσυχα. Oh yeah! Μεγάλη παρέα και απόψε, και συνεχώς μεγαλώνει. Αυτό σημαίνει περισσότερες απαιτήσεις από την εκπομπή. Και τι είναι αυτό που αρέσει στον Αεστάτους? Οι άνθρωποι του. Έτσι ακριβώς. Ραδιόφωνο με ανθρώπους και όχι με λίστες και τεχνητή νοημοσύνη. Για ανθρώπους ακροατές. Ανθρώπινους ακροατές. fmfm.com.gr. Μέσα από τις πλατφόρμες e-radio και live24. Επίσης και από την ιστοσελίδα του σταθμού. Μόλις μπείτε, status 107.7.gr, ακριβώς επάνω δεξιά έχει ένα κουμπάκι που γράφει Listen Live.

Δημητρόπουλε, ναι. Ναι, φίλε, ο Μπόστρομ είναι Σουηδός μηχανικός υπολογιστών. Και πιστεύει αυτό το πράγμα. Και σένα ίσως να σε έχει απασχολήσει αυτό, να το έχεις σκεφτεί. Διότι άμα τη εμφανίσει της τεχνητής νοημοσύνης, δεν ξέρουμε αν είμαστε και, ξέρεις, ζωντανοί, σάρκινοι, βιολογικοί. Άρχισε να αισθάνομαι σαν ρομπότ. Δηλαδή τι θα ήταν καλύτερο για τον υπάρχοντα ανθρώπινο πληθυσμό? Όπως εγώ, εσείς, οι οικογένειές μας και οι άνθρωποι στο Μπαγκλαντές, ας πούμε. Το προσδόκιμο ζωής μας θα αυξηθεί. Θα αυξηθεί αν αναπτύξουμε την τεχνητή νοημοσύνη, ακόμα και αν είναι αρκετά επικίνδυνο. Αυτές οι ήδη ενοχλητικές ατάκες έχουν διαφορετικό νόημα όταν θυμάσαι ότι ο Μπόστρομ πιστεύει ότι είναι πιθανό να ζούμε ήδη μέσα σε μια προσομοίωση υπολογιστή, κατά τη γνώμη του. Μήπως όλα αυτά τα επίπεδα προσομοιωμένων προγόνων αναπτύσσουν τη δική τους υπερνοημοσύνη, και τι σχέση έχει αυτό τώρα με τις νέες προσομοιώσεις που αισθάνονται υποχρεωμένοι να κατασκευάσουν? Αν η τεχνητή νοημοσύνη εξαλείψει την ανθρωπότητα, για ποιο λόγο χτίζουμε την δική μας προσομοίωση? Πρέπει να σταματήσει, δεν συμφωνείτε? Συμφωνείτε. Δηλαδή σκέψου λίγο, αν ολόκληρος ο κόσμος μας προσομοιώνεται σε διάφορες γενιές, με προγόνους, απογόνους, είμαστε τεχνητή νοημοσύνη, προφανώς. Εκεί καταλαγεί ο Μπόστρομ και είναι πολύ σοβαρός όταν τα γράφει και όταν τα λέει. 10 και 50 λεπτά. Σε λίγο θα χτυπήσει το καμπανάκι. Last drink.

Και όταν περάσει και αυτή η δοκιμασία που βιώνουμε και ο Ελασίτης πρόεδρος ζητήσει ευθύνες από την κυβέρνηση για κάμπη, βουνά και θάλασσες, καλό είναι οι πολίτες να θυμούνται. Ο Τσίπρας και αναγέρασε και άσπρισε το μαλλί του, μήτε τη γνώμη άλλαξε, μήτε την κεφαλή του. Τη μεγαλύτερη ζημία προκάλεσε η αφέλεια όσων πολιτών πίστεψαν ότι αυτός και η παρέα του μπορούσαν να κυβερνήσουν τη χώρα. Δίσεξα Μαρτίν, ούτε λόγος. Take a little love.

Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εκλεκτή σας παρέα. Σε απόψε, Τετάρτη βράδυ, εγώ πέρασα πάντως καλά. Το βλέπω και στα δικά σας μηνύματα. Καλό ξημέρωμα. Μην ανησυχείτε, αύριο θα ξημερώσει με ήλιο. Δεν θα κρυφτεί εντελώς. Λίγο πριν τις 11. Με Evi Sant και θα κλείσουμε και με Wes Montgomery. Τα λέμε αύριο στις 8.

0: Φύγετε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Νεφέλες!
2: Διογένης Δασκάλου.
1: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
2: Αριστοφάνης.
1: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
2: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
1: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απλευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
2: Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Ο Status σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Status σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη.
4: Status 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Status FM. Χαμηλώνουμε τη μουσική όταν υπάρχει λόγος.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

βρίζω. Έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το τζάκι.

Ούτε εσύ έχεις τη λύση να μου δώσεις που γυρεύω. Η λύση που ζητάω, μπλοκαρισμένος από χρόνια.

Έτσι ξαφνικά σε είδα απέναντί μου πάλι όπως και παλιά μες στα σκοτεινά.